0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της ετωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

την πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Athena Star 103,5. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Προσπαθώ να κρατήσω

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της Ετωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Antenna Star.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρο σαν αέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή.

ορίζοντα τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της Αιτωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί, πρωινή αφετηρία, στο μικρόφωνο Έρη Πανάγου, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Με το κοντομάνικο και ο Παναγιώτης είναι θαραλέος. Διότι η θερμοκρασία είναι σε χαμηλά επίπεδα, έτσι. Είναι, έχει θέλει λίγο, έχει μια δροσούλα. Έχει γύρω στους 15-16 βαθμούς αυτή την ώρα. Δεν είναι επεξεγέλασε, μια ζακετούλα να την πάρετε. Παρόμοιος καιρός και στην υπέροχη Θεσσαλονίκη, γενικά χαμηλές θερμοκρασίες. Σε πολλές μάλιστα περιοχές της χώρας έχουμε και μονοψήφια. Στην Έδεσα, ας πούμε, έχει 6 βαθμούς αυτή την ώρα. Στα βόρεια των Σερών έχει 3 βαθμούς. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάει ο καιρός. Θα είναι έθριος σε σχέση. Δεν θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σήμερα, αλλά από αύριο Παρασκευή και πάλι θα έχουμε ένα κύκλο με βροχές με καταιγίδες. Και όπως όλα δείχνουν, το καλοκαίρι μας αποχαιρετά. Bye bye, my love, goodbye. Και μπαίνουμε σιγά σιγά προς το φθινόπωρο χειμώνα. Σιγά σιγά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο. Στο Δημήτρη λέει καλημέρα στο παρεάκι μου το πρωινό. Είστε οι καλύτεροι. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Μας φτιάχνεις τη μέρα, είπαμε. Εσείς και τα μηνύματά σας είστε η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Είστε το LNG, το καύσιμο, το πετρέλαιο, θέρμανσης, κίνησης, το ντίζελ και γενικότερα ό,τι υπάρχει σε ενέργεια. Και το υγρά αέριο, σωστά. Νάτος και ο Γιώργος, εδώ είμαι κι εγώ. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου. Καλημέρα και στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Να είσαι καλά, Μάκη μου, καλημέρα, καλές διαδρομές να έχεις. Λοιπόν, μια ματιά στους δρόμους. Αυτή την ώρα 6 και 7 πρώτα λεπτά είναι όλα ανοιχτά, παιδιά. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Σε κάνα 20 λεπτό όμως θα δυσκολέψουν πάλι τα πράγματα. Σήμερα γιορτάζει η Μυρτό. Ένα από τα ωραιότερα γυναικεία ονόματα που υπάρχουν, έτσι. Μυρτό. Φανταστικό. Ναι. Εσύ ποιο.
1: Μου θυμίζει μια παλιά κολόνια αυτό.
0: Α, σου θυμίζει την κολόνια. Ωραία κολόνια αυτή.
1: Ναι.
0: Λεμονάκι. Μορτίνο, ναι. Πολύτε ακόμα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και η Τόσκα.
1: Η 4711.
0: 4711 και τα λοιπά, ναι. Πολύτε ακόμα. Ναι.
1: Γιατί
0: ο Κρυμπάς μου τα έχει μάθει αυτά.
1: Ναι,
0: ναι, ο Κρυμπάς με έχει ενημερώσει.
1: Στο ίντερνετ τη διάβασε.
0: Εσύ στο ίντερνετ τη διάβασες. Εγώ την είδα στο κατάστημα όμως και πήγα να την πάρω για να την κάνω δώρο στον Κρυμπά και καλά, δηλαδή να του κάνω πλάκα. Αλλά έκανε σχεδόν ένα πενιντάρικο και το μαζεύτηκα μετά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έκανε 40 κάτι ευρώ. Και μετά λέω, άστο καλύτερα. Ας του πάρω ένα μπουκάλι κρασί. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς λοιπόν φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή, ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Και η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-10-80-8-80. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Για να πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη, ταλαιπωρία τέλος. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, ο ΣΕΝΑΗ, με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τι είπε χθες στους ομογενείς. Ουάσιγκτον, η δύσκολη εξίσωση της συνάντησης του Τραμπ με τον ΣΥ. Από το δείπνο των κολοσσών της AI, στις κόκκινες γραμμές, δασμοί, μικροτσίπ, σπάνιες γύες στο τραπέζι. Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος, πρόταση Πιερακάκη για έσοδα από το 6G έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ένα ακόμη ρεπορτάζ, πυρετός στο Μαξίμου για την ακρίβεια, κρίσιμα ραντεβού, Γεωργιάδης και Βορύδης για τους καβαλημένους, απάντηση στην Τώρα Μπακογιάννη. Ο κλασικός αλαζόνας Αλέξης Τσίπρας ή εμείς ή κανείς. Εφημερίδα καθημερινή. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία της Μυκόνου? Ξεσκονίζει φακέλο στο κλιμάκιο των αδιάφθορων της Ελλάς στην πολεοδομία της Μυκόνου, καθώς υπάρχουν καταγγελίες πως συγκεκριμένες παραβάσεις δεν έχουν ελεγχθεί. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Και όπως μας είπε εδώ στην εκπομπή χθες στα παραπολιτικά ο κύριος Σαριγιάννης, τα απόβλητα αυτά καταλήγουν στο Σαρονικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το θαλάσσιο οικοσύστημα. Και βεβαίως υπάρχουν και επιβαρημένες περιοχές όπως η Φιλαδέλφια, η Κηφισιά και η περιοχή γύρω από το Ρούφ. Έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Μιλάμε για μια πραγματική στεγαστική ασφυξία, εκρηκτική αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά ενοικίων. Σε πανελλαδικό επίπεδο για κάθε διαθέσιμη κατοικία αντιστοιχούν 4 ενδιαφερόμενοι, ενώ στην Αθήνα και ειδικά στα βόρεια προάστια η αναλογία εκτοξεύεται έως και τους 20 για ένα σπίτι. Μάλιστα στο Μαρούσι φτάνει τους 27. Και τα σπίτια των 600 ευρώ εξαφανίζονται πριν καν προλάβουν οι νοικιαστές να τα διεκδικήσουν. Ναι, γιατί όταν έχεις να κάνεις με έναν λογικό ιδιοκτήτη που έχει ένα ακίνητο σε μια λογική τιμή, το νοικιάζει σε μια λογική τιμή με βάση και τα προσφερόμενα, έτσι, το τι διαθέτει το ακίνητο αυτό, όταν υπάρχει μια λογική τιμή ο κόσμος πέφτει γρήγορα να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του. Τώρα υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι, οι οποίοι έχουν ας πούμε ένα ακίνητο 50 χρονών και τον νοικιάζουν 800 ευρώ και είναι 50 τετραγωνικά, αλλά σου πουλάει ότι έχει μια στάση μετρό στα 7 χιλιόμετρα. Ναι. Βλέπεις κάτι τέτοιο ας πούμε. Καταργείται οριστικά η χρήση της βιντζότρατας. Εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυοαποθεμάτων. Διπλή ενίσχυση για 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, ελάφρυνση έως 3.300 ευρώ. Εφημερίδα Τα Νέα. Διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Δημιουργείται μια κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία. Κτηματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται ως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Μέσω ΟΗΕ η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα. Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης? Η σκοτεινή όψη της ισχυρής Τουρκίας. Τα κινητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Στα τρένα με μαύρες τρύπες λειτουργεί ο σιδηρόδρομος.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας. Τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών παρεμβάσεων σε ψυγείο βιοπαθολόγου. Μηχανήματα βιοσυντονισμού και υδροθεραπεία εντέρου σε κέντρο φροντίδας. Ενέσιμες βιταμίνες σε ιατρείο. Συσκευές ανίχνευσης πηγών στρες, χώρο υπηρεσιών, κβαντικής βιοανάδρασης. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου? Αναταραχή στο Μπάκινγχαμ από το νέο βιβλίο για την Νταϊάννα. Οι βολές του αδελφού της πριγκίπισσας κατά του Καρόλου και η αντίδραση από το παλάτι. Από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, μπόνους 100 ευρώ στο επίδομα θέρμανσης για 780.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Εφημερίδα Κόντρα, εμείς ή κανείς. Το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. 2,63 το λίτρο στα νησιά η βενζίνη, μια ανάσα από τα 2,5 η τιμή στην Αθήνα. Αναστάτωση στην οίκαια, η έφοδος στον ΕΚΑ αμέσως σε γυναίκα που την είχε εγκλωβίσει ο σύζυγός της σε διαμέρισμα. Κηφισός, τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 μέρες είχαν ρίξει βιομηχανικά απόβλητα. Εφημερίδα των συντακτών. Εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ. Στα Σινού να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια. Μισές παραδοχές από τον κύριο Ταχιάο και προσπάθεια καθησυχασμού. Ενστάσεις ακόμα και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Πιέσεις εκ των έσω για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Και στην Ευρωλίγκα το πρώτο τζάμπολ σήμερα, Μπασκόνια Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Παρί. Και η Εθνική Ελλάδος φυσικά, πρεμιέρα στη Σερβία για το Nations League. Εφημερίδα Δημοκρατία, 205 χρόνια από τη θρυλική άλωση της Τριπολιτσάς, τους πονάει ακόμα ο γέρος του Μωριά. Λένε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Κατόπιν εορτής, ομολογία Ταχιάου για τις ζημιές στα σπίτια στην Κυψέλη. Σε αβεβαιότητα παραμένουν οι κάτοικοι. Γενικός ξεσηκωμός στην Κρήτη κατά της δημιουργίας δομής για τους λαθρομετανάστες, σε επαόριστον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Εφημερίδα Ριζοσπάστης άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο νέο μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι.

Ξέρω τύπος Θεσσαλονίκης. Επεκτείνονται οι μπλε γραμμές στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη. Πιλωτική εφαρμογή με την ελπίδα να δοθεί λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ. Μέσα στο φθινόπωρο 500.000 εργαζόμενοι μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έφυγε από τη ζωή στα 58 της στη λήψη για τη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλι. Και δέντρα από την Ισπανία θα κοσμούν την πλατεία Ελευθερίας, συνεχίζεται η ανάπλαση. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για ένα ασυνήθιστο μήνυμα που έχουν λάβει χιλιάδες έφεδροι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δημιούργησε έτσι διάφορες απορίες αυτό το μήνυμα. Ήταν ασυνήθιστο, δεν έχει προκύψει ξανά μια τέτοια διαδικασία. Και νομίζω ότι καλύτερα θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης. Είναι αντιστράτηγος στην αποστρατεία. Πρώην ακόλουθος άμυνας στην Άγκυρα. Έχει πολύ μεγάλη γνώση στα θέματα της άμυνας ο κύριος Καμπουρίδης. Τα σέβη μου, στρατηγέ. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα σας επίσης.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό το μήνυμα τώρα που έχουν λάβει χιλιάδες έφεδροι σε όλη τη χώρα?
1: Κοιτάξτε, έχει αλλάξει το σύστημα. Δεν είναι κάτι που για ανησυχεί, για που να αποκαλεί ανησυχία στον κόσμο, αλλά έχει αλλάξει το σύστημα. Το τρόπο με τον οποίο καλούνται οι απίστρατοι έφεδροι σε περίπτωση που κληθούν σε κάποια κρίση ή σε μια περίπτωση πολέμου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η εφεδρεία, οι έφεδροι, οι οποίοι όταν κάποιος υπηρετεί στρατιωτική θητεία, μετά για κάποια χρόνια ανήκει σε μια, υπάρχει μια δεξαμενή ανθρώπων που καλούνται στα όπλα.
0: Τώρα επίσης πρέπει απλά να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία ή πρέπει να κάνουν κάποια συγκεκριμένη ενέργεια?
1: Καμία ενέργεια δεν κάνουν. Εδώ παλιότερα στέλνανε τα φύλλα ατομικής πρόσκλησης, όπως ονομαζόταν, ναι, τα ΦΑΠ με το χέρι. Δηλαδή πήγαινε στην αστυνομία και η αστυνομία πήγαινε πόρτα-πόρτα. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Έχουμε πάει σε μια πιο μείωση του χρόνου, μια διαδικασία που είναι με SMS και τώρα βλέπω, από ό,τι βλέπω, μέσω του Gov. Δηλαδή, για να μειωθούν οι χρόνοι, θα πρέπει να γίνει μια επικαιροποίηση, μια νέα διαδικασία που ο καθένας καταγράφεται και μπαίνει μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα ψηφιακό ηλεκτρονικό. Λοιπόν, αυτό είναι και ναι, δεν είναι θέμα, δεν καλείται κανένας για να πάει στη μονάδα του ή οτιδήποτε. Είναι μια επικαιροποίηση του συστήματος, μια λειτουργία ενός καινούργιου συστήματος και αφορά καθαρά αυτή τη διαδικασία.
0: Μέχρι ποια ηλικία μπορεί ένας έφεδρος να κληθεί για υπηρεσία? Υπάρχουν διαφορετικά όρια ανάλογα με το βαθμό, την ειδικότητα, το όπλο?
1: Υπάρχουν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, υπάρχουν και διαφορετικοί επίσης διεξαμένες, αυτοί που έχουν το πράσινο ή το λευκό απολυτήριο, την πράσινη ή τη λευκή ένδειξη και καλείται ή όχι. Αυτό μπορεί να πάει μέχρι 40-45 ετών. Κάποιοι δεν καλούνται, δεν είναι σε αυτή τη εξαμενή εφεδρείας και είναι εθνοφύλακες. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις και ηλικιακές ομάδες που έχει σχέση και με τον τόπο από τον οποίο κατάγεσαι και όλα αυτά, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα της εφεδρείας.
0: Θα δημιουργηθούν κάποια, μάλλον από τα υπάρχοντα τώρα στρατόπεδα που υπάρχουν, θα δημιουργηθούν κάποιες συγκεκριμένες, ας πούμε, μονάδες που θα υποδέχονται σε περίπτωση που χρειαστεί αυτούς τους εφέδρους, όπως διαβάζουμε, ας πούμε, για τον Αυλώνα, για την Άουσα, ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Ναι, εδώ τώρα μιλάτε για ένα νέο σύστημα στον τρόπο εκπαίδευσης εφεδρείας. Έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ατζέντα του 2030 ότι δημιουργούνται δύο κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας, ένα όπως είπατε στην Αυλώνα και ένα στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτά τα κέντρα στην ουσία έχει πει, υπάρχει, είναι ο στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, να δημιουργηθεί μια εφεδρεία ενεργή 150.000. Ανθρώπων. Άρα λοιπόν αυτοί θα πρέπει να εκπαιδεύονται συχνότερα, γιατί παλιότερα υπήρχε μία δυσλειτουργία στο σύστημα και θα λέγαμε και μία κατάσταση που δεν ήταν εκπαιδευμένος ο κόσμος. Πρέπει, αυτό είναι το πρόβλημα του εφέδρου, ότι για να διατηρεί φρέσεις τις γνώσεις, γιατί τα οπλικά συστήματα αλλάζουν, θα πρέπει να καλείται στην μεταεκπαίδευση. Τώρα λοιπόν δημιουργούνται δύο κέντρα, ήδη ξεκίνησαν να λειτουργούν, όπου αυτή η μετεκπαίδευση εφεδρείας, αυτά και τα μετεκπαίδευση εφεδρείας, ένα είναι στην Αυλώνα και άλλο στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να μπορούν να υπάρχει μια πιο εύκολη πρόσβαση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν οριστεί γι' αυτό αξιωματικοί και υπαξιωματικοί για το θέμα αυτό, και καθώς επίσης και εκπαιδευτές είναι και οι ίδιοι έφεδροι, μια διαδικασία μοντέρνα θα έλεγα. Το θέμα είναι να δούμε σε βάθος χρόνου πώς θα αποδώσει, γιατί ξέρετε όλα αυτά έχουν οικονομικό κόστος όταν κάποιον τον φεύγει από τη δουλειά του και ναι. πάει να κάνει μια μετεκπαίδευση, θα πρέπει να αποζημιωθεί από το κράτος, όπως είναι σε σύγχρονα κράτη, όπως είναι στην Ελβετία, αλλού που βασίζεται το σύστημα, είναι κυρίως σύστημα που βασίζεται κυρίως σε εφέδρους, μιλάει για το σύστημα της άμυνας, καταλάβατε.
0: Ναι. Κύριε Καμπορίδη, αυτό συμβαίνει σε άλλες χώρες, ας πούμε, η μετεκπαίδευση των εφέδρων?
1: Ναι, συμβαίνει. Ας πούμε, πριν από περίπου 20 μέρες είχα γράψει και άλλο σχετικό. Mm-hmm. Οι Τουρκοί είχαν μία μετεκπαίδευση, είχαν κάνει μία άσκηση μόνο με εφέδρους, είχαν καλέσει, αν θυμάμαι, 1071, μπορεί να είναι και συμβολικό, και από το νούμερο που κάλεσαν οι Τούρκοι, του αριθμού των εφέδρων, γιατί ήταν η μάχη του Μαντζικέρ, τη νίκη των Τούρκων αντίον των Βυζαντινών, mm-hmm. 1071, στην απέναντι από τον Εύρο, στην περιοχή των 40 εκκλησιών του Μπαμπάισκι, και κάνανε άσκηση κανονική, όπου συμμετείχαν ενεργά με πραγματικά πέρα οι έφεδροι αυτοί, την ονομάζουν Γιλντήριμ και οι Τούρκοι.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της Αιτωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Τώρα, ποια επόμενη εξέλιξη θα αποτελούσε σαφέστερη ένδειξη ότι περνάμε από μια διοικητική προετοιμασία σε μια πραγματική αύξηση στρατιωτικής ετοιμότητας σε σχέση και με τους γείτονες, σε ρωτάω.
1: Ποια θα ήταν ένδειξη από πλευράς Τουρκίας ή από πλευράς δικής μας?
0: Δικής μας. Δηλαδή,
1: αν υπάρχει μια κλίση εφέδρων πραγματική για να πάνε και σε μεγάλο νούμερο για να πάνε σε προετοιμασία, για να κληθούν στις μονάδες τους και όχι για εκπαίδευση, σημαίνει ότι τα πράγματα σοβαρεύουν, μιας και μιλάμε για το θέμα αυτό της αλλαγής του συστήματος της εκπαίδευσης και όχι μόνο επικαιροποίησης του συστήματος εφέδρων. Νομίζω αυτό είναι μια ένδειξη, γιατί όταν μια χώρα βλέπει ότι τα πράγματα σοβαρούν, και μιλάμε για την Ελλάδα και πάμε σε κατάσταση κρίσης ή πολέμου, θα πρέπει να κληθούν κάποιοι μεγάλοι αριθμοί από τους εφέδρους στις μονάδες τους. Αυτό θα ήταν μία ένδειξη.
0: Ναι.
1: Πάντως αυτό ούτε το 20 και το τίμημα τη Αβακλάδα φτωχή, ούτε αυτό είχε γίνει τότε.
0: Τότε που είχαμε το καλοκαίρι, λέτε.
1: Το καλοκαίρι.
0: Εκείνο το καλοκαίρι που.
1: Με το Roots Race.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι μία μεγάλη απόφαση αυτό. Δηλαδή να πει κάποιος ότι προσκαλώ εφέδρους, γιατί. Μπορεί να είναι και θέμα, ξέρετε, η Τουρκία μας έχει συνηθίσει σε μια γενικότερη κατάσταση εντάσεως και θα πρέπει να μπορούμε να διαχωρίσουμε σωστά, να διαχωρίσουμε ενώ η κυβέρνηση και τα αντίστοιχα όργανα και υπηρεσίες, ποιο είναι το σημείο εκείνο που πρέπει να πάμε να περάσουμε από την άλλη πλευρά και να πούμε τώρα πηγαίνουμε για πόλεμο και θα πρέπει να καλέσουμε εφέδρους στα όπλα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά όταν θα είναι να γίνει, θα πρέπει να γίνει. Αυτό είναι μια ένδειξη, πιστεύω.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καμπουρίδη. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Σας
0: ευχαριστώ, στρατηγέ, τα σέβη μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες εσάς και όλους εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας πηγαίνοντας προς τη δουλειά. Έχει αρχίσει η κίνηση σιγά σιγά, αλλά και εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάδια. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του, στο φίλο μου το Βαγγέλη, ο οποίος ρωτά τι θα γίνει με αυτές τις εταιρείες, με αυτές μάλλον τις οργανώσεις. Θέλει να πει τις εγκληματικές οργανώσεις που βρίσκουν τα τηλέφωνα και μας καλούν για προσφορά κτλ. Και μας λένε, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται με τον ΔΔΕ, όλες αυτές τις απάντες που κυκλοφορούν και όλα αυτά τα μέτρα που πρόκειται να λάβει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την πάταξη αυτών των οργανώσεων, που πραγματικά τα τελευταία χρόνια οι τηλεφωνικές απάτες και οι ηλεκτρονικές απάτες δίνουν και παίρνουν. Λοιπόν, σήμερα εκπνέει η προθεσμία, μάλλον αύριο Παρασκευή εκπνέει η προθεσμία για όσους θέλουν να φτιάξουν την αίτηση για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Έτσι, και όλο αυτό έρχεται σε μια τέτοια συγκυρία, μια δύσκολη συγκυρία, διότι σας θυμίζω ότι την περασμένη Τρίτη η χονδροποδική αγορά στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ξεπέρασε τα 211 ευρώ η μεγαβατόρα. Μια τιμή που είχαμε να δούμε έτσι πολλά χρόνια, και το τελευταίο χρόνο μιλάμε για μια αύξηση του 177%. Τώρα λοιπόν έχουμε όλους αυτούς οι οποίοι κατά κανόνα είναι οικονομικά ασθενέστεροι και πρέπει να ενεργοποιήσουν τις αιτήσεις τους. Ο κύριος Νικήτας Μακρίδης, ενεργειακός σύμβουλος, είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις συμβουλές που χρειάζεται. Καλημέρα σας, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αύριο είναι η τελευταία μέρα για όσους θέλουν να μπουν στο κοινωνικό τιμολόγιο, κύριε Μακρίδη. Να ρωτήσω κάτι, γιατί πρέπει οι άνθρωποι που είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο να ξανακάνουν αιτήσεις? Δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει αυτόματα?
1: Θα πρέπει να ξανακάνουν αιτήσεις, γιατί θα πρέπει να επαναξεταστούν εκ νέου τα φορολογικά του στοιχεία. Οπότε κάθε χρόνο, όταν ολοκληρώνονται φορολογικές δηλώσεις, μέσα σε περίπου διάρκεια 2 μηνών, θα πρέπει να έχουν ξαναυποβάλει τις αιτήσεις τους. Φαντάζομαι θα μπορούσε να γίνεται και αυτόματα.
0: Ναι. Αυτό σκέφτομαι, ότι θα μπορούσε να γίνει αυτόματα. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν τα στοιχεία, όλα βρίσκονται πλέον μέσω του Gov, θα μπορούσε να γίνει αυτόματα το ματσάρισμα, ας πούμε, για να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, τι προσφέρει επί της ουσίας το κοινωνικό τιμολόγιο για τους καταναλωτές?
1: Έχει μια αρκετά μεγάλη έκπτωση ανά κιλοβατόρα, ανεξαρτήτως προγράμματος υπαρόχου. Οπότε έχουν, ανάλογα με την κατηγορία που είναι, δηλαδή αν είναι στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αν είναι κάποια ευάλωτη ομάδα ή αν έχουν μειωμένο τίσιο εισόδημα, απολαμβάνουν και την αντίστοιχη έκπτωση του λογαριασμού τους.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε κάτι παρεμφερές. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, που είναι του 2024, λένε ότι το 19% του πληθυσμού στην Ελλάδα δεν μπορούσε να κρατήσει το σπίτι του ζεστό. Μιλάμε για τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν σκεφτεί κανείς ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν στο 9,2%. Σε σχέση με αυτές τις τιμές που ακούμε, με αυτά που βλέπουμε στην αγορά της ενέργειας, πιστεύετε ότι το ποσοστό αυτό θα είναι μεγαλύτερο, θα υπάρχουν δηλαδή περισσότεροι Έλληνες πολίτες που θα αδυνατούν να ζεστάνουν το σπίτι τους?
1: Ναι, είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, μιας και όλες οι μορφές ενέργειας θα είναι ακριβότερες αυτό το χειμώνα. Βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση και στο αέριο και στο ρεύμα. Θα πρέπει όμως να συνυπολογιστεί ότι δεν φτάνουμε μόνο στη θέρμανση. Πιστεύω ότι το αντίκτυπο στις επιχειρήσεις θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Οπότε εκτός από την ακριβότερη θέρμανση ή ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα και αέριο, οι καταναλωτές θα δουν ανατιμήσεις γενικά σε όλες τις υπηρεσίες που λαμβάνουν ή στα προϊόντα που αγοράζουν. Από τις αρχές, από τα μέσα του καλοκαιριού, φαίνεται ότι για πολλούς λόγους θα υπάρχουν ιδιότερες αυξημένες τιμές το χειμώνα, πολύ μεγαλύτερες από τα προηγούμενα χρόνια, και έχουμε φτάσει σχεδόν στα επίπεδα του 23 της ενεργειακής κρίσης.
0: Για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου που μας καίει, έτσι, τι να περιμένει ο καταναλωτής?
1: Σίγουρα αν είναι σε ένα μεταβλητό τιμολόγιο θα περιμένει κάποια αύξηση. Οι αυξήσεις αυτές φαίνεται ότι θα κρατήσουν μέχρι τουλάχιστον το Μάιο του 26.
0: Σε τι ποσοστό?
1: θα είναι πολύ μεγάλες οι αυξήσεις και μετά, δηλαδή σε τιμές μεγαλύτερες από αυτές που βλέπουμε αυτές τις... δηλαδή χειρότεροι μήνες αναμένουν να είναι ο Ιανουάριος και ο Δεκέμβριος και ο Οκτώβριος. Σε αυτοί οι τρεις μήνες φαίνεται ότι θα έχουν και τις ψηλότερες τιμές γιατί θα υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση στο φυσικό αέριο.
0: Ναι, οπότε, δηλαδή ας πούμε κάποιος καταναλωτής σε σχέση με τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου θα δει μεγάλη διαφορά και τι διαφορά θα δει στα τιμολόγια του Οκτωβρίου εφόσον δεν είναι κλειδωμένος δεν έχει κλειδωμένο μπλε τιμολόγιο, καταλάβατε.
1: Θα πρέπει να δούμε και τι τιμές θα ανακοινωθούν. Φαίνεται ότι θα είχαμε κάποιες αυξήσεις ακόμα περισσότερες, πάνω από 10-15% τους επόμενους μήνες, ήδη από τις αυξημένες τιμές του Αυγούστου. Βέβαια πιστεύω θα ανακοινωθούν σίγουρα και κάποια μέτρα. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και αν ανακοινωθούν τα μέτρα, αυτό θα είναι για να περιορίσουν το ποσοστό της αύξησης.
0: Εκτιμάται
1: πολύ δύσκολα, δηλαδή θα μπορέσουν οι τιμές να πέσουν στα επίπεδα που είχαμε την άνοιξη.
0: Παλαιότερα. Εκτιμάται ότι αυτό θα αποκλιμακωθεί ή μέσα στη διάρκεια του χειμώνα ή θα κλιμακώνεται. Δηλαδή κάθε μήνα θα βλέπουμε έτσι αυξημένα τιμολόγια.
1: Οι προβλέψεις είναι ότι θα κλιμακώνεται μέχρι τον Ιανουάριο και από εκεί και πέρα θα υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση και η μεγάλη μείωση θα έρθει από τον Μάρτιο και μετά.
0: Τώρα τι μπορεί να κάνει ένας πολίτης, τι μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής, τι μπορεί να κάνει μια επιχείρηση έτσι ώστε να κρατήσει χαμηλά την κατανάλωση, τι θα μπορούσε να κάνει ας πούμε. Και δεν μιλάμε μόνο για εμάς εδώ στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, μιλάμε και βορειότερα που υπάρχουν έτσι πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, εκεί οι θερμοκρασίες είναι πολύ πιο χαμηλές. Τι θα μπορούσε να κάνει ένας καταναλωτής ή μια επιχείρηση για να μειώσει το λογαριασμό του?
1: Σίγουρα αυτό που λέμε τόσο καιρό, θα πρέπει να κάνει μια έρευνα αγοράς και θα πρέπει να δει αν στον πάροχό του ή σε κάποιο άλλο πάροχο υπάρχει κάποιο σταθερό τιμολόγιο που το συμφέρει. Οποιοδήποτε σταθερό αυτή τη στιγμή και να επιλέξει είναι σίγουρα φθηνότερο από οποιοδήποτε μεταβλητό. Δηλαδή είναι κάτω από τις προβλέψεις όλα τα σταθερά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αφού επίσης θα πρέπει να προσεύξει το σταθερό που θα διαλέξει τι πάγιο έχει, ναι, ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με την κατανάλωσή του και αν έχει έκπτωση πληρωμής που τα σχεδόν η πλειοψηφία έχουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίζει να εξοφλήσει την ώρα του γιατί οι εκπτώσεις είναι συνήθως 40-50%. Οπότε αν δεν πληρώσει ουσιαστικά εκμηδενίζεται και το όφελος του. Αλλά αν είναι συνεπής καταναλωτής και κάνει μια έρευνα αγορά θα μπορέσει να περιορίσει αρκετά το αντίκτυπο από τις αυξήσεις που αναμένεται να έρθουν τις επόμενες μήνες.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Είχε καταγραφεί ανάμεσα στους καταναλωτές τα στοιχεία που υπάρχουν, που βλέπετε κι εσείς και παρακολουθείτε καθημερινά. Καταναλωτές να αλλάζουν κάθε μήνα ή κάθε δύο μήνες ή κάθε τρεις μήνες πάροχο μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν μια χαμηλότερη τιμή?
1: Όχι, αυτό έχει αρχίσει να σαν σενάριο από τις αρχές του 23 που είχαν μπει τα χρηματιστά τιμολόγια. Υπάρχουν αυτοί οι καταναλωτές, αλλά είναι ένα ποσοστό μικρότερο του 1% που κάνουν αυτή τη δουλειά. Περίπου το 36% έχει πάει στα μπλε τιμολόγια σύμφωνα με τα στοιχεία από τις αρχές του 23 που είναι
0: και
1: το νέο
0: στοιχεία
1: μοντέλο.
0: Και στοιχεία για απλήρωτους λογαριασμούς. Τι μας δίνουν τα στοιχεία για τους απλήρωτους λογαριασμούς? Έχουν αυξηθεί οι απλήρωτοι λογαριασμοί, τα φέσια δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, εκεί δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία. Υπάρχουν κάποια νούμερα τα οποία ανακοινώνται ανατακτά διαστήματα από τους φορείς, αλλά εκεί και η μία μέρα που καθυστερεί κάποιος θεωρείται έλλειξη πρόθεσμο. Υπάρχουν κάποιοι που είναι στρατηγικοί κάποιοι πληρωτές, αλλά την αίσθηση που έχουμε εμείς είναι ότι περισσότερος κόσμος που είναι στα έλλειξη πρόθεσμα είναι λίγων ημερών ή ενός μήνα.
0: Ναι. Όχι, δεν μιλάω για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Μιλάω για τους εκείνους που αδυνατούν να πληρώσουν ακόμη και ένα λογαριασμό, ας πούμε. Υπό αυτό το πρίσμα, ρώτησα.
1: Εκτιμώ από τα στοιχεία που έχω εγώ ότι οι άνθρωποι προσπαθούν, επιλέγουν να περιορίσουν την κατανάλωσή τους ή να μην θερμαθούν παρά να έχουν, ας πούμε, ανοιχτό το ρεύμα και να μην πληρώσουν. Δεν βλέπουμε εμείς τόσο πολλούς λογαριασμούς οι οποίοι είναι απλήρωτοι. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν και προσπαθούν να έχουν ρεύμα τζάμπα. Περισσότερο κόσμο αυτό που βλέπουμε είναι ή προσπαθεί να βρει μια λύση ή δεν χρησιμοποιεί το ρεύμα και το αέριο, μένοντας δυστυχώς χωρίς επαρκή θέρμανση ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πρέπει να συμπολογίσουμε και την επίπτωση είναι πολύ μεγαλύτερη στα προϊόντα, που και εκεί δεν υπάρχει επιλογή. Άμα πας στο σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να το πληρώσεις για να το πάρεις. Αν δεν έχεις, δεν θα το πληρώσεις καθόλου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακρύδη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων κινητής και σταθερής, 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από

Και καλημέρα μου σε όλους εσάς που ξεκινάτε σιγά σιγά να πάτε στις δουλειές σας αυτό το συννεφιασμένο πρωινό γλυκιάς πεμπτούλας. 6 και 52 πρώτα λεπτά, ένα συννεφιασμένο κρύο πρωινό του Σεπτέμβρη. Και βεβαίως πρέπει σιγά σιγά, παρότι ο καιρός είναι τέτοιος χουχουλιάρικος, θα πρέπει να πάμε στο καθήκον που λέμε. Λοιπόν, με χαρούμενη διάθεση όμως να ξεκινήσουμε, διότι μια μέρα είναι, θα περάσει και αύριο, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι αύριο θα είναι ακόμα χειρότερο γιατί θα βρέχει, οπότε κάντε λίγο υπομονή. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο, και τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, το φίλο μου από το Αίγιο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, παιδιά, προβλήματα με την ενέργεια, όπως τα έχουμε ξαναπεί, υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση άνευ προηγουμένου. Η γαλλική κυβέρνηση τις τελευταίες ώρες επιχειρεί να περιορίσει όλες τις επιπτώσεις που έχουν προκύψει από τους πολίτες. Είναι πάρα πολλοί αυτοί, μιλούν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, πάρα πολλοί αυτοί που αναγκάζονται να πάνε με τα πόδια στη δουλειά τους, και μάλιστα η κυβέρνηση προχωρά στη διεύρυνση δικαιούχων και στην καταβολή επιδομάτων για τα καύσιμα. Θα μοιράσει αρκετά χρήματα, πολύ περισσότερα από ό,τι είχε προβλέψει.

0: ένα 40 λεπτά ανά κιλίτρο καυσίμου για 3 μήνες, κατά μέσο όρο δηλαδή μια μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ. Έτσι, ολοένα και περισσότερες χώρες λοιπόν προχωρούν σε διάφορα τέτοια μέτρα για να στηρίξουν τους πολίτες, διότι αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά ιδιαίτερα προς τα πάνω στα βορειότερα της Ευρώπης. Αυτό που συμβαίνει είναι έτσι ασυνήθιστο, πρωτόγνωρο σε σχέση με ό,τι υπήρχε τους προηγούμενους μήνες. Τώρα, στα δικά μας, πρέπει να σας πω ότι η υπόθεση του αδικοχαμένου θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη θα συνεχίσει να μας απασχολεί και πάρα πολύ. Έχει εξέλιξη, πολύ μεγάλη εξέλιξη στο θέμα, και δικαστική και αστυνομική. Μάλιστα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη προχωράει ένα βήμα μπροστά και λέει ότι θα ζητήσει η οικογένεια να κάνουν μόνοι τους τις τοξικολογικές εξετάσεις για να συντομευθεί ο χρόνος, επειδή αργούν τα αποτελέσματα. Παράλληλα με την έρευνα που γίνεται των τοξικολογικών εξετάσεων, θα ζητήσουν αυτό να μπορέσουν να το κάνουν και ιδιωτικά. Για να ακούσουμε τι είπε στον Αλφα.
1: Επειδή πληροφορήθηκα ότι ίσως διαρκέσει πάρα πολύ καιρό, η οικογένεια θέλησε να κάνουμε με δικό μας τεχνικό σύμβουλο τις τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να έχουμε νωρίτερα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτές. Έχω την εντύπωση ότι θα γεννηθεί ένα καινούριο αδίκημα. Το αποτέλεσμα αυτών των τοξικολογικών εξετάσεων θα μας δείξει ότι χορηγήθηκαν ουσίες που δεν έπρεπε να έχουν χορηγηθεί στο Γιώργο. Είναι αποδεδειγμένο πια ότι οι τρεις εργαζόμενες έχουν πει ψέματα κατά την προανάκριση και ίσως και κατά την ανάκριση η μία που κατέθεσε, και επιφυλάσσουμε εντός των επόμενων ημερών να καταθέσω την μήνυση για ψευδορκία κατά των εργαζομένων.
0: Άρα λοιπόν έρχεται μήνυση για τις εργαζόμενες που κατέθεσαν ως μάρτυρες για την υπόθεση, και έρχεται και ένα αίτημα για έρευνα τοξικολογικών εξετάσεων από την πλευρά της οικογένειας. Τώρα, από την πλευρά του γιατρού, μέχρι αύριο πιθανότατα θα έχει κατατεθεί ένα αίτημα αποφυλάκησης για το συγκεκριμένο γιατρό, διότι οι μαρτυρίες των εργαζομένων βγάζουν λάδι το γιατρό ότι δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην επίμαχη ώρα στο ιατρείο, βρισκόταν στο διπλανό χώρο, και ότι δεν είχε καμία σχέση με τα μηχανήματα αυτά της πλασμαφαίρεσης. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σελιμά και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα που δέχτηκαν τις δικές σας καλημέρες. Φυσικά την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή, και τον Βασίλη Κρυμπά που βάζει πάντα τα όμορφα τραγούδια. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, τα λέμε στις 12 το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, και φυσικά αύριο το πρωί γλυκιά Παρασκευούλα.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
8: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στο ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Θα επισημάνει την προσήλωση της Ελλάδος στο διάλογο, τη διπλωματία, το διεθνές δίκαιο και το χάρτη των ΗΕ. Θα προηγηθεί συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει επαφές με θεσμικούς επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων. Την ανάγκη επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των ΗΕ για μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ανέδειξε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Απαντώντας στις δηλώσεις του Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, ο οποίος αναφέρθηκε στο διεθνές δίκαιο και στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, τόνισε πως κάνει ακριβώς το αντίθετο στην Κύπρο. Στα ύψη, η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, ενώ σε υψηλά επίπεδα παραμένουν και οι τιμές των καυσίμων, εντείνοντας την ανησυχία για το κόστος μετακίνησης και θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσει παρεμβάσεις, όπως μείωση της τιμής στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, καθώς και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει την ένταξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας στο νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Τους επόμενους μήνες, τα τιμολόγια ρεύματος θα είναι αυξημένα. Αποκλιμάκωση αναμένεται από το Μάρτιο του 2027, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο ενεργειακός σύμβουλος Νικήτας Μακρίδης. Τεχνικό σύμβουλο θα ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να έχει νωρίτερα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, ζητεί να κληθεί να καταθέσει νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο χώρο όπου έχασε τη ζωή του ο καλλιτέχνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια φέρεται να έχει πει ότι είχε διαπιστώσει πως κάτι δεν πήγαινε καλά με τη διαδικασία, αλλά η γιατρός την επέπληξε και συνέχισε κανονικά. Σε νέα εποχή, περνάει η ενημέρωση των κληρονόμων για την περιουσιακή κατάσταση του ανθρώπου που κληρονομούν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί νομοθετικό πλαίσιο που βάζει τέλος στη γραφειοκρατία και στην αβεβαιότητα γύρω από τα χρέη της κληρονομιάς. Ως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα ενίκια του 24 και του 25. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια με τον 49χρονο, ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της τη 44χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα, απελευθέρωσαν τη γυναίκα, ενώ ο 49χρονος συνελήφθη. Στο Μαρούσι συνελήφθη 22χρονος πρωταθλητής του kickboxing, ο οποίος επιτέθηκε σε δύο γυναίκες, ενώ από τη μία άρπαξε και το αυτοκίνητό της. Στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας μεταφέρονται 36 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιερά Πέτρας. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην καταγραφή και ταυτοποίηση των ατόμων, καθώς και στις προβλεπόμενες διαδικασίες μετά την άφιξή τους στη στεριά. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορική ρωσική επιδρομή στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί για την Ευρωλίγκα στην ίδια διοργάνωση Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ. Ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 5η 24 έχει ο Σεπτέμβρης και μόλις ξεκινήσαμε το πρώτο πρωινό εδώ. Όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 7 με 9. Να ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα, να δούμε πίσω από τις γραμμές, πίσω από το πρώτο επίπεδο, να ακούσουμε μουσικές, να ακούσουμε ειδικούς, να δούμε τι γίνεται, τι τρέχει και πού πηγαίνει το πράγμα που λένε. Ο καιρός σήμερα θα είναι καλός. Πέρασε το διήμερο φθινόπωρο, κρατάει τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Καλό είναι αυτό από μια άποψη, γιατί φτάνει με την πολύ τη ζέστη. Αλλά την έχει τη δροσιά του. Δηλαδή το πρωί που. Πρωί, βράδυ. Ό,τι είναι τέλος πάντων τώρα, την ώρα που ξεκινάω εγώ για να έρθω στο σταθμό, με τη μηχανή την κάνει πια την ψύχρα του πάνω στο μηχανάκι. Δηλαδή κάθε βράδυ σκεφτόμαι τα δύο πράγματα τα τελευταία βράδια. Μήπως να αντιθώ λίγο πιο βαριά το επόμενο βράδυ, αλλά επειδή μετά δεν κρυώνω μέσα στην ημέρα, το ξεχνάω και το ξαναθυμάμαι μόλις βγαίνω στο δρόμο με την μηχανή. Την κίνηση του την είχε το πρωί, αυξημένη για τέτοιες ώρες. Την κίνηση του γενικά την είχε χθες. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα στους δρόμους. Είναι η αλήθεια, λίγο η βροχή. Είναι αυτό το μη γίνουν τις δύσκολες ώρες, κάνα δυο ατυχηματάκια και μετά μπλοκάρει το σύστημα, δεν επανέρχεται ποτέ στα κανονικά του. Προσώρας λίγο κίνηση στην άνοδο του Κηφισού και ελάχιστη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τα κάτω Πατήσια μέχρι και την Αθηνών, και η άνοδος από λίγο πριν την Λένορμαν μέχρι και τα κάτω Πατήσια. Αυτή είναι η κίνηση στην Κηφισού. Ο συνήθως η Αθηνών έχει ήδη γεμίσει, έχει ήδη κίνηση, όπως και η Σχιστού. Είναι ήδη μεγάλη η ανάσχεση στην κίνηση των οχημάτων. Οπλιστείτε με υπομονή. Έτσι είναι τα πράγματα στην Αθήνα, πρέπει να το συνηθίσουμε. Βάλτε καλό ραδιοφωνάκι στο αυτοκίνητο, παραπολιτικά, ακούστε για να περνάει η ώρα, να ενημερώνεστε και να μαθαίνετε τι γίνεται και με την κίνηση και με όλα τα υπόλοιπα. Ολόκληρος ο κόσμος συζητάει για την σύνοδο του ΟΗΕ. Χθες μίλησε ο Ζελένσκι και ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν. Τα απόνερα από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε. Η επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τριήμερη, ανταποδίδοντας την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Όλα είναι ανοιχτά προφανώς στην συζήτηση, και οι δασμοί και η υψηλή τεχνολογία και οι Ισπανίες γιές και τα γεωπολιτικά και οι σχέσεις των δύο, όπου είναι καλές, είναι η αλήθεια, μεγαλοπρέπεια απίθανη. Το που θα δούμε αυτές τις μέρες που είναι ο ΣΥ στις ΗΠΑ και το γεύμα που θα γίνει στο Λευκό Οίκο θα είναι, δηλαδή θα προσπαθήσει να θαμπώσει με τα πλούτη του ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι λογική πολλών παλιών επιχειρηματιών του να θαμπώσεις με πλούτο τον πελάτη, για να καταλάβει ότι εδώ δεν έχει να κάνει με τίποτα τζαμπατζίδες που πιναλέους, ότι εδώ έχουμε λεφτά. Οπότε θα είναι σκληρή η διαπραγμάτευση. Κάπως έτσι το κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει και μια μεγαλομανία έτσι κι αλλιώς αφεαυτού του, που λένε. Σήμερα μιλάει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα ανοίξει την ατζέντα, θα μιλήσει και για τα γεωπολιτικά, θα μιλήσει και για τα ζητήματα εδώ της περιοχής μας, που δεν είναι και λίγα. Αναμένεται να απαντήσει και στην Άγκυρα για την για την προκλητική στάση που κρατάει το τελευταίο διάστημα, ή για την κλιμάκωση τέλος πάντων της στάσης που έχει Άγκυρα το τελευταίο διάστημα. Είναι αλήθεια, τώρα ασχολούμαστε με την τροπολιτσά, δηλαδή δεν είχαμε ζητήματα και συζητάμε τώρα για την τροπολιτσά, γιατί λέει κάθε χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι εκδίδουν μια ανακοίνωση σχέση με την επέτειο της άλλας τροπολιτσάς, για το πώς συμπεριφέρθηκαν οι Έλληνες στον τουρκικό πληθυσμό της περιοχής και ειδικά της Πελοποννήσου γενικότερα και ειδικά της περιοχής. Αλλά τώρα, επειδή τα πράγματα είναι και λίγο πιο τεταμένα, ήταν και λίγο πιο έντονη η αντίδραση από την απέναντι πλευρά. Εντάξει, ψάχνουμε αφορμές για να λέμε ότι τσακωνόμαστε. Είναι που η Τουρκία κάνει και ό,τι μπορεί για να στρέφει το βλέμμα από τις πολλές δυσκολίες που έχει στο εσωτερικό της. Δηλαδή, ξέρεις, ο κόσμος να μην ασχολείται με το γεγονός ότι είναι φτωχός, ότι ακρίβεια βαράει τον ουρανό, ότι η διαφθορά είναι νούμερο ένα θέμα στην Τουρκία, ότι υπάρχουν διώξεις αντιπάλων και κοινωνικών αγωνιστών, ότι οποιοδήποτε ξεφεύγει από την συντηρητική γραμμή και λέει κανένα πράγμα που να ακούγεται προοδευτικό θα είναι θύμα επιθέσεων, μη σας πω και πογκρόμ. Προφανώς δεν μιλάμε τώρα για δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ ή οτιδήποτε άλλο εκεί στην Τουρκία. Προφανώς δεν μιλάμε και για δικαιώματα πολιτικών αντιπάλων του Τούρκου Προέδρου. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα βρεθούν μπλεγμένοι και στη φυλακή. Δηλαδή είναι πλέον η συνταγή πάρα πολύ συνηθισμένη. Όποιος απειλεί πολιτικά τον Τούρκο Πρόεδρο, μετά από λίγο καιρό βρίσκεται με ένα σκάνδαλο στην πλάτη του και στην φυλακή για 500.000 χρόνια. Θυμηθείτε τι έχει γίνει στο παρελθόν με τον Ιμάμογλου, για παράδειγμα, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, όπου έμοιαζε να καλπάζει προς την Προεδρία της Τουρκίας να είναι τέλος πάντων ένας υπολογίσμος αντίπαλος για τον Τούρκο Πρόεδρο. Τον έβαλε φυλακή και τελειώσαμε. Έχει στήσει ένα πελατειακό κράτος ημετέρων, όπου κάνει την δουλίτσα το ακριβώς όπως το θέλει. Διαβάζω εδώ από την έρευνα, από το θέμα που έχει κάνει ο κ. Παυλόπουλος στα νέα. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι στην πολεμική βιομηχανία ένα από τα σημερινά καμάρια της Τουρκίας, ένα από τα μεγάλα αφεντικά, εμφανίζεται να είναι ο γαμπρός του, ο Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ. Επίσης ο δεύτερος γιος του, ο Μπιλάλ Ερντογάν, ηγείται μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας με παρουσία στα τρόφιμα, τις μεταφορές και τις κατασκευές και άλλους τομείς, και προφανώς αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Το έχουμε δει και αλλού, δεν το κάνει μόνο ο Ερντογάν. Απλά ο Ερντογάν δεν τον νοιάζει να το κάνει έτσι που να θυμίζει και δημοκρατία. Το κάνει ανεξέλεγκτα. Τι άλλο συζητάμε σήμερα? Συζητάμε προφανώς για την ακρίβεια. Συνεχίζουμε να συζητάμε για την ακρίβεια σε ολόκληρο τον κόσμο και σε εμάς, διότι το πρόβλημα είναι τεράστιο, όπως καταλαβαίνετε, διότι δεν λέει να κοπάσει ο καλπασμός των τιμών της ενέργειας στις διεθνείς αγορές. Στα 102,25 το Brent αυτή την ώρα, στα 91,44 το αργό, στα 73,9 το φυσικό αέριο στον κόμβο της Ολλανδίας, εκεί όπου είναι η τιμή αναφοράς για την Ευρώπη. Προμηνύεται ένας αρκετά έως πολύ δύσκολος ενεργειακά χειμώνας. Η κυβέρνηση μετράει τις δυνάμεις της, προσπαθεί να δει ποια είναι τα περιθώρια για να μπορέσει να αντιδράσει στον δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Διαβάζω από το πρώτο θέμα των παραπολιτικών.gr: σχέδιο 5 σημείων Μητσοτάκη για τα καύσιμα, διπλή παρέμβαση κράτους δηληστηρίων με 15 συν 15 λεπτά στο πετρέλαιο, πλαφόν και περιθώρια κέρδους και πίεση στις Βρυξέλλες για ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Κώστας Παπαχλημίτζος στα παραπολιτικά.gr. Το ζήτημα είναι, εντάξει, προς το παρόν η κυβέρνηση δεν πρόκειται, το οικονομικό επιτελείο μάλλον, δεν πρόκειται να ανακοινώσει τα μέτρα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός όταν έκανε τις εξαγγελίες είπε ότι την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα-Τρίτη, θα ανακοινωθούν. Τη Δευτέρα-Τρίτη που μας πέρασαν, πέρασε η εβδομάδα, μάλλον θα περάσει και η επόμενη εβδομάδα. Το οικονομικό επιτελείο απλά περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπύλια στις τιμές της ενέργειας, άρα που θα κάτσει και η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, όσο πιο κοντά γίνεται προς την 15η του Οκτώβρη που ξεκινάει η διάθεση, για να βγει να ανακοινώσει το θέμα του επιδόματος, δηλαδή την επιδότηση στην Αγγλία για να πέσει η τιμή από τα 2 που είναι σήμερα ή τέλος πάντων σε αντιστοιχεία ποια τιμή θα έχει εκείνη την εποχή. Το δεδομένο είναι ότι θα υπάρξει αυξημένη επιδότηση στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, που αυτό δεν πιάνει μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, πιάνει και το, και το φυσικό αέριο και, και το ηλεκτρικό ρεύμα και το πέλετ και τα ξύλα και γενικά όλους τους τρόπους θέρμανσης. Θα είναι αυξημένο, μια αύξηση που θα ξεπερνάει το 15%, αλλά σε αυτούς που το έπαιρναν, δηλαδή δεν θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Όσοι το έπαιρναν και πέρυσι θα το πάρουν και φέτος, εφόσον δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στα εισοδηματικά τους, στην εισοδηματική τους εικόνα, στην περιουσιακή τους εικόνα. Άρα σημαίνει ότι θα πάρουν κάτι παραπάνω σε σχέση με, με την περσινή χρονιά. Τώρα, το μεγάλο ζήτημα είναι ειδικά για τις βόρειες περιοχές που το κρύο είναι πάρα πολύ και το πετρέλαιο θέρμανσης εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση, γιατί δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου για να έχουν εναλλακτική. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που ξεκινήσει και κάνει ήδη κρύο, με τέτοιες τιμές, 2 ευρώ ή 1,95 ή 1,90, προφανώς θα τσουρουφλιστούν. Προσπαθούν στην κυβέρνηση να έχουν και μια συμφωνία με τα δηληστήρια, που η αλήθεια είναι ότι ναι μεν είναι θετικά τα δηληστήρια στο να βοηθήσουν, παρόλα αυτά νιώθουν ότι η κυβέρνηση τους ευνηδιάζει κάθε φορά και τους βάζει απέναντι σε μια κατάσταση που δεν την έχουν συζητήσει, στο να μειώσουν την τιμή του πετρελαίου. Να μου πεις, έχουν ανάγκη τα δηληστήρια? Όχι, η αλήθεια είναι ότι έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά, αλλά από την άλλη λες ότι δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία, μια συζήτηση. Δεν μπορείς να ανακοινώνεις εσύ με το ζόρι τι θα κάνει ο άλλος. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα μείγμα περίεργο και γι' αυτό το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να δει πού θα κάτσει η μπίλια πριν προχωρήσει στις ανακοινώσεις. Η επιδότηση στον ντίζελ κίνηση θα συνεχιστεί. Είναι προφανές ότι θα δούμε και το επόμενο διάστημα και το ακριβές ποσό της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης. Δεν βλέπω να υπάρχουν πολλά πράγματα για την αμόλυδη βενζίνη. Είναι τελευταία που λένε στην σειρά. Μόνο αν μείνουν χρήματα. Η συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και την παρέμβαση στον ΦΠΑ είναι ανοιχτή στις Βρυξέλλες ήδη. Τώρα το αν θα καταλήξει, πότε θα καταλήξει και πού θα καταλήξει, προφανώς είναι ένα ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι για τους πολίτες αυτό που μετράει είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όχι πώς, όχι το μείγμα, αλλά να πέσουν οι τιμές. Στην τραγική υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, όπου όσο περνούν οι μέρες όλο και πιο φρικιαστικές λεπτομέρειες βγαίνουν στον αέρα για το πώς η γιατρός, ο πνευματιστής, όπως το λένε, η πρωτιστής, ξέρω όπως τον λέγαν αυτό, να προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τον πείσουν, να του κάνουν διάφορες θεραπείες που και οι ίδιοι δεν ήξεραν και διάφορους άλλους τσαρλατανισμούς για να του πάρουν τα λεφτά. Είναι προφανές ότι τον έβλεπαν μόνο σαν πορτοφόλι και ούτε σαν άνθρωπο ούτε σαν ασθενή, έναν άνθρωπο μάλλον που ήταν επιρρεπής και που προσπαθούσαν να τον εκμεταλλευτούν για να πάρουν τα χρήματα χωρίς να τους ενδιαφέρει. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι κάποια στιγμή κάποια κοπέλα που δούλευε στο γιατρείο είπε ότι δεν φαίνεται καλά ο Μαζονάκης και η απάντηση ήταν «σταμάτα εσύ, δεν ξέρεις, εγώ είμαι γιατρός». Ψωνίσαμε από Βέρικο, από γιατρό. Τώρα, οι έλεγχοι που έχουν ξεκινήσει αποδεικνύουν δύο πράγματα. Ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει αυτούς τους ελέγχους πριν έχουμε νεκρό. Πόσο δε μάλλον, δεν ξέρω αν θα ξεκινούσαν αν ο νεκρός δεν ήταν και διάσημος, αλλά τέλος πάντων. Προφανώς και η απάντηση που έδιναν τις πρώτες μέρες οι αρμόδιοι ότι πού να προλάβουμε, δεν γίνεται και όλα αυτά, είναι δεδομένο ότι δεν ισχύει. Ήταν μια δικαιολογία των πρώτων ημερών. Όλο αυτό διότι τώρα το σύστημα έχει τρέξει, έχει δώσει αποτελέσματα και έχουν βγει οι ελεγκτές της αρχής διαφάνειας, οι ελεγκτές υγείας, άλλη συζήτηση αυτή, που μπήκαν κάτω από μια αρχή και στην πραγματικότητα έπαψαν να λειτουργούν. Τέλος πάντων, οι ελεγκτές της αρχής υγείας αλλά και οι ελεγκτές της αγοράς για άλλου είδους παρανομίες και ελέγχουν προφανώς και υπάρχουν ήδη κάποια πρώτα δείγματα. Σε ιατρείο βιοπαθολόγου οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το εργαστήριο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία της επιστημονικά υπεύθυνης. Σε άλλο χώρο που λειτουργούσε ως κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας οι ελεγκτές εντόπισαν συσκευή βιοσυντονισμού, μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου καθώς και συσκευές για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους και λιπόλυση. Σε ιδιωτικό ιατρείο εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα μεταξύ άλλων πολυπεπτίτιδα, πολυπεπτίτιδια, κάπως έτσι, τέλος πάντων δεν τα ξέρω και καλά. Και γιατί να τα ξέρω, δεν είμαι γιατρός, να μου πεις και αυτοί που τα κάνουν τα ξέρουν, όχι. Βιταμίνες και για τα οποία υπήρχαν παραστατικά προμήθειας από φαρμακείο της Γερμανίας, με αναφορά σε ονόματα συγκεκριμένων ασθενών. Επίσης, ξεχωριστή περίπτωση αφορά πάροχο υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν τρία μηχανήματα τα οποία σύμφωνα με την δήλωση της παρόχου χρησιμοποιούνται για την διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στο χώρο, ωστόσο σε βίντεο που είχε αναρτηθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και εντοπίστηκε από το σύστημα MedWatch, ο χώρος διαφημιζόταν ως...
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της Ετωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα, μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών, εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα, Διεύθυνση Σπουδών, Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Δεν πρέπει να κάνει ένας γιατρός. Αλλά πριν πάμε εκεί, να μπω στο διαφημιστικό περιβάλλον, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Διαβάστε στην απογευματινή, επιμένει η Ντόρα Μπακογιάννη για καβαλημένους υπουργούς. Οι αντιδράσεις Γεωργιάδη Βορύδη. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα, καταργή ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Υπόθεση Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο 118 δομές για περίεργες θεραπείες. Νέες αποκαλύψεις για το βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Παραπολιτικά.

24 Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζουν οι Μυρτιές και η Μυρτό. Και δύσκολα υπάρχει ωραίτερος τρόπος να τους πούμε χρόνια πολλά από Γκάτσο Θεοδωράκη, Χατζηδάκη και Γιωβάνα.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, 24 Σεπτέμβρη, Πέμπτη σήμερα, και τα απόνερα από τον τόσο άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τα πολλά προβλήματα που υπάρχει στο σύστημα και προφανώς και την αδυναμία να ελεγχθούν όλοι αυτοί που θεωρητικά πουλούν διάφορες ιατρικές υπηρεσίες που στην πραγματικότητα ούτε ιατρικές είναι, ούτε υπηρεσίες, ούτε ευρώ να τις πουλούν. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι γίνεται. Ζήτησα από τον κύριο Θανάσιο Δευλιώτη, πρόεδρο της Ελληνικής Ιατρικής Ομοσπονδίας, να συζητήσουμε με αφορμή και ένα δελτίο τύπου που έβγαλε η Ομοσπονδία για διάφορους σκιτζίδες που κυκλοφορούν και σε αυτό το επάγγελμα, είτε για πράξεις που έχουν να κάνουν με τα δόντια μας, είτε με πράγματα που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με έναν οδοντίατρο, δηλαδή διαφημίζουν μπότοξ ή άλλες θεραπείες σε οδοντιατρία. Καλημέρα πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Για να βάλουμε τα πράγματα και σε μία σειρά.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε πολύ δυστοποιημένοι με την οδοντιατρική περίθαλψη και το πώς προβάλλεται. Και έχουμε ξεκινήσει μια καμπάνια πριν συμβούν αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα, απλά στην εθνή.
0: Ναι.
1: Θεωρούμε ότι το προϊόν της υγείας γενικά απαγορεύεται να είναι, να διαφημίζεται και να προβάλλεται σαν καταναλωτικό προϊόν. Γιατί αυτό περνάει σε πολλά social media. Και ο ασθενής δεν είναι πελάτης να διαλέγει με βάση τιμή, υπόσχεση ή φωτογραφίες το πριν και τα μετά. Υπάρχουν, ενέχουν πολλοί κίνδυνοι και έχουμε δει πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Ειδικά με θεραπείες που γίνονται στο εξωτερικό, αλλά και όλα αυτά με τα πρόσφατα συμβάντα. Είναι πολλοί οι οποίοι παρασύρονται, γιατί δεν είναι και ενημερωμένοι, ίσως δεν είναι τόσο ειδοποιημένοι. Ίσως εμείς πρέπει να ενημερώνουμε ακόμη περισσότερο τον κόσμο και παίρνουμε αυτή την απόφαση να βγούμε μπροστά, αλλά να μας βοηθήσουν και από την πολιτεία. Θέλουμε αερογό την πολιτεία στο να βάλει ένα τέλος και να νομοθετήσει ρητά και κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε φανερή και συγκεκαλυμένη διαφήμιση στον χώρο της υγείας καταδικάζεται και απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει δηλαδή μόνο τα πειθαρχικά συμβούλια να καλέσει έναν συνάδελφο να απολογηθεί για το πώς διαφημίζει και το τι διαφημίζει, γιατί μέχρι να έρθει μπορεί να τα έχουν κατεβάσει αυτά από τα social. Θα έχει ένα δικηγόρο, θα μπορεί να τον υπερασπιστεί. Δεν βγαίνει εύκολα πάντα. Αυτός είναι ρητά και κατηγορηματικά να απαγορευτούν με νόμο.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα σε κάποια που είπατε. Είπατε ας πούμε για τον Botox. Άλλο είναι το κομμάτι κάνω διαφήμιση που δεν είναι σωστό. Και άλλο είναι επιστημονικά τι επιτρέπεται και τι όχι. Λοιπόν, το Botox το χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι. Το θέλω να το ξεκαθαρίσω.
0: Ναι.
1: Μιλάω και επιστημονικά και νομή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Botox στην περιστοματική περιοχή, που είναι η περιοχή του οδοντιάτρου, επιτρέπεται. Προφανώς επιστημονικά το καταλαβαίνετε ότι ο οδοντίατρος έχει μια εκτενή γνώση στην ανατομία του στόματος, του προσώπου, των γνάθων, των μειών της μάσης, των έπλων και των αγκίων της περιοχής, που είναι η βάση αυτή για επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο κάτω τριτημόριο στην περιστοματική περιοχή, και με εγκύκλιο του κυρίου Θεμιστοκλέους πριν από ένα χρόνο, φαίνεται αυτό ξεκάθαρα ότι χρησιμοποιείται από τους οδοντιάτρους στην περιστοματική περιοχή για θεραπευτικούς σκοπούς, όπου θεραπευτική και αισθητική στην οδοντιατρική και στην σύγχρονη αισθητική οδοντιατρική συνήθως είναι ένα και το αυτό. Η αισθητική οδοντιατρική σήμερα δεν είναι μόνο η αποκατάσταση των δοντιών, είναι το χαμόγελο, είναι τα χείλια, είναι η περίμετρος του στόματος. Άλλο όμως αυτό το κομμάτι και άλλο οι διαφημίσεις που μιλάνε για μπότοξ σε μέτωπα.
0: Γι' αυτό το λέω. Γιατί ανοίγει περίμετρος. Ανοίγει περίμετρος και διαφημίζει ο άλλος. Έλα εδώ γενικά για να σε κάνω όμορφο ή όμορφη. Ή να σου διώξει τις ρητίδες από παντού.
1: Που μπορεί τελικά αυτά που βλέπουμε στις διαφημίσεις να μην γίνονται και στην πραγματικότητα. Ξέρετε πόσες είναι αυτές οι εταιρείες. Γιατί όταν λέμε να απαγορευτεί η διαφήμιση, απαγορεύεται από παντού. Είναι οι εταιρείες οι διαμεσολαβήτριες που παίρνουν κάποιους συναδέρφους και θέλουν να τους προωθήσουν ενδεχομένως επαγγελματικά. Υπάρχει και το άγχος ενός νέου συναδέρφου που ξεκινάει ή όχι και παρασύρεται και παρασύρουν τη συνάδεση. Αυτό νομίζω ισχύει και για γιατρούς και για οδοντιάτρους. Εμείς λοιπόν σαν ομοσπονδία ή οι άλλοι σύλλογοι, η οδοντιατρική, η ιατρική, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, πρέπει να το δούμε σε πάρα πολλές παραμέτρους το θέμα.
0: Ναι.
1: Η πρώτη υποχρέωση είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό. Να ενημερώνεται, να ακούει τους γιατρούς του, να συμβουλεύεται, να μην παρασύρεται από εντυπωσιακές διαφημίσεις και όμορφα προϊόντα marketing.
0: Και αλήθεια είναι ότι ο δικός σας χώρος έχει πάρα πολλές διαφημίσεις. Δηλαδή στα social εμένα μου εμφανίζονται πάρα πολλές διαφημίσεις, κυρίως ορθοδοντικών ή για λευκό και λαμπερό χαμόγελο, για τέτοια πράγματα, όχι για σφραγίσματα και για καθαρισμούς.
1: Ναι, είναι αυτά ναι. που θέλει να δει ο άλλος. Ναι. Θέλει να δει την αντιγύρα, να δει την ομορφιά. Και χαίρομαι πολύ που με καλέσατε. Τώρα θυμήθηκα ένα περιστατικό. Αν θέλουμε να κάνουμε, ελέγξουμε σοβαρά, μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα από τη μεριά μας, θα το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πριν από 6-8 μήνες περίπου, θα σας γελάσω, πειθαρχικό συμβούλιο στο σύλλογο, σε οδοντιατρικό σύλλογο του ΕΔΑ από ποιες πόλεις, μία από τις δύο μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ανέστειλε, πήρε απόφαση αναστολής άδειας λειτουργίας οδοντιατρίου για 2 μήνες, μόνο και μόνο, όπως έλεγε ο συνάδελφος, μόνο και μόνο, για ένα βίντεο στο TikTok που το κυκλοφορήσε, το οποίο δεν συνάδει με την αξιοπρέπεια, να σας το πω, του επαγγέλματος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει βούληση και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και κάτι που έχω ακούσει κατά καιρούς, ότι οι μηχανισμοί πρόκειται για συνδικαλιστές που προστατεύουν τους συνάδελφους τους. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό και να σας πω γιατί. Είναι πολύ λογικό. Είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε τον συνάδελφο που είναι έντιμος από όλες τις απόψεις. Και ειλικρινά σας μιλάω, μιλάμε για το 95-98% των συνάδελφων, ότι κάνουν πάρα πολύ τη σωστή τη δουλειά τους και σε ό,τι αφορά την προβολή τους. Οπότε όταν ρίχνεις καμπάνα σε κάποιον που δεν είναι εντάξει, προστατεύεις το σύνολο των αξιοπρεπών και δεν τους χαλάς και αυτούς.
0: Προφανώς. Στο δικό σας χώρο.
1: Γιατί είναι και επαγγελματικός ανταγωνισμός.
0: Σωστά.
1: Είναι δηλαδή προστασία δημόσιας υγείας όλα. Είναι καθένας επαγγελματικός ανταγωνισμός.
0: Ναι. Στο δικό σας χώρο υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα των ταξιδιών στο εξωτερικό. Πάρα πολλά περιστατικά ανθρώπων που γυρίσαν και είχαν πάθει τρομερή ζημιά, γιατί πήγαν κυρίως στην Τουρκία να κάνουν φτηνά, πολύ φτηνότερα, διάφορες επεμβάσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά του υψηλού επίπεδου. Όλες προτιμούν πάνε σε γειτονιάζουσες που είναι πιο φτηνή η οδοντιατρική. Και το συμβάν αυτό που έχει γίνει στην Τουρκία πρόσφατα με έναν ομογενή Έλληνα, μάλιστα που πήγε από τον Καναδά στην Τουρκία, αλλά και ένα συμβάν που εμφανίστηκε στο BBC με μια Αγγλίδα που είχε πάει στην Τουρκία και τελικά ξόδεψε πάνω από 20 χιλιάρικα για να διορθώσει τις ζημιές που τις κάνανε, που κάποιες είναι και μη αναστρέψιμες, έχουν βγάλει αυτό το θέμα πάρα πολύ στην επιφάνεια. Μην σας πω ότι πρόσφατα είχαμε άλλα περιστατικά από την Ελλάδα. Μια κυρία πήγε για φτηνή οδοντιατρική στην Βόρεια Μακεδονία, γιατί της φαινόταν εδώ ακριβή. Ουσιαστικά γύρισε με μια οστομιελίτιδα δεστικά το γνάθο, της πέσαν όλα τα υποτιθέμενα σωστά επιθέματα. Τις βάλανε, γιατί τα βάλανε χωρίς να πάρουν ιστορικό, χωρίς να είναι η σωστή θεραπευτική επιλογή, και τώρα ταλαιπωρείται με στομιλίτιδα και δεν μπορεί να φορέσει αυτή τη στιγμή. Μας έλα που λέει ο κόσμος στην ολικιότητα του, γιατί συμβατική.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής.
1: Ήθελα, αν μου επιτρέπετε,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, το οποίο μονότερμα.
0: Δεν πειράζει. Εσάς να ακούσουμε το θέμα.
1: Χθες βγήκε στα κανάλια με αφορμή το χαμό του αγαπητού μας καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη. Και συλληπιτήρια στην οικογένεια, το εύχομαι. Βγήκε ένας υπνοτιστής.
0: Ναι.
1: Ένας υπνοθεραπευτής. Και άρχισε να λέει ότι κάνουμε οδοντιατρική χωρίς εξαγωγές δοδιών, πως τρύπη χωρίς ενέσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε λίγο. Δεν μπορούν να βγαίνουν αυτά τα ανυπόστατα επιστημονικά και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Δεν είναι δυνατόν η επιστήμη μας, η θέλει οπωσδήποτε τοπική αναισθησία ή στελεχεία αναισθησία για τις εξαγωγές. Εξαγωγή είναι μια χειρουργική επέμβαση. Εξαγωγή χωρίς ένεση είναι συνιστά βασανιστήριο.
0: Ναι. Εμείς
1: σαν οδοντίατροι όμως, η οδοντιατρική μάλλον η σύγχρονη, έτσι και για τον ακραίο φόβο κάποιων ασθενών, ασφαλές θεραπευτικές επιλογές και νομικά σωστές. Δηλαδή από το 2024 υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για την ενσυνείδητη χαλάρωση του ασθενούς, πολύ φοβικού ασθενούς, που γίνεται με εισπνοή μείγματος πρωτοξυδίου του αζότου και οξυγόνου.
0: Για να αποφύγει την ένεση.
1: Όχι. Για να χαλαρώσει πολύ, να φύγει εντελώς το άγχος και θα έρθει και η ένεση. Μάλιστα. Δηλαδή η ένεση εκεί κατά λίγο δεν θα αποφευχθεί ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Και η εισπνοή με το πρωτοξύδιο του αζότου, κάποιοι νομίζουν ότι λέγεται μέθη, δεν λέγεται μέθη. Και γίνεται σε πιστοποιημένα κατάρτια και μετά από σωστή κατάρτιση του οδοντιάτρου. Εμείς δίνουμε τις άδειες κατάρτισης και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας για αυτά τα ιατρία.
0: Ωραία, πάμε λίγο σε αυτό, γιατί η υπόθεση Μαζονάκη άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για θεραπείες και βιβατικές πράξεις που γίνονται σε κατάλληλους χώρους ή από ανθρώπους χωρίς να έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση. Το μεγάλο ερώτημα είναι, εγώ, ο υπόλοιπος κόσμος, πώς μπορεί να ξέρει ότι ο χώρος που πήγα είναι ok και δεν έχει πρόβλημα, πέρα από το να μπω μέσα και να έχει μια καρέκλα και να μου πει να εδώ κάτσε και θα σε κάνω εγώ καλά, ενώ ότι τα περισσότερα είναι και υπερλούξ τα γραφεία ή τα ιατρία.
1: Εμείς δεν έχουμε συναντήσει στα οδοντιατρία μας προβλήματα. Σας μιλάω και λέγκους, δεν έχουμε δει σοβαρά προβλήματα ανησυχητικά.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά.

0: απαγορεύεται από τον νόμο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κάνει μέση, δηλαδή ενδοφυλλέδια καταστολή, πρέπει υποχρεωτικά να γίνει σε κλινική ή σε νοσοκομείο.
1: Σαφές. Και
0: να συνδυαστούν μετά οι οδοντιατρικές εργασίες. Θέλω να είμαι σαφής και ξεκάθαρος. Και απευθύνομαι και στους ασθενείς και στους συνάδελφους μου. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ελπίζω να μην έχουμε άλλα τέτοια γεγονότα και κυρίως ελπίζω τώρα πραγματικά το σύστημα να αρχίσει να ελέγχει, γιατί μέχρι τώρα ενώ μπορούσε δεν έλεγχε και αυτό αποδεικνύεται από τους ελέγχους που ξεκίνησαν από προχθές.
0: Από το 2008 τα έχω βάλει με τη διαφήμιση που είναι στη Θεσσαλονίκη και μετά τέλος πάντων στην Ομοσπονδία, τα έχω βάλει με τη διαφήμιση των υπηρεσιών υγείας. Όταν κάνεις διαφήμιση σημαίνει ότι θέλεις να προσελκύσεις εξορισμού. Και όταν θες να προσελκύσεις θα βάλεις μέσα και κάποιες σαχλαμάρες, να το πω εγώ. Και κάνεις την υγεία μετά εμπορικό προϊόν.
1: Σωστό.
0: Εμείς σαν επιστήμονες δεν θέλουμε αυτό. Δεν το μπορούμε, δεν το δεχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Αθανάσιος Δευλιώτης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, για τα προβλήματα που υπάρχουν και σε αυτό το κλάδο με διάφορους σκιτζίδες. Λίγοι, όπως είπε ο Πρόεδρος, ευτυχώς, αλλά και αυτούς τους λίγους πρέπει να τους εκδιώξουμε.

αυτό κυκλοφόρησε πριν από 69 χρόνια. Ο Έλις Πρίσλεϊ κουνάει τους γοφούς του με τρομερή μαεστρία μέσα στις φυλακές, στο Jailhouse Rock. Προκαλεί πανικό μουσικό και κυρίως χορευτικό. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα τη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
6: Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί.

0: Εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
7: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
13: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
12: Σκέψου, πράκτικα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
14: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
15: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έμφαση στη σημερινή εικόνα της Ελλάδας στην οικονομική ανάκαμψη μετά από την πολυετή οικονομική κρίση θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Θα υπογραμμίσει τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα στείλει μήνυμα στην Άγκυρα τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενώ θα κάνει ειδική αναφορά στο Κυπριακό. Στο περιθώριο της Γενική Συνέλευση στο ΙΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, John Ardil, που αναμένεται να επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των γεωτρήσεων στο βορειοδυτικό Ιόνιο εντός του Μαρτίου ή το αργότερο στις αρχές Απριλίου. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει επαφές με θεσμικούς επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Στα μέσα της εβδομάδας θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, ενώ η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανσης λίγο πριν από τη διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα στα ύψη παραμένει η μέση χονδρομπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει την ένταξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας στο νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Τους επόμενους μήνες τα τιμολόγια ρεύματος θα είναι αυξημένα. Αποκλιμάκωση αναμένεται από το Μάρτιο του 2027, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο ενεργειακός σύμβουλος Νικήτας Μακρίδης. Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, εξετάζουν οι αρχές. Παράλληλα, αναμένουν τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν τις αιτίες θανάτου του καλλιτέχνη. Κομβική θεωρείται μαρτυρία από την νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Το προϊόν της υγείας δεν μπορεί να προβάλλεται σαν καταναλωτικό, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Θανάσης Δευλιώτης. Κάλεσε την πολιτεία να βάλει τέλος και να νομοθετήσει ότι οποιαδήποτε κυκαλυμμένη διαφήμιση στον χώρο της υγείας καταδικάζεται. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θεσμοθετεί νομοθετικό πλαίσιο που δίνει στους κληρονόμους τη δυνατότητα να γνωρίζουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και σαφήνεια την πραγματική οικονομική εικόνα μιας κληρονομιάς. Ως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα ενίκια του 2024 και του 2025. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Νίκαια με τον 49χρονο, ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της την 44χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα. Απελευθέρωσαν τη γυναίκα, ενώ 49χρονο συνελήφθη. Στη διεθνή ενημέρωση, η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως θα διαθέσει επιπλέον 267 εκατομμύρια δολάρια για να αντιμετωπιστεί η επιδημία του έμπολα που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στα αθλητικά, στις 9.30 το βράδυ, Μπασκόνια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα στην ίδια διοργάνωση, Χάπουελ Τελαβή Μπάγερ Μονάχου, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε και αυτή την Πέμπτη 24/9. Γαλανός ουρανός, ωραίος. Δεν έχει σήμερα βροχές και τέτοια. Έχει λίγο χαμηλότερη από την εποχή, για την εποχή θερμοκρασία. Καλό είναι αυτό, να σου πω την αλήθεια, γιατί σκάσαμε. Κατά τα λοιπά, δεν υπάρχει κάτι. Το Σαββατοκύριακο παίζει να γυρίσει και πάλι λίγο καιρός και να κάνει και λίγο περισσότερο κρύο. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, αν είναι να το κάνει αυτό, να το κάνει σαν το κύριο, να το απολαύσουμε κιόλας. Κι άλλοι δουλεύουν, Παναγιώτη μου, το Σαββατοκύριακο, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λέμε, οι υπόλοιποι που δεν δουλεύουν να το απολαύσουν, κατάλαβες. Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου στους ήχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τους φροντίζει να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος, μουσική επιμέλεια ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς. Διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Όπως αυτό. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, τουλάχιστον σε επίπεδο τσάρτ, αυτή την εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Προχθές έσπασε το απόλυτο ρεκόρ το Choosing Texas της Langley. Συμπλήρωσε 23 εβδομάδες συνολικά στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, περισσότερος από κάθε άλλο τραγούδι στην ιστορία του αμερικανικού τσάρτ. Ξεπέρασε το All I Want For Christmas Is You της Mariah Carey, που είχε μείνει για 22 εβδομάδες στην κορυφή. Η αλήθεια είναι ότι, συμπαθητικό το τραγουδάκι, δεν είναι και για να σπάει τα ρεκόρ Guinness.

Μόλις ενημερώθηκα ότι ο Δημήτρης Κανελόπουλος στο τετράδιο έχει κάνει σχόλιο ότι παρά το γεγονός ότι έχει σπάσει τα ταμεία, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε παίξει το τραγούδι. Δεν το είχα δει το ποστάρισμά του. Να, εμείς παίξαμε το τραγούδι, Δημήτρη. Εντάξει, νομίζω συμφωνείς και εσύ, δεν είναι κανένα. Δεν θα μείνει στην ιστορία των τραγουδιών. Με ξέρεις το ρεκόρ. Μάλλον θα το ξεχάσουμε γρήγορα.

Ξεπαγώνει και η Μαράια σιγά σιγά, να ξέρετε. Η Μαράια Κάρι. Τώρα που να είναι, θα βγει η διαφήμιση η ανάρτηση στα social που θα ξεπαγώνει για τα Χριστούγεννα, γιατί πλησιάζει η εποχή. Be happy. Να, θα λέμε για διαχρονικά τραγούδια. Don't worry, be happy. Το 1988 το Don't Worry Be Happy ανέβηκε στο νούμερο 1 των ΗΠΑ εκτοπίζοντας ένα άλλο μεγάλο τραγούδι, το Sweet Child of Mine των Guns N' Roses, και έμεινε διαχρονικό, κανονικά, όχι σαν το άλλο που δεν το θυμόμαστε σε κάνα 2-3 εβδομάδες.

0: Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, έχουμε δρόμο ακόμα, οπότε έχουμε και πολλά να ακούσουμε και να δούμε και να μας τάξουν και να πιστέψουμε και να μην πιστέψουμε. Τέλος πάντων, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι λογικό ότι θα ακούμε τους πολιτικούς να προσπαθούν να μας πείσουν ότι εγώ είμαι ο καλύτερος, παιδιά. Δηλαδή, αν θέλετε κάτι που να είστε σίγουροι για την επόμενη μέρα, εγώ είμαι ο καλύτερος. Προφανώς, όλο αυτό γίνεται πιο έντονο όταν είναι και αντιπαραθετικό. Δηλαδή, να λες ότι σε σχέση με τον άλλον, εγώ είμαι ο καλύτερος. Δηλαδή, για σκέψου, μπορεί να μην είμαι ό,τι καλύτερο σου έχει τύχει στην πολιτική σου ζωή, αλλά για σκέψου τι έρχεται. Οπότε λες, να ψηφίσει εμένα, όχι τους άλλους. Ο Αλέξης Τσίπρας το πει λίγο πιο επιθετικά. Ή εμείς ή κανείς.
1: Ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος.
2: Α, μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε, ηγεσίας. Νέα Δημοκρατία.
1: Πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι θεωρείτε.
2: Μετά τις εκλογές,
1: εσείς τι θεωρείτε. Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία. Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Το πιθανότερο να μην κάνει. Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπαράδοση.
2: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
1: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
2: Σε μια πολιτική.
1: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
2: Ή εσείς ή κανείς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τι ντυπές και τέτοια. Κανονικά σαν κυρβά. Μετά από μένα το χάος, μετά από μένα το τίποτα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι ή αυτός ή κανείς. Ή εμείς ή κανείς, το πει ευγενικά. Γιατί έτσι είναι. Οι ηγέτες δεν λένε εγώ και τέτοια, λένε εμείς. Γιατί είμαστε πολλοί. Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, δεν είναι ότι έχει κάνει κάτι τρομερό γκέλ δημοσκοπικά. Να μου πει οι δημοσκοπήσεις, η κάλπη είναι που μετράει. Σωστό. Αλλά έχει μια προσπάθεια, έχει προσπαθήσει αυτή τη φορά να πατάει λίγο περισσότερο τα πόδια του στο έδαφος, να μην έρθει δηλαδή να μας πει ότι θα ανατρέψει την καθιστική ατάξη και θα φέρει τα πάνω κάτω, αλλά είναι αλήθεια ότι πρέπει λίγο ακόμα να δουλέψει προκειμένου να πει στον κόσμο ότι και ο ίδιος έχει αλλάξει και οι θέσεις του είναι κανονικές, για να φτάσουμε στο ή εμείς ή κανείς. Πάντως αυτή η εμπλοκή του ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς θα του κόψει ψήφους, θα του κάνει έτσι, δηλαδή να κάνει ζημιά ο Μητσοτάκης Σαμαρά, όχι ο Σαμαράς ο Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης δεν τον ενδιαφέρει, κάνει επιθέσεις οπότε πρέπει να κάνει επιθέσεις και μέχρι εκεί. Είναι ένα ζήτημα, ρε παιδί μου, γιατί πάρα πολλοί ποντάρουν σε αυτό το άλογο και δεν ξέρω πώς βγει κουτσό στο τέλος το άλογο. Ή δεν βγήκε καθόλου, δεν κατέβηκε και στον αγώνα. Κατάλαβες, γιατί ακόμα είναι ένα ζήτημα. Γιατί στο γήπεδο μιλάνε στην πολιτική. Το τι κάνεις δηλώσεις γύρω-γύρω είναι ένα άλλο ζήτημα. Το έχουμε δει και αλλού και σε άλλους στίβους αυτό. Πολλές δηλώσεις και όταν έρχεται η ώρα, από τη Γανίτα τίποτα. Γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να απαντήσουν και ένα άλλο ζήτημα. Σε περίπτωση που δεν είναι αυτοδύναμη, ρε παιδί μου, είναι και το πιο πιθανό. Να μου πεις τώρα, δεν ξέρουμε καν αν θα είναι πρώτη κάποιος από τους υπόλοιπους, αλλά άντε πες ότι είναι πρώτη και δεν είναι αυτοδύναμη. Με ποιον θα συνεργαστούν, διότι εδώ μιλάμε για μαλλιοτράβηγμα, όχι αστεία. Μη πει κανένας ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία, αλλά άμα έπρεπε να συνεργαστούμε, με ποιο θα συνεργαζόμασταν? Με τα κόμματα που είναι σε όμορους χώρους με εμάς, ξέρω, στην κέντρο αριστερά. Μην το πει κανείς, να βγουν αμέσως να τον γδάρουν. Τώρα να μου πεις, εντάξει, υπάρχει ο Αλέκος Αυλονίτης, ο οποίος αφού έκανε το γύρο του από 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κόμματα, υπερβολή, μετά πήγε στο Πασόκ. Και με το που πήγε στο Πασόκ είπε, μα γιατί δεν συνεργαζόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, κάτσε ρε αδερφέ, περίμενα. Ακόμα δεν έχει βγάλει τα ρούχα από τη βαλίτσα που λέει. Να τα βάλει, να τα τοποθετεί στην ντουλάπα. Και με το που ήρθε στο σπίτι, άρχισε να μα λε να γκρεμίσουμε αυτόν τον τοίχο και να βάλουμε κάδρα εδώ και να πάμε τον καναπέ απέναντι και να αλλάξουμε τον προσανατολισμό τη κουζίνα. Ηρέμησε, βάλε τα ρούχα. Κάνε μια βόλτα πρώτα στο σπίτι, δες τι γίνεται, να συνηθίσουν και οι νοικοκύριδες και μετά λες και τη γνώμη σου για το που θα πρέπει να πάει το καράβι. Έχουν λέει πολλά προβλήματα στο Πασόκ με τους νεοφερμένους, διότι από τη μία ο Φαραντούρης, από την άλλη ο Αυλονίτης, έχουν ζητήματα. Γιατί τις πουλήσανε και λίγο σαν μεταγραφές αεροδρομίου όλες αυτές. Από την Depeche Mode που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα το 84 σε Red Hot Chili Peppers.

Είναι από το Blood Sugar Sex Magic, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1991, 24 Σεπτεμβρίου του 1991, δημοσχοπούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια και συνεχίζει να πουλάει. Εντάξει, τους έβλεπα σε, πώς το λένε, σε κάτι συναυλίες όλους αυτούς. Και τους Red Hot Chili Peppers και τους Cancerosis. Και έχουν μεγαλώσει, ρε παιδί μου, όλοι. Και είναι λίγο περίεργο, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει και κάτι πλαστικές ή τέλος πάντων επεμβάσεις και δύο που δεν τους πολύ βοηθούν. Είναι λίγο αστεία στη φάτσα. Όχι, εντάξει, θα μην πω τώρα ποιος και τι, αλλά άμα τους δείτε θα καταλάβετε. Γίνει και επανάσταση, έρχεται επιστράτευση. Τι γίνεται, θα κάνουμε πόλεμο, πάμε πόλεμο. Τι έχει συμβεί, έρχονται λέει μαζικά SMS σε κόσμο για τα ειδικά φύλλα πορείας και αρχίζει και ανησυχεί ο κόσμος, λέει μπας και συμβαίνει τίποτα που δεν το έχουμε μάθει και μας το κρατάνε κρυφό. Ξέρεις τώρα, αυτά είναι και εύκολο. Ξεκινάει μετά μια παραφυρολογία. Και ναι, και ένας ξάδερφός μου που είναι στο στρατό, υπάρχει κινητικότητα, έχουν φέρει κάτι άρματα μάχη στα σύνορα και είναι με τις μηχανές αναμένες και γιατί που θα τους πάνε τα παιδιά και θα γίνει πόλεμος και διάφορα τέτοια. Η απάντηση από το Γενικό Επιτελείο Στρατού είναι ότι επικαιροποιείται ο θεσμός της εφεδρείας, άρα στέλνουν μαζικά SMS ώστε να μπουν ηλεκτρονικά οι άνθρωποι να δηλώσουν τις καινούργιες διευθύνσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, για να ξέρουν που είμαστε. Ομιγέννητο, ρε παιδί μου, αχρίαστο να είναι που λένε. Εμένα δεν μου έχει έρθει χαρτί, μήνυμα είναι η αλήθεια. Τώρα, ή σου λένε τώρα πού να πάμε να κάνουμε πόλεμο με τον γλώσσα, ή έχω μεγαλώσει πάρα πολύ, ή δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν έχουν το τηλεφωνό μου, το δεύτερο έχω μεγαλώσει πάρα πολύ. Μα στο στρατό χρειάζονται και η στρατηγή, η εμπειρία. Εγώ δεν θα πάω να βγω στο μέτωπο να πολεμάω, θα είμαι πάνω στο βουνό και θα δείχνω πού να πάνε.

Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, θυμάστε τις εικόνες που έχουμε δει από τότε τον πόλεμο που γινόταν η επιστράτευση το 40, που πηγαίνανε στα τρένα και τους αποχαιρετούσαν με δάκρυα στα μάτια. Εδώ δεν ξέρω αν θα την έχουμε την ίδια εικόνα, διότι δεν έχουν δρομολόγια τα τρένα. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Θα είναι στο σταθμό με τα μπαγκάζια έτοιμοι και θα περιμένουν με τις ώρες. Θα γίνει ο πόλεμος και θα λένε: περιμένετε, παιδιά, γιατί καθυστέρησε το τρένο. Δεν φεύγει κανένας. Και εδώ εντός της πόλης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν τρομερό πρόβλημα. Λιγότερα κατά 9.280 είναι τα δρομολόγια που κινήθηκαν πέρυσι στην πρωτεύουσα, ενώ αντίθετα αυξήθηκε ο αριθμός των επιβατών. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει πολύ ωραία σαρδελοποίηση εντός των βαγονιών, που πολλά από αυτά δεν έχουν και ψήξη και θέρμανση, οπότε είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.

Διαβάζω το ρεπορτάζ από την Καθημερινή που λέει: αυξημένη επιβατική κίνηση αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων από πωλήσεις καρτών και από ανέπαφες πληρωμές, αλλά χιλιάδες χαμένα δρομολόγια κατέγραψαν η Στασί, μετρό ηλεκτρικός και τραμ το 2025, γεγονός που εξηγεί το στρίμωγμα που ενίοτε υφίστανται οι επιβάτες κατά τη μεταφορά τους με τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Και αυτό είναι μια απάντηση στο γιατί έχουμε κίνηση. Γιατί έχουμε κίνηση, αδερφέ. Έχουμε κίνηση γιατί ακόμα και άμα θες να πας με τα μέσα, δεν ξέρεις αν θα τα καταφέρεις να πας. Δηλαδή, πότε θα περάσει το λεωφορείο, αν θα έχει κίνηση, αν θα είναι στη λεωφορείο-λωρίδα πυγμένα τα πράγματα και δεν θα μπορεί να κινηθεί ο δρόμος. Τι θα γίνει με το τρένο, θα έρθει στην ώρα του. Θα έρθει στην ώρα του και θα είναι γεμάτο. Οπότε θα περιμένω τον επόμενο και τον μεθεπόμενο σειρμό. Άντε και μπήκα και είναι καλοκαίρι. Θα σκάσω γιατί δεν θα έχει air condition, οπότε θα πάθω, θα βγάλω την μπέμπελη, θα φτάσω στον προορισμό μου υδρωμένος και μετά από ταλαιπωρία. Όλο αυτό είναι απάντηση γιατί ο κόσμος δεν μπαίνει τα μέσα σταθερής τροχιάς ή γενικότερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφανώς είμαστε και λίγο καλομαθημένοι, θέλουμε να πάρουμε το αυτοκίνητο, να παρκάρουμε απ' έξω, όλα αυτά, ναι, συμφωνώ, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα. Και το ζήτημα είναι ότι αν δεν παρέχεις υπηρεσίες τέτοιες που να είναι... να λέει ο άλλος, ναι ρε παιδί μου, να πήγα, δεν ταλαιπωρήθηκα, ήξερα τι ώρα θα πάω, τι ώρα θα φύγω, τι ώρα θα φτάσω και όλα αυτά, προφανώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Να, το βρήκε ο Βασίλης. Επειδή εγώ έχω πάει στο πολεμικό ναυτικό, μου λέει, εσύ είσαι ναύαρχος, περιμένουν να έρθουν πρώτα οι φρεγάτες και μετά θα σε καλέσουν για να τις πάρουν, να τις κάνουν, να τις πηγαίνω από εδώ, να τις πηγαίνω από εκεί. Εντάξει, λογικό. Βασίλη μου, έχεις δίκιο. Τέλος και η συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σταμάτησαν, λέει, ναυάγιο, οριστικό ναυάγιο για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ό,τι συζητήσαμε. Καλά, εντάξει, τώρα μεταξύ μας, όχι ότι γινόταν και καμιά συζήτηση που είχαμε την ελπίδα ότι μπορεί να καταλήξει κάπου. Απλά τώρα να είχαμε να λέγαμε, είναι η αλήθεια. Σεπτεμβρίου του 1991 κυκλοφόρησαν οι Red Hot Chili Peppers στο Blood Sugar Sex Magic, την ίδια ακριβώς ημέρα κυκλοφορούν οι Nirvana το Nevermind. Πέρα από το ότι έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, έχει σπάσει τα charts και έχει μπει στις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ, στη λίστα του Rolling Stone είναι 17 μεταξύ των 500 καλύτερων άλμπουμ όλων των εποχών. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι το Nevermind άνοιξε την grand σκηνή για τον πολύ κόσμο και έτσι άνοιξε και το δρόμο σε πολλά συγκροτήματα να γίνουν και αυτά γνωστά. Τώρα, δημοσίευμα της Telegraph αποκαλύπτει ότι κατάρρευσαν οι διαπραγματεύσεις για τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Όπως αναφέρει, οι δύο πλευρές αδυνατούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η Βρετανική εφημερίδα σε αποκλειστικό δημοσίευμα επανήλθε στην πάγια θέση της Ελλάδας ότι διεκδικεί πλήρη μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση δανεισμού. Κάτι τέτοιο θα προϋποθέτει την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη, όπως αναφέρει η Telegraph. Αυτό συνεπάγεται ανυπαρξία περιθωρίου για εκ νέου διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Λογικό το βρίσκω. We'll be right back.

0: Είναι AC/DC. Και τραγουδάνε το Θάνε σαν να μπαίνει άνοιξη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της Ετωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Ανώτερες σχολές Delta. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 275551. Delta360.gr.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Δημήτρης Μητσακίδης στην κιθάρα, ο Χρήστος Θηβαίος, ο υπέροχος Χρήστος Θηβαίος στην φωνή, το τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη, το παλιό, σκότωσέ με το μαχαίρι, εδώ λίγο αλλιώς, λίγο πιο ακουστικά.

0: Στην εποχή που ζούμε, όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά και η σχέση μας με το κράτος και οι δουλειές που έχουμε να κάνουμε με το δημόσιο και οι δουλειές που έχουμε να κάνουμε με τους ιδιώτες μέσω κάρτας, μέσω μιας εφαρμογής, ενός app, μια σελίδα στο ίντερνετ όπου δίνουμε τα στοιχεία μας, περνάμε τα στοιχεία μας με την προϋπόθεση, με την ελπίδα ότι όπου τα δίνουμε αυτά τα στοιχεία είναι ασφαλή. Δηλαδή δεν θα βρεθούν σε χέρια κακόβουλων που μπορούν να τα εκμεταλλευτούν, να τα αξιοποιήσουν προς όφελός τους και μετά να βρεθούμε εμείς είτε μπλεγμένοι, είτε στο κυκαιώνα μηνυμάτων που μπορεί να μας παραπλανήσουν και όλα αυτά. Αφορμή είναι αυτή η ιστορία με την Scrooge Last Mile, όπου έλαβαν οι πελάτες ένα μήνυμα ότι υπήρξε ένα περιστατικό ασφάλειας που οδήγησε σε μία εξοδετωμένη πρόσβαση σε πληροφοριακό της σύστημα και κάπως έτσι επηρεάστηκαν δεδομένα που σχετίζονταν με την αποστολή δεμάτων. Το ζήτημα είναι ότι δεν, όπως λέει η εταιρεία, δεν διέρευσαν στοιχεία καρτών, αλλά οι δράστες ενδέχεται να γνωρίζουν πλέον το όνομα, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή μας ή τη διεύθυνση των πελατών. Πόσο εύκολο είναι με αυτά τα στοιχεία να κατασκευάσουν ένα πιστικό μήνυμα για δίθεν δέμα, εκκρεμή, πληρωμή ή επιβεβαίωση παράδοσης και κάποιοι να την πατήσουν. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, αντιστράτηγο και αποστρατεία, πρώην διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, να συζητήσουμε λίγο για το πόσο σοβαρό είναι αυτό το περιστατικό και πώς μπορούμε γενικά να προστατευτούμε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και πρόσθετα καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα περιστατικό μέσα στα διάφορα περιστατικά αντίστοιχα ή παρόμοια που έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα που φουσκώνει το ζήτημα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου και οι σχέσεις μας, όπως έλεγα και πριν, με το δημόσιο γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Είναι επικίνδυνα αυτά τα περιστατικά?
1: Αρχικά να πούμε ότι τέτοια περιστατικά γίνονται καθημερινά. Πολλά από αυτά ενδεχομένως να μην τα μαθαίνουμε ή να μην τα μαθαίνουμε και ποτέ ή να τα μαθαίνουμε αργότερα. Έτσι, είναι μια πραγματικότητα. Πολύ σωστά περιγράψατε, γιατί ζούμε σε μια πραγματικότητα υπερσυνδεδεμένη, θα το λέγαμε. Αυτό αφορά είτε άτομα, είτε εταιρείες, είτε οργανισμούς, κράτη, υπηρεσίες, όλα αυτά που περιγράψατε προηγουμένως, τα οποία όλα αυτά συνιστούν το λεγόμενο κυβερνοχώρο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε τα ζητήματα ασφάλειας που τίθενται το χώρο αυτό είναι τα θέματα της κυβερνοασφάλειας και όταν αυτά τα ζητήματα, όταν αποτυγχάνουν τα συστήματα ή οι πολιτικές που ακολουθούνται πολλές φορές στα θέματα της κυβερνοασφάλειας, έχουμε τα κυβερνοεγκλήματα. Όπως και στην περίπτωση αυτή, είναι η διάπραξη ενός κυβερνοεγκλήματος υπό την έννοια της παραβίασης ενός πληροφοριακού συστήματος μιας εταιρείας η οποία υπάγεται στις λεγόμενες σημαντικές οντότητες. Υπάρχει ήδη νόμος του κράτους που έχει ενσωματώσει την οδηγία, τη συμπληρωματική οδηγία NIS, ο νόμος 5160 του 24, που αναφέρει ότι περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, υπηρεσίες διανομής δεμάτων, τα συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε είναι θέματα τα οποία είναι, θεωρώ, από τα σοβαρά κυβερνοπεριστατικά, τα οποία θα πρέπει η ΜΕΝ εταιρεία να ενεργοποιήσει το συμβάν, να το αναφέρει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να το καταγγείλει, όχι να ενδεχομένως, θα πρέπει να το καταγγείλει ταυτόχρονα, γιατί έχει διαπραχθεί αδίκημα και να ενημερώσει συναρμόδιες αρχές, είτε λέγεται η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, είτε λέγεται Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διότι ναι, μεν μπορεί να μην είναι τα ευαίσθητα στοιχεία των λογαριασμών, κωδικών, πρόσβαση οτιδήποτε πελατών ή οτιδήποτε άλλο. Είναι όμως κάποια στοιχεία, έτσι.
0: Ναι. Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, εντάξει, τη διεύθυνσή μου, το τηλέφωνό μου, το όνομά μου, σε ποιο όροφο μένω, μπορεί να το έχει και το τελευταίο σουλατζίδικο της περιοχής, γιατί παραγγέλνω ηλεκτρονικά, οπότε τα ξέρουν. Γιατί είναι τόσο επικίνδυνο να το πάρουν hackers αυτά τα στοιχεία?
1: Προφανώς, όταν δίνουμε τα στοιχεία με εταιρείες υπαρχής υπηρεσιών που συνεργαζόμαστε, τέλος πάντων εκεί το κάνουμε με τη συνένεσή μας, αυστηρά όμως για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσίας, τίποτα άλλο. Αντιλαμβάνεστε, το να πέσουν όμως τα στοιχεία αυτά στα χέρια του οποιοδήποτε ή να διακινηθούν αργότερα είτε στο σκοτεινό είτε στο μη σκοτεινό διαδίκτυο και να απολούνται ως δεδομένα, είναι κάτι διαφορετικό, αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, μπορεί τα στοιχεία έχοντας κάποιο στον αριθμό τηλεφώνου σας να είστε ένας στόχος μελλοντικά σε μηνύματα phishing ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να δεχτείτε. Λέω ένα παράδειγμα, mm-hmm. πρακτικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δηλαδή, θα πρέπει, θα μου πείτε, σε αυτό το χώρο υπάρχει 100% ασφάλεια. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να μιλήσει σε κανένα μέρος του πλανήτη. Βλέπουμε αυτά συμβαίνουν σε εταιρείες μεγαλύτερες, ναι, ναι. μικρότερες, οτιδήποτε, σε άτομα. Είναι ένας διαρκής πόλεμος, θα το έλεγα.
0: Ναι, ο κίνδυνος είναι, να είναι πολύ προσωποποιημένο, να μην φαίνεται ότι είναι απάτη αυτά τα μηνύματα που δεχόμαστε όλοι, το δέμα σας περιμένει και περάστε εδώ τους κωδικούς κτλ.
1: Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία απατών, πολύ συχνή στις περιπτώσεις αλίευσης. Είναι μια πολύ σημαντική, δηλαδή και πριν το συγκεκριμένο περιστατικό αυτό το πράγμα έχει συμβεί. Έτσι. Τώρα μας έρχονται τέτοια μηνύματα ότι έχουμε παραλάβει, ότι να παραλάβουμε δέμα. Εδώ τι κάνουν, ας πούμε, οι κυβερνοεγκληματίες που εξειδικεύονται σε αυτή την κατηγορία απατών. Μάλιστα να πούμε ότι το phishing και η αλίευση δεδομένων είναι το πρώτο βασικό στάδιο. Δηλαδή χωρίς αλίευση δεδομένων δεν μπορεί να γίνει, να επιτευχθεί ο σκοπός τους. Άρα σε αυτή τη φάση τι κάνουν, προσπαθούν με φάνταστους τρόπους να επιλέξουν τεχνικές τέτοιες έτσι ώστε να πείθουν τα θύματά τους. Ζούμε σε μια εποχή που ο καθένας από εμάς, λιγότερο ή περισσότερο, μπορεί να έχει δεχθεί κάποιο θέμα από αγορές που έχει κάνει, οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα κομμάτι της πραγματικότητάς μας.
0: Ναι.
1: Όπως κομμάτι της πραγματικότητάς μας, παράδειγμα, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για συντάξεις, επιστροφές φόρων ή οτιδήποτε. Λέω, μπορεί να είναι μια χρονική περίοδος που έχουμε επιστροφές των φόρων.
0: Συνήθως μοιράζουν λεφτά από το δημόσιο αυτές οι απάτες ή προσπαθούν να σε πείσουν ότι είναι κάποιο δέμα που περιμένεις και έχει μπλοκάρει στο ταχυδρομείο.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακόμη και οι περιπτώσεις βεβαίωσεων παραβάσεων, τροχονομικών παραβάσεων, ναι, με το νέο σύστημα που γίνεται. Ακόμη και αυτό το έχουν αγγίξει και μάλιστα το ξεκίνησαν οι κυβερνοπατεώνες πριν καν εφαρμοστεί καν το μέτρο στην πράξη. Δηλαδή, πραγματικά είναι.
0: Σωστό. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εάν δεν την έχουμε πατήσει με την απάτη, δηλαδή το είδαμε και δεν έγινε κάτι, έχει σημασία να το καταγγείλουμε αφού δεν μας πείραξε τελικά κανένας?
1: Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Θα έλεγα καταρχήν. Η απόπειρα απάτης, να διευκρινίσουμε, είναι από μόνη της αδίκημα.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να τελεστεί, να ολοκληρωθεί η απάτη για να είναι αδίκημα. Άρα είναι κάτι βασικό. Άρα έχει ξεκινήσει κάποιος. Τι κάνουν αυτοί? Αυτοί, όπως οι πολύ σωστά περιγράψετε, στέλνουν τα μηνύματα αυτά σε πολλούς. Δεν στέλνουν προσωπικά μόνο σε εμάς, έτσι, σε πολλούς. Εάν ο καθένας τώρα από εμάς, με τη σειρά του, σιωπήσει και δεν το καταγγείλει και δεν το αναφέρει, δεν μπορούν οι αρχές αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος να ξεκινήσουν μια έρευνα, να σταθεί αφορμή, αντιλαμβάνεστε. Και μάλιστα είναι τραγική ηρωνία τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα με πολύ εύκολο τρόπο, mm-hmm. υπάρχει πλατφόρμα στο Gov να το αναφέρουμε, να το καταγγείλουμε. Μπορεί να είναι το στοιχείο του αριθμού ενός τηλεφώνου, μπορεί να είναι το στοιχείο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γιατί μπορεί να μας έχει έρθει και με τη μορφή του email. Μπορεί να είναι κάθε περίπτωση που πρέπει να αξιολογείται και να δίνεται στις αρχές αυτή η πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας έχουν ξιχνιάσει υποθέσεις, είτε κεντρικές είτε περιφερειακές υπηρεσίες, πολύ σημαντικές, χάρη στις καταγγελίες που έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω καμία περίπτωση εξιχνίασης υπόθεσης που να μην έχει καταγγελθεί. Δεν λέμε ότι όλες οι περιπτώσεις ενδεχομένως συνοδηγούν σε άμεση εξιχνίαση που χρειάζεται κάποιος χρόνος παραπάνω. Όμως αυτό που θέλω να πω από την πλευρά εμάς των πολιτών είναι να πρέπει να βοηθούμε την προσπάθεια αυτή, να μην είμαστε μια κοινωνία της σιωπής, να μην δεχόμαστε αυτό το πράγμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτοί δεν σταματούν αν κάποιος δεν τους εμποδίσει, δεν σταματήσει αυτή τη δράση τους.
0: Πού καταγγέλλω στο 100, παίρνω το 100 τηλέφωνο και λέω μου ήρθε ένα μήνυμα που μου φαίνεται ότι δεν είναι κανονικό και το πάτησα ή δεν το πάτησα?
1: Όχι, υπάρχει πλατφόρμα στον Gov. Αν μπούμε στην πλατφόρμα του Gov, αναζητήσουμε την ενότητα καταγγελίες και στην ενότητα πολίτης και καθημερινότητα, υπάρχουν εγκλήματα στον κυβερνό χώρο. Έχει 6 περιστατικά τα οποία αναφέρει, περιλαμβάνει. Μεταξύ αυτών το σημαντικότερο, δηλαδή που στην πράξη, από τη συχνότητα που συμβαίνει, που είναι οι απάτες, είναι οι περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή, έτσι
0: ναι.
1: λέγεται. Οπότε μπορούμε εύκολα, επίσης μπορούμε να το καταγγείλουμε στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας μας, εκεί που μένουμε. Αλλά θεωρώ ότι η πλατφόρμα, η αξιοποίηση της πλατφόρμας απαλλάσσει, δηλαδή καταλαβαίνετε, είναι πιο άμεσο, δεν χρειάζεται ο άλλος να μετακινηθεί, δεν χρειάζεται να ψάχνει τον αρμόδιο, έτσι σας το λέω έτσι ενδεικτικά. Κάτι δηλαδή που θα πρέπει να είναι η σύγχρονη μορφή του κράτους, όπου οι υπηρεσίες να παρέχονται στο πολίτη, εκεί που είναι ο πολίτης. Δηλαδή οι υπηρεσίες να πηγαίνουν στο πολίτη και όχι ο πολίτης να ψάχνει μέσα σε ένα κυκαιώνα και ένα λαβύρι το αρμοδίο, έναν αρμοδίο και το καθεξής. Επίσης, παράλληλα, μια περίπτωση μπορεί να είναι ταυτόχρονα και να έχει και διοικητικές κυρώσεις. Δηλαδή, πέρα το ποινικό κομμάτι, εκεί υπάρχουν οι ανεξάρτητες αρχές, όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι καλό να κάνουμε διαπίστευση ως πολίτες, να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, αλλά και τις υποχρεώσεις μας, να μπορούμε να αναφέρουμε και εκεί τα περιστατικά. Υπάρχουν και οι άλλες ανεξάρτητες αρχές, όπως η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, πρακτικά που πρέπει να γνωρίζουμε. Ναι. Εγώ θα έλεγα, κύριε Κλώσσα, αφορμή αυτό τα περιστατικά. Αυτό είναι καλό να γίνεται αντικείμενο στην παιδεία και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή να μαθαίνουν τα παιδιά από τα μικρά χρόνια να ξέρουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε βασικά πράγματα. Έτσι, καλούνται τα παιδιά σήμερα να ζήσουν σε ένα ψηφιακό κόσμο, αλλά ταυτόχρονα εμείς θα πρέπει να τους δώσουμε εκείνα τα εργαλεία που να γνωρίζουν και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση και στο σπίτι. Ναι. Είναι υπόθεση όλων μας.
0: Ναι, γιατί είναι η καθημερινότητά μας, καλός ή κακός. Επίσης, να ρωτήσω κάτι. Άντε, την πάτησα και το πάτησα το κουμπί, το link. Με το που έχω πατήσει το link, έχω παγιδευτεί?
1: Όχι, στη συνέχεια υπάρχει το επόμενο στάδιο, όπου ζητούν να συμπληρώσετε στοιχεία. Εδώ θυμίζω ότι κανένας οργανισμός, καμία τράπεζα, καμία τράπεζα και κανένας οργανισμός δεν ζητά τη διαδικασία το να ξαναβάζουμε στοιχεία, να βάζουμε διαπιστευτήρια έτσι του εισόδου σε λογαριασμό, τα λεγόμενα password, τα εκπαιδευτική πρόσβαση. Ναι, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά κανείς δεν τα ζητά αυτά με αυτή τη διαδικασία σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε δεν δίνουμε τα στοιχεία. Είναι αυτό. Και επίσης δεν προβαίνουμε σε μεταφορές ποσών που μας υποδεικνύουν ή προσπαθούν να μας χειραγωγήσουν ουσιαστικά μέσα από τα μηνύματά τους οι δράστες. Οι εφαρμογές δηλαδή είναι ουσιαστικά τεχνικές χειραγώγησης. Αντιλαμβάνεστε με το επίγον ή οτιδήποτε κλπ. Ναι. Άρα εδώ τι επιβάλλεται να έχουμε ψυχραιμία, ορθολογική σκέψη, κριτική σκέψη. Έτσι, να σκεφτόμαστε αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι κάτι συνηθισμένο, το κάναμε συνέχεια. Μιλάμε για συνήθιστες δραστηριότητες, οι οποίες είναι ευλογοφανείς ή προσπαθούν να μας πείσουν με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τρόπων δράσης που έχουν, ή πολλές φορές επικαλούνται και την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, μην ξεχνάμε τώρα και τα
0: συνήθεια
1: της μόδας που λέμε με την κλωνοποίηση φωνών, εικόνων.
0: Που νομίζω ότι πραγματικά σε έχει πάρει ένας δικός σου άνθρωπος ή κάποιος άνθρωπος που είναι από την τράπεζα και τον γνωρίζεις. Κλείνοντας, επειδή όλο αυτό γίνεται συνήθως, δεν το στέλνουν στις 10 το βράδυ που μπορεί να είσαι χαλαρός και στον καναπέ. Συνήθως το στέλνουν σε ώρες που δουλεύεις, που τρέχεις, που θα την πατήσεις πάνω στην ταχύτητα των πραγμάτων και θα πεις, έλα και εσύ τώρα να τελειώνω γιατί έχω δουλειά. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να σκεφτούμε σε 5 δευτερόλεπτα για να καταλάβουμε ότι αυτό που μας έχει έρθει ως μήνυμα ή ως mail ή δεν ξέρω τι δεν είναι κανονικό?
1: Η αλήθεια είναι αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, αυτή η ρουτίνα, ειδικότερα των ανθρώπων που δουλεύουν σε ρυθμούς πολύ εντατικούς, έτσι, που μπορεί να ανοίγουν δεκάδες, εκατοντάδες email σε μια μέρα, που είναι η δουλειά τους τέτοια.
0: Ναι.
1: Εκεί καταλαβαίνετε είναι αυτός ο κίνδυνος, υπάρχει και ειδικότερα σε ώρες αιχμής και όλα αυτά μπορεί να είναι ένα αντικείμενο που, εντάξει, άνθρωπος είναι ο καθένας.

0: Συνεργασία με μια τράπεζα, μετά από 2-3 μέρες μου ήρθε ένα μήνυμα που θεώρησε ότι είναι στη λογική του να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε τον λογαριασμό, ας πούμε, που τον φτιάχναμε. Το πάτησα, εκεί ξεκίνησα κάπου να λέω ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, γιατί αυτά που ζητούσε ήταν λίγο περίεργα, αλλά θεωρητικά και εγώ που το λέω κάθε μέρα, που προσέχω, που βλέπω, την πάτησα πάνω στο τρέξιμο της ημέρας.
1: Δεν το θεωρώ κάτι αφήσιμο, ότι μέσα στην πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Θα πρέπει να το καταλάβουμε, να το πούμε απλούστερα λόγια. Ζούμε σε ένα διπλό περιβάλλον, αγαπητέ Αλέξανδρε. Δηλαδή είναι από τη μία το φυσικό περιβάλλον, το άλλο το ψηφιακό, ένα ουσιαστικά υβριδικό περιβάλλον. Οπότε αυτά τα φαινόμενα, αυτές οι απειλές, τις χαρακτηρίζω υβριδικές, είναι κομμάτι του εγκλήματος, συγκροτούν μια μεγάλη οικονομία, ίσως την τρίτη παγκόσμια οικονομία στον πλανήτη. Το λέω έτσι,
0: για να
1: καταλάβουμε τα μεγέθη, γιατί στην καθημερινότητα μπορεί να βλέπουμε μπροστά μας μικροποσά ή τριψήφια. Επίσης, να πούμε σημαντικό στις απάτες.
0: Να κλείσουμε με αυτό τη στρατηγία.
1: Ναι, στις επενδυτικές απάτες, και χιλιάδες ευρώ μπορεί να είναι. Εκείνο που θα ήθελα από την πλευρά είναι ότι εμείς οι πολίτες θα πρέπει να βάλουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα, την καθημερινότητά μας, βασικούς κανόνες, να επισκεπτόμαστε τις αρμόδιες αρχές όπως είναι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας με συμβουλές, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με συμβουλές, από επίσημους φορείς και όχι από τον καθέναν, αντιλαμβάνεστε. Αυτά που είναι οι καλές πρακτικές πρέπει να εφαρμόζουμε.
0: Σωστά.
1: Και να δώσουμε έμφαση στην παιδεία. Είναι βασικό πράγμα στην ψηφιακή παιδεία. Και η πολιτεία την πλευρά της να προχωρήσει έτσι, με γενναιότητα σε θεσμικές παρεμβάσεις εξυγχρονισμού, περαιτέρω εξυγχρονισμού του συστήματος καταγγελιών με απλοποίηση και εξειδίκευση δικαστών που να ασχολούνται άμεσα. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, υπάρχει η πλατφόρμα που σας είπα προηγουμένως, αλλά δεν υπάρχει ο εισαγγελέας από την άλλη μεριά που σε δευτερόλεπτα να δει και να αξιολογήσει και να προχωρήσει.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα πρέπει να ξεπεράσουμε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις ετών.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαπρόδρομου. Δεν σταματάει η κουβέντα. Θα την ξανακάνουμε. Ελπίζω όχι με πολύ κακές αφορμές. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία Γιώργος Παπαπρόδρομου, πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για το πώς πρέπει να προσέχουμε τις ηλεκτρονικές μας συναλλαγές. Αυτή είναι η Cool and the Gang, γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 81 κυκλοφορούν το Something Special.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ε, τι έγινε?
3: Τι κάνεις?
2: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
3: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
2: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
3: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
2: Γιατί?
3: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
2: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
3: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
1: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ.

0: επιτυχία της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Διονύσης στέλνει μήνυμα ότι εδώ και 7 μέρες καταγγείλει στην τροχέα ένα αυτοκίνητο πάνω σε πεζόδρομο και διάβαση τυφλών. 7 φορές λέει έχει πάρει, δεν έχει έρθει ποτέ η αστυνομία για να τουλάχιστον να βάλει κλίση. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι που θα βάλει κλίση, γιατί μυαλό σε αυτόν τον ασυνείδητο δεν πρόκειται να βάλει ούτε τροχέα, ούτε αστυνομία, ούτε κανείς. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα Nirvana και Chill και Peppers να ακούσει εσύ μόνο σου. Εμάς θα μας βάλει ACDC. Στην έσκασα, Γιώργο, σου βάλα και ACDC. Η Αλέκα λέει για τους δημόσιους οίκους ευγυρίας στη Βόρεια Ελλάδα, φαντάζομαι και αλλού, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, ότι χρειάζεται να γίνονται προσλήψεις, γιατί προσέχουν ψυχές ανθρώπους που έχουν προβλήματα και αν συμβεί κάτι, μετά πέφτουμε όλοι μαζί από τα σύννεφα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αλέκα. Συνήθως έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Η Άννα λέει: συμφωνούμε με τον Αλέξη, όχι εμένα, τον άλλο τον Αλέξη, τον πρόεδρο. Ως εδώ με τους μαφιόζους και δουλεύει πολύ, ακόμα δεν έχουμε δει την οργάνωση. Μάλιστα.

Αγριγιάννη, πρώτα θες να στείλεις το μήνυμα για να την πεις και μετά να ακούσεις μάλλον. Δεν ακούσεις. Δεν είπα ότι έβαλα πετρέλαιο κίνησης με 2 ευρώ. Είπα ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, αν ξεκίνησε τώρα, θα ήταν 2 ευρώ. Αυτό είπα. Αλλά εντάξει, οκ. Να γίνεται και συζήτηση. Διονύσιο Παναγιώτης εδώ, μου λέει ο Χάλαρης. Μου λέει πάρε τηλέφωνο τη δημοτική αστυνομία, πιο εύκολα θα έρθει από την τροχιά. Για δοκιμάστε το και αυτό, μήπως λυθεί το πρόβλημα έτσι. Αυτό για σήμερα. Σας αφήνω με αυτή την τραγουδάρα από την Χαρούλα Αλεξίου. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Βασίλης Ντέτσικας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στις 9. Καλή σας ημέρα.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πας.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Όπως πάντα, λίγο μετά τις 9 το πρωί, η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Πρωινή ενημέρωση εδώ από τον Αντένα Στάρ, από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, την Δυτική Ελλάδα. Κοντά σας κάθε μέρα για αυτό το 2ωρο περίπου, ο Παναγιώτης Τσακανίκας στην επιμέλεια για την παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Κοκκώσης στον ήχο.

καλές οι καιρικές συνθήκες, φθινοπορεινές βέβαια, με χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικότερα τις πρωινές ώρες. Στη συνέχεια, βέβαια, ο υδράργυρος δείχνει κοντά στις 24-25, στις 25 θα φτάσει σήμερα. Βροχούλες το Σάββατο αναμένουμε.

μεγάλο παζάρι και μεγάλες διπλωματικές και σοβαρές διπλωματικές διαδικασίες η εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, φίλες και φίλοι, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ. Μάλιστα βλέπουμε εδώ ότι έκανε και μια σπάνια διπλωματική κίνηση ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος υποδέχθηκε προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιν Πινγκ στις ΗΠΑ.

Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, καμία σχέση σε σχέση με την επίσκεψη που έκανε πριν 9-10 χρόνια, σαν ηγέτης μιας άλλης Κίνας. Μιας Κίνας που μπορεί να κοιτά στα ίσα στα μάτια της Ηνωμένες Πολιτείες. Στον ΟΗΕ έχουμε σήμερα και από τον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα έχει συνάντηση με Γκουτέρες και AI στο Κολάμπια, το Πανεπιστήμιο. Σαφή μηνύματα αναμένεται να στείλει ο Πρωθυπουργός, βέβαια και για την ενέργεια, αλλά και για τις εκλογές. Σημαντική εξέλιξη σχετικά με τα ενεργειακά στη χώρα μας. Τον Δεκέμβριο θα ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες στη Σεύρον, στα οικόπεδα, σε νότια Πελοπόννησο, σε νότια Κρήτη, αλλά και εδώ στα δικά μας τα νερά, στο Ιόνιο. Πάντως υπάρχει πολύ μεγάλο παρασκήνιο, φίλες και φίλοι, από το, πίσω από το βήμα, αν θέλετε, του ΟΗΕ. Φυσικά γίνονται και ιδιαίτερες αναφορές για την κρίση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, το Ισραήλ, τη Χαμάς. Γίνεται λόγος για μυστική διπλωματία.

Η Τουρκία χθες μίλησε για άλλη μια φορά, γιατί δεν το έχει κάνει, γιατί δεν το κάνει πρώτη φορά, το έχει ξανακάνει για τη σφαγή της Τριπολιτσάς. 205 χρόνια μετά, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μίλησε για τις σφαγές των Μοριά συγκεκριμένα, αποτείοντας τιμή στους νεκρούς Τούρκους. Έτσι, γιατί χθες ήταν η επέτειος, να θυμίσουμε, τα 205 χρόνια από την άλωση της Τριπολιτσάς. Φυσικά υπήρχε ελληνική απάντηση.

Στα δικά μας έχουμε και μια εξέλιξη η οποία σχετίζεται με τον ανήλικο Ρωμά, ο οποίος είχε συλληφθεί για έτσι, πράξεις σεξουαλικές σε βάρος συνομήλικής του. Ο μαθητής ο συγκεκριμένος, αυτό μάλιστα φέρεται να έγινε σε σχολικό χώρο, κοντά σε σχολικό χώρο. Η κατηγορία σε βάρος του έχει αναβαθμιστεί, πρέπει να πω. Το παιδί αυτό διώκεται για βιασμό κατά εξακολούθηση τελικά.

Διάλογοι για την ορεινότητα στην ορεινή ναυπακτία. Έχουμε εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες, φίλες και φίλοι. Ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης ήταν ο βασικός ομιλητής. Ενώ χθες έγιναν νέα στοιχεία γνωστά σχετικά με το έργο Λαμία Καρπενήσι, το οποίο ξεκλειδώνει από ό,τι φαίνεται. Μιλάμε για το νέο μεγάλο οδικό έργο της Κεντρικής Ελλάδας με έναν προϋπολογισμό 200 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως αντιλαμβάνεστε βέβαια όλοι σας φίλες και φίλοι, όλα αυτά τι κάνουν, φέρουν ακόμη πιο κοντά την Βρετανία με την Κεντρική Ελλάδα, με τη Λαμία ειδικότερα, και φυσικά ο αποκλεισμός, αν θέλετε, αυτός ο ιδιότυπος αποκλεισμός που υφίσταται με τη Δυτική Ελλάδα, τι είναι το Λακαρνανία, το Αγρίνιο, συνεχίζει να υπάρχει και δεν φαίνεται και φως στην άκρη του τούνελ.

Η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό γιορτάζουν σήμερα. Είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Παγκόσμια μέρα έρευνας για τον καρκίνο και Παγκόσμια μέρα ναυτιλίας. Το 622 ολοκληρώνεται σαν σήμερα η Εγύρα, δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του κατά το ουδής προφήτη στον τόπο του. Αυτή η χρονιά είναι το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου. Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο. 1834 αρχίζει στο ναύπλιο η δίκη των δικαστών Γεώργιου Τερτσέντη και Αναστάσιου Πολυζωίδη, οι οποίοι αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο. Νομίζω ότι η δίκη των δικαστών έχει γίνει και κινηματογραφική ταινία, αν δεν απατώμε, με τον Νίκο Κούρκουλο. Αν δεν απατώμε. 1869, Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Οι Jay Gould και James Fisk επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού. 1948, Ιαπωνέζος μηχανικός Σοτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Το 1882 έρχεται στην ζωή ο Κάρλ Ραπ, γερμανός μηχανικός, ο ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW. Το 1924 γεννιέται η Βούλα Ζουμπουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός, ενώ το 1937 έρχεται στην ζωή ο Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού. Για πολλούς θεωρείται ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Το 1845, στις 24 Σεπτεμβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός. Το 1920 πεθαίνει ο Πίτερ Κάρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός και από τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά. Το 2004 πεθαίνει η Φρανσουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουάζ Κουαρέζ, σημαντική Γαλλίδα συγγραφέας, κορυφαίο έργο της, το «Καλημέρα θλίψη».

και για τους φίλους του ποδοσφαίρου να μιλήσουμε λίγο για το Camp Nou, το ιστορικό αυτό γήπεδο της Βαρκελόνης, έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μπαρσελόνα, με χωρητικότητα 98.772 θεατών, το μεγαλύτερο γήπεδο της Ευρώπης και ένας από τους ναούς βέβαια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Από θεμέλιος λίθος για αυτό το εμβληματικό γήπεδο, το Camp Nou. Νέο γήπεδο σημαίνει Camp Nou στα καταλανικά. Τέθηκε στις 24 Μαρτίου του 1954, ενώ τα εγγένεια έγιναν σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1957, σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν 90.000 οπαδοί της Μπάρτσα.

Πάμε να δούμε τώρα και τις καιρικές συνθήκες όπως εκτιμούν ότι θα είναι σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες οι άνθρωποι του Εθνικού Αστεροσκοπίου, του ΜΕΤΕΟ, οι επιστήμονες βέβαια σε κάθε περίπτωση του Εθνικού Αστεροσκοπίου, γιατί υπάρχουν και πολλοί ερασιτέχνες πρέπει να σας πούμε μετεωρολόγοι και σίγουρα επειδή βλέπεις ας πούμε και διάφορα site, blog, σελίδες στο Facebook κλπ. Δεν είναι όλοι μετεωρολόγοι έτσι. Αντιθέτως οι περισσότεροι δεν είναι καν μετεωρολόγοι, είναι κάτι άλλο. Τους αρέσει όμως να ασχολούνται με τις προγνώσεις του καιρού. Καλό είναι να εμπιστευόμαστε βέβαια όπως πρέπει να κάνουμε παντού τους ειδικούς, έτσι δεν είναι?

Για την Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, έχουμε καλό καιρό ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το απόγευμα. Δεν υπάρχει όμως πρόγνωση για κάτι άλλο. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 3 αποφορέους, 25 βαθμούς θερμοκρασία. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου αύριο, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που αναμένεται να πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά. Ίσως το βράδυ της Παρασκευής να έχουμε κάποιες βροχούλες. Αργά το βράδυ. Η άνεμη αρχικά βορειοανατολική από το μεσημέρι και μετά νοτιοδυτική έως 3 αποφορ. Η θερμοκρασία την Παρασκευή από 13 έως 24. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η μέρα ξεκινάμε βροχούλες, σύμφωνα πάντα με τη σχετική πρόγνωση. Θα έχουμε τοπικές βροχές, όχι κάτι ιδιαίτερο. Σύντομα όμως ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Θα έχουμε κάποια σημαντικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Ίσως το απόγευμα πάλι να εκδηλωθούν κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Το Σάββατο όλα αυτά. Η άνεμη βορειοανατολική έως 3 αποφόρη, θερμοκρασία από 17 έως 24. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η μέρα ξεκινάμε τοπικές νεφώσεις. Στη συνέχεια ο καιρός θα καθαρίσει ο ουρανός, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 3 αποφόρ. Η θερμοκρασία την Κυριακή από 17 έως 26. Έτσι, μιλάμε για τις καιρικές συνθήκες. Βλέπω σιγά σιγά να ανεβαίνει κιόλας ο υδραργύρος, να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έτσι, μιλάμε πάντα για την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, έτσι, την δυτική Ιστραέλ Ελλάδα, αν θέλετε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Πάλι βόρειο-ανατολική αρχικά η άνεμη, δυτική νοτιοδυτική από το μεσημέρι και μετά έως 3 αποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27. Σιγά σιγά έχουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας σταδιακή, μικρή, σταδιακή. Και φτάνει ο υδράριος στους 28 σύμφωνα με την ίδια πρόγνωση την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις. Η άνεμη βόρειο-ανατολική αρχικά νότιο-δυτική από το μεσημέρι και μετά, 2 με 3 αποφόρ. Η θερμοκρασία την 3η 29 του μηνός από 15 έως 28. Κάπως έτσι λοιπόν οι καιρικές συνθήκες, φίλες και φίλοι, στην περιοχή μας μέχρι και την 3η που μας έρχεται, με κάποιες βροχούλες όπως είπα το πρωί του Σαββάτου και μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, ειδικότερα από την Κυριακή και μετά.

Πάντως με βάση εδώ τα προγνωστικά μοντέλα που βλέπω, ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με την απόκληση των θερμοκρασιών σε σχέση με την περίοδο που διανύουμε, έτσι με φαίνεται ότι ας πούμε στα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου, μιλάμε μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, αυτά τα μοντέλα δείχνουν ότι εδώ στην περιοχή μας, ειδικότερα φίλες και φίλοι, θα έχουμε μία διαφορά ας πούμε ενός-δύο βαθμών παραπάνω από το κανονικό, παραπάνω από το φυσιολογικό αυτής της περίοδου.

Με την ομιλία του, φίλε και φίλοι, ενώπιον τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ τι πρώτε πρωινέ ώρε Ελλάδο, κορυφώνουν την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο τη εβδομάδα υψηλού επίπεδου τη 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει νωρίτερα την ίδια ημέρα συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρε, στην έδρα του οργανισμού. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργό θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολάμπια με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ στην ατζέντα τη ημέρα περιλαμβάνονται επίση επαφέ με επενδυτέ και εκπροσώπου διεθνών οργανισμών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο έχει διοχετευτεί και στα μέσα ενημέρωσης στις 3 ώρα Νέας Υόρκης, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, τον κύριο Μπάνγκα, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Κολάμπια με τίτλο AI and Culture, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμός. Μία ημέρα πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από τη Νέα Υόρκη μήνυμα με έντονη ενεργειακή διάσταση, αναφερόμενο στην προοπτική έναρξη ερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο στην Ελλάδα, μιλώντας σε εκδήλωση των ομογενών της ελληνικής ομογένειας, εξέφρασε την περηφάνεια του για το γεγονός ότι, όπως είπε, μέσα στους επόμενους μήνες και πιθανώς την άνοιξη του 2027 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Exxon και η ελληνική εταιρεία με στόχο την έρευνα για φυσικό αέριο. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την εξέλιξη με τη γεωπολιτική διάσταση της ενέργειας, υποστήριξε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως. It's

Η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει την ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο στις αρχές του 2027. Σε κυβερνητικές ανακοινώσεις γίνεται λόγος για το Block 2 και για κοινοπραξία Exxon Mobil Energy και Hellenic Energy, ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αναφέρει ότι η γεώτρηση βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης το πρώτο τρίμηνο του 2027. Η ενεργειακή ατζέντα αποτελεί ευρύτερα μέρος της παρουσίας του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, καθώς κατά τη διάρκεια των επαφών του έχουν τεθεί ζητήματα ενέργειας, επενδύσεων και του ρόλου της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο ίδιος έχει αναφερθεί στο παρελθόν στη συμμετοχή των ελληνικών εταιριών Energian και Hellenic Energy στο εγχείρημα αυτό μαζί με την μεγάλη εταιρεία, την Exxon βέβαια. Στην ίδια εκδήλωση ο Πρωθυπουργός, στους ομογενείς δηλαδή, με τους ομογενείς, αναφέρθηκε και στην πολιτική προοπτική ενόψη των επόμενων εκλογών, επιχειρώντας να μεταφέρει τη συζήτηση από το ζήτημα της διάρκειας της παραμονής στην εξουσία στο κυβερνητικό έργο. Με αφορμή αναφορά που έγινε από το ακροατήριο σχετικά με τρίτη θητεία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν έχει να κάνει με το να σπάσουμε τα ρεκόρ, αλλά με την αλλαγή της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά και σειρά μεταρρυθμίσεων που πρέπει να εφαρμοστούν, ενώ έθεσε ως στόχο να διασφαλιστεί ότι όσα έχουν επιτευχθεί θα είναι κατά την έκφρασή του ουσιαστικά μη αναστρέψιμα. Δεν θα έρθει κάποιο δηλαδή να τα αναποδογυρίσει, να τα ανατρέψει. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε παράλληλα ότι όσο περισσότερο παραμένει μια κυβέρνηση στην εξουσία, τόσο ενισχύεται, όπως ανέφερε, η αντίληψη ότι χρειάζεται αλλαγή. Για το λόγο αυτό, είπε, η κυβέρνηση θα πρέπει να εργαστεί διπλά σκληρά προκειμένου να πείσει τους πολίτες ότι αξίζει για άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη τους.

Να πω ότι πέραν αυτών που έχουν να κάνουν και με τρίτη θητεία και λοιπά, για τη δουλειά που δεν έχει τελειώσει και η οποία πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα, έτσι εν ώψη, και αυτή η αναφορά βέβαια σαφώς έγινε κάνει, όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, με τις επικείμενες εκλογές. Δεν θέλουμε πάντως, είπε ο Πρωθυπουργός, να σπάσουμε κανένα ρεκόρ. Μιλάμε για την αλλαγή της χώρας. Αυτό που με οθεί και οθεί την κυβέρνησή μας είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τη ζωή των απλών πολιτών, αλλά και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση με μεγάλη ταπεινότητα, είπε ο ίδιος. Έτσι, για το κυβερνητικό έργο. Τα πάμε σχετικά με την Τουρκία τώρα. Μίλησε και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ βέβαια και τους ομογενείς και το έθεσαν στον κύριο Μητσοτάκη. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε και καμία απειλή από κανέναν. Τώρα αυτό να είναι απόλυτα σαφές, είπε. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη γεωπολιτική περιοχή και όπως είπε, χρειάζεται να ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα. Είμαστε σε ταραγμένους καιρούς, σε μια δύσκολη γειτονιά. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αποτρεπτική ικανότητα. Αυτό χτίζουμε και θα συνεχίσουμε να το χτίζουμε, τόνισε.

κοπλιμέντα πήρε ο Τραμπ, ο Ερντογάν, συγγνώμη, από τον Τραμπ. Κοπλιμέντα όμως, F-35 δεν πήρε. Έφυγε από τη Νέα Υόρκη με πένους και με μια μεγάλη εμπορική συμφωνία. Επίσης, αλλά τα κρίσιμα ζητήματα των F-35 και των S-400 εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά, να το λέμε και αυτό.

φίλος μου από την Τουρκία είναι σκληρό καρύδι. Μην μπλέκετε μαζί του, είναι σκληρός. Είναι ένας φανταστικός τύπος. Οι παρενέσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ στους ηγέτες της Μέσης Ανατολής, με τους οποίους συναντιόταν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τον Τούρκο ομολογό του, ήταν κάτι μάλλον συνηθισμένο. Αρκετές φορές βέβαια έχει πει πολύ καλά λόγια, θερμά λόγια για τον Ερντογάν ο Τραμπ. Ίσως γι' αυτό ο Ερντογάν, καθώς ο Τραμπ τον έδειχνε και του έπλεκε το εγκόμιο αυτό, έκανε μια του χαρακτηριστική κίνηση του εγκάρδιου ευχαριστώ. Έβαλε δηλαδή ο Ερντογάν το χέρι στο στήθος. Και δηλαδή γνώριζε τι έλεγε ο Τραμπ. Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, από ό,τι γνωρίζουν όλοι, ο Ερντογάν τα απολύτως βασικά ξέρει στην αγγλική γλώσσα. Τώρα, το βασικό ωστόσο είναι ο Τούρκος ηγέτης για μια ακόμα φορά χόρτασε από λόγια. Έτσι, ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον κλασικό τρόπο του να τον κολακεύσει, ο φίλος μου, ο τέλειος, ο φανταστικός τύπος, ο καταπληκτικός τύπος. Όμως στην πράξη, στην ουσία, δεν ήταν ακριβώς ευγενικός με τον Τούρκο πρόεδρο. Γιατί λέει, όχι μόνο δεν βρήκε χρόνο για μια κατηδίαν συνάντηση, αλλά και επειδή δεν κόμισε κανένα από τα δώρα που είχε υποσχεθεί, σε αντίθεση με τον Τούρκο πρόεδρο που δεν πήγε με άδεια χέρια. Έτσι, ανακοινώθηκε χθες μια μεγάλη αγορά αεροσκαφών της Boeing από την Turkish Airlines. Μιλάμε για αγορά 150 αεροσκαφών, φίλες και φίλοι. Έτσι, τεράστια αγορά. Αυτό ήταν το δώρο του Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν περίμεναν ο Τραμπ ότι θα ανακοίνωνε κάτι στη Νέα Υόρκη κανείς για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 για το ξεκλείδωμα της πώλησης κινητήρων jet που θα μετατρέψουν το δικό τους έτσι ένα κουφάρι που έχουν ουσιαστικά ως πολεμικό αεροσκάφος σε μαχητικό αεροσκάφος. Αλλά ο Ερντογάν δεν θα ήταν απρόθυμος έτσι να δηλώσει ότι αποτάσσεται το ρωσικό πυραυλικό σύστημα, γιατί έχει επαφές με τους Ρώσους, και ότι η Τουρκία θα το αποθηκεύσει, θα το παραδώσει σε κάποια άλλη χώρα. Έτσι προτίμησαν και οι δυο τους να αφήσουν τα ζητήματα που καίνε εκτός συνομιλιών. Δηλαδή και ο Ερντογάν έπρεπε να κάνει πίσω ενδεχομένως από πιέσεις των Αμερικανών σχετικά με τους ρωσικούς πυράβλους που διαθέτει η Τουρκία. Και μάλλον υιοθετήθηκε, εδώ τα λένε οι αναλυτές αυτά, μια λογική του μακριά και αγαπημένη, όπως λέμε.

Φυσικά υπάρχει ένα ζήτημα με τα τουρκικά αμαχητικά αεροσκάφη, καν να πάρουν κινητήρες. Και φαίνεται ο Τραμπ το έχει τάξει, αλλά κάνει πίσω, δηλαδή δεν βάζει την τελική υπογραφή για την αγορά δεκάδων κινητήρων για το συγκεκριμένο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος. Και είναι κάτι το οποίο έχει μπλοκαριστεί από δημοκρατικούς βουλευτές, να το πούμε και αυτό, με την παράδοση των πρώτων εξ αυτών να υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια ακόμα. Εκτός αν αύριο η Άγκυρα ξεφορτωθεί τους S400 και αλλάξει ριζική πλεύση και πολιτική απέναντι στο Ισραήλ και την Ελλάδα. Αυτό λένε οι δημοκρατικοί βουλευτές. Έτσι να τα κρατάμε κι αυτά. Οι φιλοφρονήσεις και τα καλά λόγια, εντάξει, λίγο ως πολύ δεν ξέρω αν προκαλούν εντυπωσιασμούς ή οτιδήποτε, αλλά επί της ουσίας είναι το θέμα. Επί της ουσίας, επαναλαμβάνουμε, ο Ερντογάν φαίνεται ότι γυρίζει με άδεια χέρια. Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26 41 0 32 5 5 8, στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ενεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκίνησε και η Αλθέα Olive Products με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου και φέτος δίπλα στους παραγωγούς της περιοχής μας. Ξεκίνησε λοιπόν η παραλαβή πράσινης ελιάς Αγρινίου από τις 15 του μηνός, νέας εσοδείας, με συνέπεια αξιοπιστία και σεβασμό στην προσπάθεια του παραγωγού. Η Αλθέα επενδύει σε σταθερές συνεργασίες με βασικά στοιχεία την ποιότητα και την εμπιστοσύνη και είναι έτοιμη να υποδεχτεί τη φετινή συγκομιδή. Για περισσότερες πληροφορίες και τον προγραμματισμό των παραδόσεων μπορείτε να επικοινωνείτε, φίλοι ελαιοπαραγωγοί, στο 26 41 0 92 5 36. Αλθέα Olive Products, Κώστας Παπαευθυμίου, με συνέπεια και σεβασμό στον παραγωγό και στην ελιά του τόπου μας.

στο ζωντανό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Αντένα Σταρκ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Αναφερθήκαμε λίγο στα διεθνή έτσι και το τι έγινε ειδικότερα σε ό,τι να κάνει με την Ελλάδα, βέβαια, έτσι μας αφορά. Και τι έγινε και με τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν, αλλά και τις αναφορές που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, τις συναντήσεις του και τις αναφορές του, βέβαια, για μια σειρά από ζητήματα, μιλώντας στους Έλληνες ομογέννης. Η Αυστραλία, να πω ότι ανακοίνωσε ότι ένας πράκτορας του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης OpenAI διείσδυσε σε ιστότοπο της κυβέρνησης τον Ιούνιο και απέκτησε χωρίς άδεια πρόσβαση σε αρχεία με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλμπανέζη, έτσι λέγεται ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, να κάνει λόγο για ένα απαράδεκτο περιστατικό.

σύμφωνα με μέσα ενημέρωση τη χώρα, ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για την πρώτη γνωστή παραβίαση κυβερνητικού συστήματο στον κόσμο από AI agent. Έτσι λέγεται. Είναι πραγματικά πρόσωπα τα AI agent? Προφανώ όχι, έτσι. Αυτή η κυβερνοεπίθεση αποκαλύπτεται μετά από σειρά άλλων επιθέσεων που έγιναν γνωστέ στη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου μεταξύ άλλων σχεδόν 700 πράκτορε AI τη OpenAI συνεργάστηκαν χωρί την ανθρώπινη παρέμβαση, βεβαίω, για να επιτεθούν στην πλατφόρμα Hugging Face. Μάλιστα, αρκετέ οι προκλήσει, φίλε και φίλοι, αλλά η ουσία ότι έχουμε για πρώτη φορά εισβολή, α πούμε, πράκτορα τεχνητή νοημοσύνη, όπω λέγεται, σε κυβερνητικό σύστημα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην Αυστραλία για την OpenAI. Βλέπω εδώ ότι τα μέσα ενημέρωσης τα οποία έχει αποκλείσει από το Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ δικαστικά δικαιώθηκαν. Μπλόκο δηλαδή δικαστικό στον Τραμπ. Ο Τραμπ λέει ότι μεταδίδουν fake news μια σειρά από μέσα ενημέρωσης και τα απέκλεισε από το Λευκό Οίκο. Το δικαστήριο λέει γιατί στην Αμερική μπορεί πολλά πράγματα να μην λειτουργούν. Λέει δικαιοσύνη, φίλες και φίλοι, όντως λειτουργεί. CNN, MS Now και Politico λοιπόν επιστρέφουν στο Λευκό Οίκο και ας μην τους θέλει ο Τραμπ.

Είχαμε όμως και μια σύνηθιστα θερμή υποδοχή, όπως διαβάζω για τα δεδομένα της Αμερικανικής διπλωματίας. Ο Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ, τον Κινέζο πρόεδρο, ο οποίος ξεκίνησε κρατική επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες με την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογική κυριαρχία και τις γεωπολιτικές εντάσεις να είναι στο επίκεντρο των συνομιλιών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκαν τον Κινέζο πρόεδρο και τη σύζυγό του, Πέγκ Λι Γιουάν, στην στρατιωτική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον λίγο μετά τα μία τα ξημερώματα σήμερα, ώρα Ελλάδος. Καταλάβετε πόσο διπλωματικά αυτό δεν γίνεται. Η τελευταία φορά που ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχτηκε ξένο αρχηγό ήταν το 1962, όταν ο Τζον Κένεντι είχε υποδεχθεί τον Βρετανό πρωθυπουργό Χάρολντ Μακμίλαν. Βέβαια αυτό συμβολίζει κάτι σε κάθε απόφαση, σε κάθε περίπτωση, συγγνώμη, ότι δηλαδή δίνει πολύ μεγάλη σημασία η Ουάσιγκτον και η Αμερικανική κυβέρνηση στην επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου εκεί.

Πάντως ο Κινέζος πρόεδρος πρέπει να σας πω ότι έστειλε και ένα μήνυμα συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι, μάλλον παρά αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπινγκ, σύμφωνα με τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωση. Όλα κρατικά είναι άλλωστε εκεί. Υπογραμμίζοντας ότι οι δύο λαοί έχουν υποφεληθεί εδώ και χρόνια από τις φιλικές ανταλλαγές και ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι στενά συνδεδεμένα.

Ο σχεδιασμός τώρα για τις σεισμικές έρευνες, φίλες και φίλοι, για να πάμε λίγο στα ενεργειακά της χώρας μας που προγραμματίζει ο κολοσσός Σεβρών στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη. Πάει βάσει χρονοδιαγράμματος. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει και από τις επαφές που έγιναν αυτές τις μέρες στις ΗΠΑ στο πλαίσιο, όπως είπαμε, και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Να πω ότι και ο κ. Παπασταύρου βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και μάλιστα έχει επαφές με εκπροσώπους της Σεβρών και της Exxon Mobil, ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι η Αμερικανική εταιρεία θα ξεκινήσει τις έρευνες που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης αυτόν τον Δεκέμβριο σε χρόνο ρεκόρ, αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έτρεξαν μέσα στο 2024. Έτσι. Η Σεβρών αναμένεται να δραστηριοποιηθεί σε 4 blocks ή οικόπεδα όπως τα λέμε, ενώ δεδομένα οι σεισμικές έρευνες 2D και 3D θα διαρκέσουν αρκετά πριν η εταιρεία αποφασίσει αν έχει νόημα να συνεχίσει να προχωρήσει στην επόμενη φάση, να πάει δηλαδή σε ερευνητικές γεωτρήσεις προφανώς. Υπάρχουν πάρα πολλές φάσεις όταν μιλάμε για έρευνα μέχρι να φτάσουμε στην άντληση, φίλες και φίλοι, έτσι, και αυτό κρατά χρόνια. Να μην το ξεχνάμε, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Φαίνεται πάντως ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον υπάρχει, είναι συνεπές, είναι ζεστό, αν κρυθεί τουλάχιστον από τα όσα συζητήθηκαν και στη Νέα Υόρκη, στο ραντεβού που είχε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, με την επικεφαλής της Σεβρών για τη χώρα μας, την κυρία Μπεατρίς Μπιενβενού, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των σεισμικών ερευνών πριν τελειώσει αυτός ο χρόνος.

Λοιπόν, είχαμε τη χθεσινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εμφανίστηκε χθες στον Sky αποφασισμένος για τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Έθεσε μάλιστα δημόσια το εκλογικό του δίλημα. Η επανεμφάνιση ωστόσο του πρώην Πρωθυπουργού είναι για πρώτη φορά, φαίνεται πάλι ο κ. Τσίπρας, να πούμε, μετά την τριπλή παρουσία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκάλεσε ένα ντόμινο αντιδράσεων και μέσα ενδεχομένως στο κόμμα του, λένε οι πληροφορίες. Το δίλημα ότι ή εμείς ή κανείς, δηλαδή μόνο εμείς μπορούμε, πυροδότησε σειρά αντιδράσεων και πολλώνει βέβαια το πολιτικό κλίμα και την πολιτική αντιπαράθεση.

κρίσιμο είναι να έχεις απαντήσεις για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Ένα σχέδιο ρεαλιστικό, εναλλακτικό όμως για την επόμενη μέρα, τόνισε ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του χθες. Συνέχισε λέγοντας ότι αν υπάρξει πολιτική αλλαγή θα είναι με αυτόν που θα είναι ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά και σε επίπεδο εμπειρίας. Είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς. Άρα να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς, ή Μητσοτάκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Αυτά προς το παρόν, φίλες και φίλοι, σχετικά με την πολιτική επικαιρότητα η οποία τρέχει. Να είστε βέβαιοι ασφαλώς ότι τα πράγματα θα κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα. Διανύουμε ήδη, αν θέλετε, μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Έχει μείνει κάτι λιγότερο από ένα εξάμηνο, ας πούμε, μέχρι τις επόμενες κάλπες. Κάπου και κοντά στο εξάμηνο είμαστε. Έξι μήνες έχουν απομείνει για αυτή την κυβερνητική θητεία δηλαδή. Και οδηγούμαστε ακόμα πρώτη, φαίνεται, και σε διπλές εκλογές. Όλα δείχνουν πως πάμε σε διπλές εκλογές. Και βέβαια γίνονται διαρκείς συσκέψεις, συναντήσεις και στα νεοειδρυθέντα κόμματα και στα υποίδρυση κόμματα. Γιατί έχουμε και υποίδρυση κόμματα, εξακολουθούν να υπάρχουν αυτά. Αλλά και στις υπάρχουσες κομματικές οντότητες που υφίστανται για την δημιουργία των ψηφοδελτίων, των πυρήνων, αναπεριοχή κλπ. Έτσι υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα και αυτό συμβαίνει και εδώ, να πω, στην Έτωλο Ακαρνανία. Να μιλήσω λίγο και ευχαριστώ βέβαια για την επικοινωνία εδώ και λαμβάνω κάποια μηνύματα, φίλες και φίλοι, από φίλους ακροατές εδώ σχετικά με αυτά τα ζητήματα και τίθεται μάλλον, συγγνώμη, και κάποιοι προβληματισμοί σχετικά με τα ενεργειακά στη χώρα μας. Πάντως δίνει η Ελλάδα πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στο ζήτημα της ενέργειας, η ελληνική κυβέρνηση για να είμαι ακρίβης, όπως προκύπτει και μετά την παρουσία, η οποία είναι σε εξέλιξη βέβαια, του Πρωθυπουργού αλλά και των κυβερνητικών στελεχών στις ΗΠΑ.

όπως είπαμε, έτσι η είδηση είναι που έχει βγει από αυτό, ότι το τελευταίο δίμηνο του 2026 έχουμε τις σεισμικές έρευνες της Εύρων για τους υδρογονάνθρακες, και αυτό αφορά και τα οικόπεδα, τα μπλοκ, τα οποία υπάρχουν νότια της Πελοποννήσου, στη Νότια Κρήτη 1 και Νότια Κρήτη 2. Εσχάτως, λέει, εισήλθε και το μπλοκ 10 σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ένα ειδικό σκάφος της Σεύρων, προφανώς, αναμένεται να σκανάρει το υπέδαφος των τεσσάρων αυτών θαλασσίων οικοπαίδων. Θα γίνουν γεωφυσικές εργασίες σε μια έκταση 47.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, όσο δηλαδή είναι τα τέσσερα θαλάσσια μπλοκ που έχει μισθώσει από το ελληνικό δημόσιο. Εκτιμήσεις θέλουν οι πρώτες σεισμικές να αφορούν την πρόσκτηση δυσδιάστατων. 2D, όπως λέγονται αυτές οι δυσδιάστατες, έτσι. Οι τρεις διάστατες είναι 3D. Απεικονίσεων από το υπέδαφος των τεσσάρων αυτών παραχωρήσεων. Το σεισμογραφικό θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα από τον μπλοκ Α2, θα συνεχίσει στη συνέχεια στον μπλοκ νότια της Πελοποννήσου, αυτό έχει να κάνει και με το Ιόνιο δηλαδή, και στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2027 θα εκτελέσει σεισμικές έρευνες στα δύο υπεράκτια οικόπεδα της Κρήτης. Ό,τι δεδομένο μαζευτεί θα αξιολογηθεί και με βάση τον σχεδιασμό μέσα στο 2027 θα γίνουν νέες τρεις διάστατες 3D αυτή τη φορά. Σεισμικές έρευνες. Οι νέες εργασίες θα έχουν να κάνουν στοχευμένα σε συγκεκριμένες περιοχές των θαλασσίων μπλοκς, τα οποία δείχνουν να υπάρχουν γεωλογικές δομές και να έχουν κοιτάσματα, να είναι δηλαδή πολύ πιθανή η ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Στο λεγόμενο μπλοκ 10 είχαν εκτελεστεί εργασίες και για την πρόσκτηση 3D γεωφυσικών δεδομένων. Από τις παραχωρήσεις τώρα που έχει μισθώσει η Σεύρων, πιο όρημη θεωρείται το μπλοκ 10. Η παραχώρηση θα είναι έτοιμη για γεώτρηση, αν και εφόσον οι Αμερικανοί της Εύρων στο διάστημα των 18 μηνών, γιατί ζήτησαν παράταση στην δεύτερη ερευνητική φάση, διαπιστώσουν πως τα 2D και 3D γεωφυσικά δεδομένα κρύβουν στόχο με πιθανότητες επιτυχημένου εντοπισμού κοιτάσματος. Οπότε θα πάμε μετά σε γεώτρηση. Όχι γεώτρηση για άντληση, σε ερευνητική γεώτρηση. Έτσι, Ευάγγελε, να το διευκρινίζουμε. Δεν γίνονται κάποια πράγματα από μια στιγμή στην άλλη. Αλλά θεωρείται πιο όρημη, ας πούμε, η περίπτωση του λεγόμενου μπλοκ 10, του οικοπαίδου 10 δηλαδή. Και θα μου πείτε που είναι το μπλοκ 10. Το μπλοκ 10 είναι πιο κοντά έτσι στα μέρη μας, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Είναι πολύ κοντά στα Επτάνησα, στη Ζάκυνθο συγκεκριμένα, και κοντά στο Κυπαρισιακό κόλπο απέναντι προς τα έξω.

πραγματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tool στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Η τράπεζα Υπήρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο, αλλάζει τα δεδομένα, ξεχάστε εσείς τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Υπήρου, στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη για τη συνέχεια. Συνεχίζουν να υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Βέβαια, το ένα ανακυκλώνει το άλλο ουσιαστικά. Τέλος πάντων, δεν βλέπω κάτι πολύ εντυπωσιακό να έχει αλλάξει. Η υπόθεση πάντως εξακολουθεί να είναι βέβαια να απασχολεί τις αρχές, γιατί έχει και διάφορες πτυχές, η αλήθεια είναι. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος άφησε, να θυμίσουμε έτσι, την τελευταία του πνοή σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση. Πέρα από τους δύο γιατρούς, οι οποίοι είναι ήδη προφυλακισμένοι, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση. Την ίδια στιγμή, η αστυνομία αναμένει τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν πολλά πράγματα για τα αίτια θανάτου του δημοφιλέστατου τραγουδιστή. Όπως όλα δείχνουν, θα πάμε και σε ένα νέο κύκλο καταθέσεων ενώπιον του ανακριτή από εργαζόμενους του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου και ενδεχομένως άλλα πρόσωπα τα οποία μπορεί να κληθούν ως μάρτυρες. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση που βύθισε στο πένθος στη χώρα, βέβαια, και ειδικότερα τους φίλους, τους οπαδούς, τους θαυμαστές του Μαζονάκη, δεν αποκλίνουν ότι εμπλέκεται και άλλο πρόσωπο, είτε με την παροχή συνδρομής στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, είτε με την κάλυψή τους, είτε με απόκρυψη στοιχείων. Γι' αυτό το λόγο οι αρχές θεωρούν πως είναι εξαιρετικά κρίσιμες οι καταθέσεις που αναμένεται να τις επόμενες ημέρες, τόσο οι μάρτυρες, οι οποίοι είχαν κληθεί και προανακριτικά, όσο και οι οποίοι, να θυμίσουμε, ειδικότερα οι εργαζόμενες, η μία διέψευε την άλλη. Έτσι, ειδικότερα είχαν κάποιες διαφωνίες σχετικά με τον χρόνο άφηξης και λοιπά του Μαζονάκη στο ιατρείο, πότε ξεκίνησε η εξέτασή του και πολλά άλλα. Έτσι, διαπιστώνεται ότι πάλι δεν τα λένε, μάλλον δεν λένε όλη την αλήθεια κάποιοι εκ των εργαζομένων εκεί. Υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία προέκυψαν ως μάρτυρες αμέσως από την ανάκριση, έτσι, και τα οποία επίσης θα κληθούν. Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους μια κομβική μαρτυρία από μια νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο με τον Μαζονάκη και τη γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Η 53χρονη τα κρίσιμα λεπτά φέρεται να έχει έναν διάλογο με τη γιατρό, καθώς αντιλήφθηκε ότι το ένα χέρι του δημοφιλούς τραγουδιστή έχει σπασμούς. Σύμφωνα με το Live News, η πέμπτη υπάλληλος του ιατρείου, ηλικίας 53 ετών και Ουκρανή, ήταν μπροστά όταν σήμανε συναγερμός, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κληθεί να καταθέσει. Με βάση την εκπομπή της συγκεκριμένη του Μέγκα, η γυναίκα πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ και βρισκόταν στο δωμάτιο που έκανε πλασμαφαίρεση ο Μαζονάκης όταν αντιλήφθηκε ένα τίναγμα του χεριού του. Τότε ακολούθησε και ένας διάλογος. Δεν τον βλέπω καλά, να λέει η εργαζόμενη, και ο γιατρός να απαντά: δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός. Αυτά τα υποστηρίζει η Ουκρανή βοηθός, βέβαια, έτσι. Μπορεί και να μην έγινε έτσι. Δεν ξέρω αν δεν είναι καταγεγραμμένος προφανώς αυτός ο διάλογος.

στο μεταξύ, πρέπει να πω ότι υπάρχουν και ρεπορτάζ τα οποία περιγράφουν την καθημερινότητα της γιατρού, η οποία θεωρείται η βασική υπεύθυνη, ας πούμε, ή εκείνη η οποία μπορεί να δώσει τις περισσότερες απαντήσεις, γιατί μέσα στο ιατρείο της έγινε αυτό το μοιραίο περιστατικό. Για το πώς τα περνάει δηλαδή η γιατρός, η γάκα, στη φυλακή, στον Κορυδαλό, επιλέγει μάλιστα να μην προαυλίζεται. Ενώ όπως λένε, όπως λέγεται με βάση πληροφορίες, υπάρχει ηχείο στη φυλακή, το οποίο όλη μέρα παίζει μαζονάκι.

Λένε οι πληροφορίες, αν ο Καλιακμάνης τα είπε. Αν ο Καλιακμάνης τα είπε αυτά. Εντάξει. Έχει πληροφορίες και μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού ο Γιώργος ο Καλιακμάνης. Έχει το ρεπορτάζ. Λέει ότι υπάρχει ηχείο που παίζει όλη μέρα μαζονάκι. Έχουν βάλει ένα ηχείο οι κρατούμενες στο προάβλιο των φυλακών και παίζει όλη μέρα τα τραγούδια του.

Βλέπω εδώ γίνεται και αρκετή κουβέντα και υπάρχουν και αρκετά μέσα ενημέρωση, φίλες και φίλοι, που μεταδίδουν ειδήσεις που ενδιαφέρουν κόσμο. Δηλαδή, βλέπω πολλή συζήτηση και πολύ ενδιαφέρον που υπάρχει σχετικά με τα μικρά φωτοβολταϊκά μπαλκονιού έως 800 βατ, τα οποία λέει ότι ανοίγουν τον δρόμο για αυτοπαραγωγή ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, βέβαια, φίλες και φίλοι, σχετικά με το κόστος, την εξοικονόμηση, τις μπαταρίες που θα πρέπει να μπουν στην οικία, τις διαδικασίες σύνδεσης. Έτσι, μιλάμε για ένα νέο ενεργειακό μοντέλο, για μια νέα πραγματικότητα στην παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Πλέον υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε μπαλκόνια. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό το φωτοβολταϊκό σύστημα, Βαγγέλη, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στέλνω στο ίδιο το σπίτι, εννοώ ως προς τη ζέστη που θα εκλείει. Έτσι δεν είναι? Δεν θα εκλείει ζέστη το φωτοβολταϊκό? Αν το έχεις, ας πούμε, στο μπαλκόνι σου, δεν σας ζεσταίνονται πάρα πολύ τα δωμάτια του σπιτιού που βρίσκονται εκεί? Είναι και αυτό, ας πούμε, ένα ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση, βλέπω ότι υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον, ούτως ώστε από κάποιους να κάνουν αυτή την επένδυση, να βάλουν φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι τους. Χρειάζεται προσοχή, πρέπει να τα βάλετε όλα κάτω, να δείτε τι εξοικονόμηση επιτυγχάνεται και πότε θα κάνετε απόσβεση.

Έχουμε μια νέα ρύθμιση που προβλέπει και την αναδρομική επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Η εφαρμογή αυτή της νέας ρύθμισης τίθεται από αύριο. Η νέα ρύθμιση, για να είμαι ακριβής, τίθεται αύριο σε εφαρμογή με την τακτοποίηση των περσινών εκκρεμωτήτων. Τώρα δηλαδή εκαθαρίζονται οι περσινές εκκρεμότητες. Εργαζόμενοι αυτών των κατηγοριών και μόνον, εκπαιδευτικοί γιατροί νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν κύρια κατοικία εντός της περιφέρειας που υπηρετούν, εκτός περιφέρειας Αττικής, πλην βέβαια των νησιών, και εκτός της περιφερειακής μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης, θα λάβουν στις 25 Σεπτεμβρίου έως και δύο ενίκια, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ορισμένοι εξ αυτών θα εισπράξουν έως και 4 μισθώματα μαζί με όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους, οι οποίοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή έχουμε την εκαθάριση την περσινή και μαζί με τη φετινή μπορούν να πάρουν κάποιοι έως και 4 μισθώματα, όπως είπαμε φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 9 και 59. Να σας θυμίσω πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998, 26410 25427.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
12: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
12: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Πάντα ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας στον Antenna Star στους 103,5 μας ακούτε ραδιοφωνικά. Στο antennapavlastar.gr διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε. Ενημέρωση λοιπόν έως τις 11 με αυτήν την εκπομπή. 11 με 1 ακούτε τον Παρασκευά μαζί αμέσως μετά. Σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Ακούτε Ελληνοφρένεια 1 με 2 και αμέσως μετά ενημερωτικό μαγκαζίνο 2 με 4.

έχουμε μια πολύ ωραία νοσταλγική αθλητική και όχι μόνο εκδήλωση. Θα πάνε ειδικότερα έτσι οι παλιότεροι αρκετά χρόνια πίσω, Βαγγέλη, τότε που παίζαμε μπάσκετ στα γήπεδα, στα γήπεδάκια της Γαίας, στην πλατεία Δημάδη που είναι σήμερα. Έτσι, θυμάσαι, Βαγγέλη, τι γίνονταν εκεί πέρα, φίλες και φίλοι, εκεί που είναι σήμερα η πλατεία Δημάδη. Λοιπόν, έχουμε εκδήλωση από την Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, με αφορμή βέβαια τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυσή της. Η Γαία, σε συνεργασία με τον Δήμο, διοργανώνει ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό τουρνουά μπάσκετ με τίτλο 3x3, εκεί που γράφτηκε ιστορία. Η εκδήλωση στην πλατεία Δημάτη στο Αγρίνιο, στο σημείο που για πολλά χρόνια βρισκόταν το ιστορικό γηπεδάκι της ΓΕΑ. Ένα γήπεδο εκεί με τις ξύλινες εξέδρες, το οποίο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το αγρινιωτικό μπάσκετ και χώρο άθλησης για χιλιάδες παιδιά και αθλητές. Ένα χώρο στον οποίο γράφτηκαν αμέτρητες αθλητικές ιστορίες και δημιουργήθηκαν φιλίες και αναμνήσεις που σίγουρα έχουν δέσει πολύ κόσμο, έτσι, μεταξύ τους. Δημιουργήθηκαν αδελφικές φιλίες εκεί μέσα και υπάρχουν αναμνήσεις οι οποίες ακόμα και σήμερα παραμένουν ζωντανές. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν θα απαρτίζονται κυρίως από αθλητές που ίδρωσαν τη φανέλα στο συγκεκριμένο γήπεδο, παλεμάχους δηλαδή, και τίμησαν με την παρουσία και την αγωνιστική τους δράση του αγρινιωτικό μπάσκετ. Την ημέρα διεξαγωγής του τουρνουά θα λειτουργήσει το χώρο έκθεση φωτογραφίας με υλικό από το αρχείο του συλλόγου και εικόνες από το παρελθόν που θα ζωντανεύουν στιγμές από το ιστορικό γήπεδάκι της ΓΕΑ. Τι γίνονταν τότε όταν είχαμε και τα ντέρμπι ΓΕΑ, ΑΟ, ΠΟΠΟ και γενικά. Έτσι, υπήρχε πολύ σπαλμός, ένταση, πάθος έτσι, από τα παιδιά που έπαιζαν μπάσκετ εκείνες τις εποχές. Μιλάμε για δεκαετία 80 και παλιότερα βέβαια. Έτσι. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα έχουμε και την τιμητική βράβευση της οικογένειας του αείμνηστου Τάκη Καρατσόρη, ο οποίος υπήρξε αθλητής και προπονητής της ΓΕΑ. Θα βραβευτεί για τη διαχρονική προσφορά του στον σύλλογο και στον αθλητισμό. Συγγενής του Τάκη Καρατσόρη πρόκειται να παραλάβει το βραβείο. Την τιμητική αυτή πλακέτα. Σίγουρα θα υπάρχει συγκίνηση βέβαια. Και στο πλαίσιο και της δράσης αυτής η ΓΕΑ προσκαλεί όλους τους φίλους του αθλητισμού και ιδιαίτερα όσους έζησαν από κοντά στιγμές σε αυτό το ιστορικό γηπεδάκι να παρευρεθούν σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου το παρελθόν συναντά το παρόν και η ιστορία του συλλόγου επιστρέφει εκεί όπου γράφτηκε. Μάλιστα, μια εκδήλωση γεμάτη από νοσταλγία, φίλες και φίλοι, ειδικότερα για τη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα ουσιαστικά για το αγρινιωτικό μπάσκετ.

Φίλε και φίλοι, αντιμέτωπο με αναβάθμιση των κατηγοριών που αρχικά αντιμετώπισε είναι ο πιτσιρικά Ρωμά, ο οποίο συνελήφθη την Παρασκευή που μα πέρασε στο Μαγρίνιο μετά από καταγγελία που έγινε σε βάρο του με αφορμή εκείνη τη σύλληψη και τη μητέρα του για παραμέληση υποπτία ανηλίκου. Είχε γίνει και μια κινητοποίηση μαθητών, πρέπει να πω, σε σχολείο, σε γυμνάσιο του Αγρινίου. Και μάλιστα υπήρχαν και κάποιοι που λέγανε μπράβο στα παιδιά και λοιπά. Εντάξει, μια μικρή μερίδα. Και καλό θα είναι βέβαια όσοι λένε μπράβο ή επικροτούν να ξέρουν και τι υπάρχει από πίσω, έτσι. Για ποιο λόγο έγινε αυτή η κατάληψη, τι ακριβώς αφορούσε. Οι περισσότεροι δεν το ήξεραν και έσπευσαν αμέσως να δουν και να δώσουν και συγχαρητήρια στους καταληψίες. Εντάξει, μια μικρή μερίδα εδώ από ό,τι είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η καταγγελία αφορούσε περιστατικό σε βάρος μια συνομήλικης συμμαθήτριας του παιδιού. Μιλάμε για 13χρονα, έτσι. Την οποία φέρεται να κινητοποιήσει έξω από το γυμνάσιο που φοιτούν, κρατώντας τη στα χέρια και στη συνέχεια να τη φίλησε και να τη θόπευσε παρά την προσπάθειά της να απομακρυνθεί. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε αρχικά δικογραφία για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας, ενώ συνελήφθηκε η μητέρα του, όπως είπα, για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Ωστόσο, από την εισαγγελία, η δικογραφία σε βάρος του νεαρού αναβαθμίστηκε, με τον ίδιο πλέον να αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν βιασμό κατ' εξακολούθηση. Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος μετά το πέρας αυτόφορης διαδικασίας, λόγω του νεαρού της ηλικίας του προφανώς, ενώ του επιβλήθηκαν περιοριστικά. Όρη. Καταρχήν, αλλάζει με εισαγγελική απόφαση, έτσι, σχολικό περιβάλλον, φεύγει από το σχολείο και του απαγορεύεται να προσεγγίσει την παθούσα.

Το παιδί δηλαδή αποβλήθηκε από το συγκεκριμένο σχολείο, θα πρέπει να πάει σε άλλο. Και βέβαια του απαγορεύτηκε να προσεγγίσει την παθούσα με την οποία πιθανώς ήταν συμμαθήτριά του, τέλος πάντων στο ίδιο σχολείο πήγαιναν, έτσι. Αυτά καταγγέλθηκαν την Παρασκευή όταν έγιναν και οι συλλήψεις. Τώρα έχουμε, χθες έγινε γνωστό ότι έχουμε και αναβάθμιση των κατηγοριών σε βάρους του. Πρωτοφανές περιστατικό βέβαια, μιας και μιλάμε για 13χρονα, επαναλαμβάνω.

σας θυμίσω για άλλη μια φορά ότι έχουμε πάλι ρυθμίσει σε έναν δρόμο που έτσι κι αλλιώς κλειστό ήταν από ό,τι τουλάχιστον εγώ πέρναγα από εκεί. Κλειστό τον έβλεπα. Ότι υπάρχει μια παράταση κατά κάποιο τρόπο αυτού του αποκλεισμού, η οποία θα ισχύσει για περίπου 2 μήνες ακόμα. Μιλάμε για το τμήμα από το ύψος της οδού Παπανδρέου, την περιμετρική δηλαδή, έως τις εργατικές κατοικίες της Αγίας Βαρβάρας. Είναι στην οδό Αγρινίου Καρπενησίου ο δρόμος αυτός, έτσι. Κρίθηκε αναγκαίο αυτό, λέει, για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης αγωγού ομπρίων υδάτων και αποκατάστασης του οδοστρώματος. Είναι πολύ σημαντικός εκεί ο αγωγός ο οποίος θα γίνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και για κάποιες περιοχές παρακάτω, οι οποίες αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα και χρειάζεται να υπάρχει αλλαγή στο σύστημα ομπρίων για να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις. Είχε παρατηρηθεί και μάλιστα κάποια πλημμυρικά φαινόμενα στο καινούριο το έργο, σε αυτό, στον κυκλικό κόμβο ο οποίος έχει δημιουργηθεί εκεί. Και προφανώς, αν θέλετε, η παρέμβαση αυτή έχει να κάνει με την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Να μην δηλαδή δούμε ξανά πλημμυρικά φαινόμενα εκεί στον καινούριο κυκλικό κόμβο. Όλο αυτό το έργο, βέβαια, είναι στο πλαίσιο, όλες αυτές οι παρεμβάσεις, στο πλαίσιο του μεγάλου έργου που λέγεται Ανάπλαση Βορειοανατολικής Εισόδου της πόλης του Αγρινίου, που έχει και τον καινούριο κόμβο εκεί στην Καρπενησίου, το νέο κυκλικό κόμβο, ο οποίος πρέπει να πω ότι είναι και πολύ ωραίος και έχει αναβαθμιστική περιοχή με ασφαλτόστρωση, πεζοδρόμια, φωτισμό κλπ. Και είδα μάλιστα, όπως έχω πει ήδη, και κάποιες καινούργιες επιχειρήσεις εκεί να ανοίγουν. Έτσι, και είναι πολύ θετικό αυτό. Οι δρόμοι, οι καινούργιοι δρόμοι κλπ. Πάντα συνδέονται, νομίζω θα συμφωνήσουμε σε αυτό, με ανάπτυξη. Ακόμα και σε μια μικρογραφία, όταν μιλάμε για μια γειτονιά. Και βέβαια έχουμε πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια σε έναν κόμβο που σε κάθε περίπτωση ήταν αρκετά επικίνδυνος. Έτσι θυμηθούμε όλοι μέχρι πρόσφατα με τα φανάρια εκεί που λειτουργούσαν και τις συγκρούσεις που γίνονταν.

Κλειστός ο δρόμος λοιπόν η Καρπενησίου από το ύψος που σας είπα, από την περιμετρική, δηλαδή εκεί που είναι αριστερά, που πάσα την Καρπενησίου και στρίβεις αριστερά για την περιμετρική, εκεί κλείνει ο δρόμος. Εξακολουθεί μάλλον να είναι κλειστός, για να είμαι ακριβής, γιατί κλειστός ήταν και πριν, έως τις εργατικές κατοικίες της Αγίας Βαρβάρας. Περίπου δύο μήνες αυτή η ρύθμιση. Τώρα, όσοι για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας και κίνηση των οχημάτων προς και από την Καμαρούλα, γίνεται μέσω της οδού Θεστιαίων, με χρήση των οδών Ανόδου, Ετωλών και Καθόδου Ακαρνάν, στις εργατικές κατοικίες της Αγίας Βαρβάρας, και μέσω της οδού Παπανδρέου περιμετρική από το νέο κόμβο και μέσω της οδού Θεστιαίων. Η κυκλοφορία δεν επηρεάζεται στους υπόλοιπους δρόμους.

Στα αυτοδιοικητικά να θυμίσω ότι έχουμε και την επίσκεψη έτσι μιας αντιπροσωπείας από τη Δυτική Ελλάδα, στην οποία συμμετέχουν και το Λοακαρνάνες. Αναφέρομαι ειδικότερα στον Μίμη το Σκορδόπουλο, τον αντιδήμαρχο Αγρινίου, στον Γιάννο το Φαρμάκη, πρώην αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο, είναι στη διοίκηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας ο κύριος Φαρμάκης. Να θυμίσω ότι η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας και της ΠΕΔ, της Ένωσης των Δημάρχων δηλαδή εδώ της Δυτικής Ελλάδας, έχει επισκέπτεται αυτήν την περίοδο την Κίνα και για 10 μέρες περίπου. Ένα ταξίδι το οποίο ξεκίνησε από τη Δευτέρα, αν δεν απατώμε, Κυριακή Δευτέρα. Υπήρχε και μια επίσκεψη στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Σαγκάη. Αυτή έγινε προχθές η συνάντηση αυτή. Η αποστολή με επικεφαλής τον κύριο Φαρμάκη έγινε δεκτή από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Σαγκάη, τον κύριο Σπύρο Κρητικό, και από κορυφαία στελέχη του Προξενείου, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής οικονομικών εμπορικών σχέσεων Σπύρος Λιόντος και και δημόσιας διπλωματίας ο κύριος Τυροβούζης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο κομικός ρόλος του Γενικού Προξενείου στην ευρύτερη περιοχή, οι τρέχουσες εμπορικές σχέσεις, η σημασία της δημόσιας διπλωματίας, καθώς και οι ιδιαίτερες προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζει αυτή η τεράστια αγορά της Σαγκάης.

Μάλιστα, είναι και δύο δήμαρχοι εδώ, έτσι, για να είμαι και ακριβής, οι οποίοι συμμετέχουν στην αποστολή αυτή στην Κίνα. Είναι ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, ο κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος, και ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, ο κ. Γιάννης Τριανταφυλάκης. Επίσης, οι Δήμαρχοι Δυτικής Αχαΐας, ο Γρηγόρης ο Αλεξόπουλος, και Ήλιδας, ο Χρήστος Χριστοδουλόπουλος. Παρόν και ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος. Ο κ. Παπαδόπουλος, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο Δήμαρχος των Καλαβρίτων, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Και ο αντιπρόεδρος, ο Δήμαρχος Ερημάντου, ο κ. Θεόδωρος Μπαρής. Αρκετοί δήμαρχοι βλέπω ανάμεσα στους δημάρχους, βέβαια από το ΔΟΣΟΥ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Παρόν είναι και ο κ. Αποστολάκης, ο πρώην δήμαρχος Ακτιβούνησας.

Πάντως, ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι εδώ της περιοχής Δυτικής Ελλάδας παρουσίασαν, όπως λέγεται στο σχετικό δελτίο τύπου, έναν στρατηγικό σχεδιασμό για τη δυναμική διείσδυση της περιοχής στη διεθνή αγορά. Αναλύθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Ελλάδας με έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα, δηλαδή πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα διατροφικής αξίας υψηλής, αλλά και το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Στόχος της αποστολής, η διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την ασιατική αγορά, την τεράστια αυτή αγορά, και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Για να δούμε αν θα έχουμε επενδύσεις από Κινέζους, άλλου είδους. Γιατί οι μόνες επενδύσεις που έχουμε τώρα από Κινέζους, έτσι, Ευαγγέλη, είναι τα εμπορικά καταστήματα των Κινέζων, των συμπαθεστάτων Κινέζων, οι οποίοι είναι εδώ και χρόνια στο Αγρίνιο. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα έχουν δεθεί αρκετά με την τοπική κοινωνία, αφού έχουν τόσα χρόνια εδώ στην περιοχή μας και δραστηριοποιούνται εμπορικά.

Δόθηκε μάλιστα και στο γενικό πρόξενο για κάποια δωράκια, βέβαια. Υπήρχε ανταλλαγή δώρων, όπως είναι φυσιολογικό. Δόθηκε στον πρόξενο εκεί στη Σαγκάη και μια τιμητική πλακέτα με το ιστορικό έμβλημα, λέει, των Ετωλών και των Ακαρνάνων. Βέβαια, κοινό έμβλημα δεν είχαν οι Ετωλικοί Ακαρνάνοι, γιατί συνεχώς τα μαχαίρια ήταν μεταξύ τους. Σε πόλεμο ήταν, προφανώς μιλάμε για κάποια πλακέτα, η οποία περιλαμβάνει και τα εμβλήματα των δύο αυτών λαών. Που ήταν και αρκετά πολεμοχαρής, άλλωστε, μην το ξεχνάμε, με βάση έτσι την ιστορία και τη μυθολογία κλπ. Και ήταν διαρκώς πλην αλλαχής των εξαιρέσεων σε εμπόλεμη κατάσταση με τελείως διαφορετικές συμμαχίες. Τους χώριζε ο Αχελλώος, αλλά τους χώριζαν και τελείως διαφορετικά συμφέροντα, έτσι, τους Ετωλούς και τους Ακαρνάνες, έτσι ό,τι είχε να κάνει, ας πούμε, με την αρχαία ιστοριογραφία.

Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό να κάνω έτσι ένα μικρό διαλυματάκι να μιλήσω, μάλλον να κάνω μια αναφορά σε μια νέα άφιξη η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα? Είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα τον λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Να πω ότι το κατάστημα αυτό προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση βέβαια πάντα στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης, τηλέφωνα 26410-59998 26410-25427. Η Αλθέα Olive Products, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου, ανακοινώνει την έναρξη παραλαβής της πράσινης ελιάς Αγρινίου νέας εισοδίας από την 3η 15 του μηνός. Έχει γίνει αυτό με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στον παραγωγό. Η Αλθέα είναι έτοιμη να υποδεχθεί και τη φετινή συγκομιδή. Πληροφορίες και προγραμματισμός παραδόσεων στο 26410-92536. Αλθέα Olive Products, ποιότητα και εμπιστοσύνη από τον παραγωγό μέχρι το τελικό προϊόν.

Μισθών είναι τεράστιο ακίνητο εκεί στην Τριχονίδα, φίλες και φίλοι, Μητρόπολη, από ό,τι βλέπω. Έχει κάνει μάλιστα και δημόσια δήλωση, έτσι, ανακοίνωση, πώς λέγεται αυτή, για την μακροχρόνια μίσθωση ενός τεραστίου ακίνητου στη Βαριά, της θέως κοινότητας Νερομάνας του Δήμου Θέρμου. Δεν ανοίξει στο Δήμο Θέρμου αυτή η έκταση, διοικητικά βέβαια, έτσι, είναι η ιδιοκτησία της Μητρόπολης. Είναι 12.921 τετραγωνικά μέτρα η έκταση αυτή. Θέλει να προβεί στην μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου αυτού στη συγκεκριμένη θέση. Βέβαια πρέπει να πω ότι είναι κοντή και εκεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι, ας πούμε, γειτονικά και στην θέση την οποία θέλει να δεσμεύσει η μεγάλη γνωστή ενεργειακή εταιρεία για να κάνει την αντλησιοταμίευση εκεί πέρα, μην το ξεχνάμε. Έτσι είναι και αυτό ένα θέμα. Μάλιστα μου είχαν πει ότι ενδεχομένως οι εκτάσεις αυτές να συμπίπτουν, αλλά δεν νομίζω, αφού η Μητρόπολη προχωρά στη μίσθωση αυτού του μεγάλου ακινήτου στη Βαριά, έτσι, στη Δογρή, κοντά. Αυτές οι εκτάσεις παραλίμνες και πανέμορφος, έτσι. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προβεί στην κατασκευή εκεί πολυχώρου, σύμφωνα με τη Μητρόπολη, για την πραγματοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων, δηλαδή συνέδρια, δεξιώσεις, γαμήλια, τραπέζια κλπ. Καθώς και στην κατασκευή παρεκκλησίου για την τέλεση θρησκευτικών μυστηρίων. Δηλαδή, λέει η Εκκλησία, ιδιώτη κάνει και παρεκκλήσεις εκεί και μπορείς να κάνεις και μυστήρια. Μπορείς να κάνεις γάμους και να κάνεις τη δεξίωση δίπλα, ή τις βαπτίσεις και τις δεξιώσεις σου δίπλα. Το λέει αυτό η Μητρόπολη, δηλαδή είναι το πράσινο φως. Οι ενδιαφερόμενοι τώρα καλούνται να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή προσφορές, μελέτες κλπ. Στην νομική υπηρεσία της Μητρόπολης και Ετωλίας και Ακαρνανίας, μέσα σε 2 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσης πρόσκλησης, έτσι, την οποία σας λέμε τώρα. Αυτά, έτσι, μάλιστα, η υπεύθυνος, από ό,τι βλέπω, είναι και ένας νομικός σύμβουλος της Μητρόπολης, ο κύριος Ιάκωβος Μπαλτάς. Στο τηλέφωνο 6972-778-195. Μισθώνει λοιπόν ένα τεράστιο ακίνητο, όπως είπαμε, στην Τριχονίδα για κατασκευή πολυχώρου η Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Είναι αλήθεια ότι τα πράγματα μετά την έλευση του Μητροπολίτη, του νέου Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακαρνανίας, του κ. Δαμασκηνού, έχουν αλλάξει πλήρως σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική. Είναι πασιφανές αυτό σχετικά με την οικονομική διαχείριση στη Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Ο κ. Δαμασκηνός, ο οποίος θέλει να λειτουργεί με όσο δυνατόν πιο γεμάτα ταμεία. Yeah.

Την ιστορική διαδρομή των 95 χρόνων τη μοιράστηκε για πρώτη φορά με το ευρύ κοινό η Παπαστράτος, μέσα από τις στιγμές και τις αναμνήσεις των ανθρώπων της, όπως αυτές αποτυπώθηκαν σε ένα επαιτειακό ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο 95 χρόνια Παπαστράτος, αυτή είναι η ιστορία μας. Είναι ένα ντοκιμαντέρ του πολύ γνωστού δημοσιογράφου Σωτήρη Δανέζη. Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη και στον γνωστό κεντρικό κινηματογράφο στο Ολύμπιον, στο πλαίσιο της παρουσίας της εταιρείας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ντοκιμαντέρ, να πω ότι, όπως είπα, υπογράφει ο Σωτήρης Δανέζης, σε παραγωγή της Δανέζη Stories και μια εταιρεία προφανώς, πολύ γνωστός έτσι παραγωγός, και το γνωρίζετε άλλωστε έτσι, και μάχημος ρεπόρτερ για πάρα πολλά χρόνια και με μια σειρά από ντοκιμαντέρ που βλέπαμε στο Μέγκα αλλά και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, καταγράφει μια πορεία σχεδόν ενός αιώνα μέσα από προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων διαφορετικών γενεών, ιστορίες και σπάνιο αρχαιακό υλικό. Μια ιστορία βέβαια 95 χρόνων, η οποία ξεκινά από το Αγρίνιο. Μην το ξεχνάμε, και μάλιστα για το Αγρίνιο ειδικότερα μιλά ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει εδώ τα της τοπικής ιστορίας και έχει ασχοληθεί αρκετά ενεργά, ο Λευτέρης ο Τηλιγάδας. Μια ιστορία που ξεκινά από το Αγρίνιο λοιπόν και στον Πειραιά στη συνέχεια έως τον Ασπρόπυργο, έτσι, και τον πλήρη μετασχηματισμό της εταιρείας την τελευταία δεκαετία, ξεδιπλώνονται σημαντικοί σταθμοί της Παπαστράτος, αποφάσεις και αλλαγές που διαμόρφωσαν την εξέλιξή της, παράλληλα και με τις κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές που σημάδεψαν την ίδια τη χώρα. Μάλιστα, δεν μπόρεσαν το δω όλο το ντοκιμαντέρ γιατί είναι πάνω από μία ώρα, αλλά ειδικότερα έτσι τα πρώτα χρόνια ήταν πραγματικά απίστευτα, φίλες και φίλοι, πώς ξεκίνησε δηλαδή η εταιρεία με τους αδελφούς Παπαστράτου, έτσι πολύ δειλά, πότε έγιναν οι πρώτες οι αποθήκες στις μεγάλες στη Σμύρνη, οι οποίες κατακάηκαν κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής, η τεράστια ζημιά που υπέστη η εταιρεία επίσης κατά τη διάρκεια του πολέμου του 40 και του εμφυλίου στη συνέχεια, και πώς κατάφερε έτσι ξανά να ορθοποδήσει και να γίνει αυτός ο γίγαντας, έτσι, που λέμε, γνωρίζουμε όλοι ως Παπαστράτος, πώς ξεκίνησε το πρώτο τσιγάρο, ο Άσος, πώς αυτός το πρώτο πακέτο, αυτό η κασετίνα, χρησιμοποιούταν ας πούμε πάρα πολλούς και για σημειώσεις πάνω, έτσι. Το θυμάστε εσείς οι πιο παλιοί, πώς σημείωναν πάνω στον Άσο, στην κασετίνα, έγραφαν διάφορα πράγματα, τηλέφωνα, σημειώσεις, πράγματα. Ακόμα μάλιστα κάποιοι, οι οποίοι ήταν πολιτικές, ο Ευάγγελος Ζαβέροφ, πάνω στα τσιγάρα, στα πακέτα του Άσου, έγραφε και κομμάτια από τις ομιλίες του.

ντοκιμαντέρ αυτό γίνεται και ιδιαίτερη αναφορά βέβαια στις μεγάλες δωρεές της οικογένειας Παπαστράτου, αλλά και πώς το Αγρίνιο προσπάθησε να ανταποδώσει, ας πούμε, την ευγνωμοσύνη στην οικογένεια με την δημιουργία των μεγάλων εκδηλώσεων που γίνονταν παλιά. Μιλάμε για τα Παπαστράτια. Βέβαια, ήταν εκδηλώσεις τις οποίες τις οργάνωνε η Υγεία για την απόδοση τιμής στην οικογένεια Παπαστράτου, αλλά νομίζω ότι χρηματοδοτούσε τις εκδηλώσεις αυτές η οικογένεια Παπαστράτου. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, έτσι, οι παλιότεροι σίγουρα θυμούνται. Εγώ θυμάμαι τις εκδηλώσεις στα ξένα χορευτικά. Ευάγγελ, εκεί στην πλατεία Δημοκρατίας, που ερχόταν ξένα χορευτικά και πηγαίναμε εμείς πιτσερίκια, ας πούμε, και τα παρακολουθούσαμε έτσι με θαυμασμό. Ή κάποια κάτι ράλι που γίνονταν, που έρχονταν κάτι αγωνιστικά αυτοκίνητα εδώ στο κέντρο του Αγρινίου, στο πλαίσιο των πάλε ποτέ Παπαστρατίων, βέβαια, τα οποία καταργήθηκαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, επαναλαμβάνω, την ντοκιμαντέρ αυτό μιλά βέβαια και για την εξέλιξη της εταιρείας κατά κύριο λόγο, αλλά οι πρώτες νότες, ας πούμε, τα πρώτα λεπτά του ντοκιμαντέρ αυτού είναι αρκετά νοσταλγικά και σχετίζονται βέβαια με την παρουσία της εταιρείας, αλλά και την προσφορά της εταιρείας και των αδελφών Παπαστράτου στο Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να το δείτε. 95 χρόνια Παπαστράτους, αυτή είναι η ιστορία μας. Είναι το ντοκιμαντέρ του Σωτήρη Δανέζη. Πριν από λίγες μέρες βγήκε στον αέρα, μπορείτε να το δείτε και στο YouTube και στο YouTube της εταιρείας Παπαστράτους, αλλά και στο Δανέζη Stories, που είναι το κανάλι του Σωτήρη Δανέζη στο YouTube. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι, περνάμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής. Έχουν μείνει ακόμα 24 λεπτά για να τελειώσουμε. Πάντα κοντά σας ο Παναγιώτης Τσακανίκας στον Αντένα Στάρους 103,5. Μιλάτε μαζί μας στο 2641-033-335. 2641-033-336 είναι τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας. Βλέπω και μάλλον γενικότερα πέρασε και ένα καλοκαίρι. Έτσι, αφήνουμε ένα καλοκαίρι πίσω μας, το οποίο έχει πάλι προβλήματα υδροδότησης κλπ. Σε κάποιες περιοχές του Δήμου Αγρινίου και ενδεχομένως να θέλουν κάποιοι να θέσουν ερωτήματα, να πούν τα παραπονά τους. Εμείς έχουμε καταγράψει αρκετά. Θα έχουμε την Τρίτη εδώ τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον κύριο Θήμιο Γρίβα, να μας πει κάποια πραγματάκια σχετικά με το πώς λειτουργεί η επιχείρηση, τι γίνεται. Βρίσκονται και σε ένα κομβικό σημείο το όλο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων, με βάση αυτές τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που ήδη έχουν γίνει. Και υπάρχει και μια αγωνία για το τι θα γίνει και με τις ΔΕΙΑ όλης της χώρας, τις δημοτικές επιχείρησεις, δηλαδή ίδρευσης, αποχέτευσης. Πρόσφατα δόθηκαν στη δημοσιότητα και κάποια στοιχεία σχετικά με το κόστος ίδρευσης των Δήμων όλης της Ελλάδας. Το Αγρίνιο, το οποίο είναι κάπου στα μισά, ας πούμε, σε ό,τι για να κάνει με τη Δυτική Ελλάδα ως προς το κόστος. Άλλες πόλεις και άλλες περιοχές είναι πολύ ακριβότερες. Για τα μεγάλα έργα πρέπει να μιλήσουμε, τους αγωγούς κλπ. Είπα για το τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα είτε μέσω SMS είτε μέσω Viber, χωρίς κρυφές χρεώσεις ή οτιδήποτε άλλο, στο 6944-912-990 για αυτήν την εκπομπή. Το email μας είναι το antennastar103.5@gmail.com με 2N. Επαναλαμβάνω, antennastar103.5@gmail.com. Μας βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Ο Ευάγγελος Κοκώσης και σήμερα στην επιλογή της μουσικής για την ρύθμιση του ήχου.

Στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, διαβάζω εδώ, είναι κάτι το οποίο μόλις πριν από λίγο έτσι έγινε γνωστό, δημοσιοποιήθηκε στην Ελλάδα. Επανέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άρθρο του φιλοξενείται στη βρετανική εφημερίδα Guardian, με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγέ, ενός εμβληματικού έργου της μεσαιωνικής τέχνης. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί την επανένωση της ιστορικής ταπισερή ως παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Έτσι, σε άρθρο με τίτλο «Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγέ», ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας.

Πριν από λίγο κριτική στο Τσίπρα με επίκεντρο τους αριθμούς που επικαλέστηκε στη συνέντευξή του στον Sky, άσκησε ο Μάκης Βορύδης. Υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός. Γιατί το λέω αυτό τώρα, γιατί αναφέρομαι σε δηλώσεις του κ. Βορύδη. Γιατί, ας πούμε, είπε ότι ο πρωθυπουργός έκανε λανθασμένους υπολογισμούς όταν συγκρίνει τις δημοσκοπικές επιδόσεις του με εκείνες της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ο βουλευτής τοποθετήθηκε και στις επισημάνσεις που έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη πρόσφατες σχετικά με συμπεριφορές υπουργών. Η κυρία Μπακογιάννη είχε πει, είχε καλέσει μάλλον υπουργούς, χωρίς να τους κατονομάσει, να ξεκαβαλικέψουν. Ο Βορύδης λέει ότι ο ίδιος δεν έχει διαπιστώσει περιστατικά αλαζονία στο κυβερνητικό σχήμα.

Τώρα ο πρώην υπουργός ρωτήθηκε και για τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο νέας πολιτικής κίνησης του Αντώνη Σαμαρά. Το ενδεχόμενο βέβαια είναι χειροπιαστά τα πράγματα. Προχωράει ο κ. Σαμαράς. Απλά δεν ξέρουμε πότε θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του. Προφανώς με την ίδρυση του κόμματος θέλει να προχωρήσει και σε ανακοινώσεις ψηφοδελτίων, πρέπει να σας πω έτσι, γιατί έχει προχωρήσει αρκετά ο πρώην πρωθυπουργός. Είναι κρίσιμο αφενός τα προβλήματα και θεωρούμε, λέει, ότι στην κυβέρνηση πρέπει να γίνεται μια κριτική, και αυτή την κριτική είναι που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, είπε ο κ. Βορύδης. Καθίστε να το δούμε κιόλας, γιατί συζητάμε και για ένα κόμμα και ξανασυζητάμε για ένα κόμμα και περιμένουμε ένα κόμμα και ένα κόμμα ακόμα δεν έχει γίνει, είπε ο κ. Βορύδης σχετικά με την ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πάντως χτίζονται και κάποιες γέφυρες, η αλήθεια είναι, αυτά λένε οι πληροφορίες, με την καραμαλική πτέρυγα, ας πούμε, αυτής της δεξιάς πολυκατοικίας. Γιατί οι περισσότεροι καραμαλικοί, όπως είναι γνωστόν, έχουν κόψει πέρα από τη σημερινή κυβέρνηση και από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει σαφώς, αν θέλετε, πιο κεντρώους προσανατολισμούς. Έτσι λοιπόν κάποιοι παραδοσιακοί της λαϊκής δεξιάς, όπως τη λέμε ή όπως θέλετε πείτε την, έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από τη Νέα Δημοκρατία, από αυτής της καραμαλικής, ας πούμε, πτέρυγας. Όχι ότι τους θέλει ο Μητσοτάκης, η αλήθεια είναι, αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί πολλοί από αυτούς. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλοί μέσα στη Νέα Δημοκρατία που για πολλούς, για διάφορους λόγους, έχουν αποστασιοποιηθεί. Δεν τους αρέσουν κάποια νομοθετήματα, δεν τους αρέσει το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκαν όσο πιστεύουν ότι θα έπρεπε να αξιοποιηθούν. Υπάρχει ένας αριθμός δηλαδή αυτών, οι οποίοι είναι και περασμένης ηλικίας, η αλήθεια είναι, οι περισσότεροι, οι οποίοι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα λέγεται ότι έχει πέσει και σύρμα, λέει, από την καραμαλική πτέρυγα, ώστε όσοι το θέλουν να πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια του κ. Σαμαρά. Είναι κάτι βέβαια που έτσι ακούγεται στους διαδρόμους, ας πούμε, και στα παραπολιτικά και στα δημοσιογραφικά στέκια, ότι συμβαίνει αυτό, ειδικότερα όπως είπα στην Βόρειο Ελλάδα. Θα το δούμε βέβαια αν αυτό όντως ισχύει. Πάντως και τα ονόματα, πρέπει να πούμε, που έχουν ακουστεί έως τώρα των στενών συνεργατών του κ. Σαμαρά, προέρχονται από αυτή την πλευρά, την λεγόμενη καραμαλική. Λες και μας έχει πιάσει καμιά νοσταλγία, ας πούμε, για την πολύ επιτυχημένη κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή της περίοδου 2004-2009. Εμένα δεν μου λείπει καθόλου, δεν ξέρω για εσάς. Τώρα υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες, έτσι, για να μιλήσουμε και για τα όσα συμβαίνουν και έχουν να κάνουν με την πολιτική, την παραπολιτική, ότι επειδή είναι και έμπειροι πολιτικοί αυτοί που θα ασχοληθούν με το ψηφοδέλτιο Σαμαρά, δηλαδή ξέρουν πολύ καλά τον εκλογικό νόμο, βάζουν κάτω τις δημοσκοπήσεις, βλέπουν ότι υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα το κόμμα να βρίσκεται στη Βουλή, και τα βάζουν κάτω λοιπόν τα ποσοστά. Ξέρω εγώ ότι οι συμμετοχές είναι γάτες, και επαναλαμβάνουν, ξέρουν τον εκλογικό νόμο απ' έξω και ανακατοντά. Τα βάζουν κάτω να δουν που μπορεί να εξασφαλιστεί έδρα και για τους ίδιους. Για παράδειγμα, ο Μάριος Σαλμάς έδειχνε, ας πούμε, στις συνεντεύξεις του μια βαρύτητα, μια προτίμηση στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Δηλαδή του έλεγαν θα κατεβείτε στο βόρειο τομέα και λέει αυτός, δεν σας λέω, αλλά αν σας έλεγα να πιούμε καφέ, θα προτιμούσα να τον πιούμε στην Αγία Βαρβάρα, στη Νέα Ιωνία, στη Νέα Φιλαδέλφια, και τις λοιπές συνοικίες των Βορείων, λέγοντας δηλαδή εμέσως πριν σαφώς ότι προτιμά να κατέβει υποψήφιος σε αυτές τις περιοχές. Όμως τα σενάρια των τελευταίων ημερών τον θέλουν τον κύριο Σαλμά να το ξανασκέφτεται. Η ετωλοακαρνανία φέρεται να βρίσκεται στο τραπέζι των σχεδίων για την υποψηφιότητά του, καθώς οι εκλογικοί υπολογισμοί φαίνεται να κάνουν το σενάριο αυτό ενδιαφέρον. Το σενάριο δηλαδή, το υποίδρυση κόμμα Σαμαρά να αποσπάσει έδρα στην ετωλοακαρνανία. Και αυτό θα γίνει εάν επιβεβαιωθούν οι μετρήσεις και οι προβλέψεις του εκλογικού νόμου, που ένας πολιτικός με την τεράστια εμπειρία που έχει ο Μάριος Σαλμάς γνωρίζει πολύ καλά. Έτσι, τον εκλογικό νόμο τα βάζει κάτω, λέει, αν κατέβω κι εγώ, πιθανώς το κόμμα Σαμαρά στην ετωλοακαρνανία να πάρει και μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που θα πάρει στην Ελλάδα, και είναι πολύ πιθανό να αποσπάσει έδρα. Και θα πει, γιατί να μην κατέβω στην ετωλοακαρνανία που θα είμαι το πρώτο κλαρίνο, ας πούμε, και το πρώτο όργανο και η πιο ισχυρή υποψηφιότητα, και να πάω στον βόρειο τομέα που ενδεχομένως να είναι και άλλοι αναγνωρίσιμοι και εκεί να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, έτσι, κάτι που δεν θα υπάρχει εδώ. Πάντως βέβαια άλλο καφεδάκι στη Νέα Ιωνία και άλλο ελληνικό στο Αγρίνιο, θα δούμε αν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί. Ακούγεται τώρα τελευταία ότι το ξανασκέφτεται, ας πούμε, ο Μάριος Σαλμάς. Βέβαια αν το κάνει αυτό, να πω ότι μάλλον θα κεράσει και πικρό καφέ σε άλλους συνυποψηφίους του στην ετωλοακαρνανία, γιατί υπάρχουν κάποιοι οποίοι ευελπιστούν ακόμη ότι θα είναι υποψήφιοι με τον Αντώνη Σαμαρά και ότι πιθανώς θα έχουν μια πρωτιά, αλλά και μια πιθανή έδρα. Αυτό σβήνει, σαφώς, νομίζω όλοι το αντιλαμβανόμαστε, αν ο Μάριος Σαλμάς κατέβει τελικά στην ετωλοακαρνανία.
Μπορεί να χαλάσουν και κάποιες φιλίες, αλλά θα μου πείτε, υπάρχουν φιλίες στην πολιτική? Όχι βέβαια.

Είχαμε και πριν από λίγες μέρες συνεδρίαση της νομαρχιακής, της ΔΕΕΠ, όπως την λέμε, της Νέας Δημοκρατίας. Συζητήθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με τη στελέχωση και οργάνωση των τομέων δράσης, καθώς και ο σχεδιασμός για την εκλογική ετοιμότητα και της νομαρχιακής αλλά και των δημοτικών οργανώσεων του κυβερνώντος κόμματος. Ο Νικηφόρος Μακός είναι ο πρόεδρος της νομαρχιακής Νέας Δημοκρατίας. Δεν τη λέω ΔΕΕΠ για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, έτσι. Διοικούσα επιτροπή εκλογικής περιφέρειας κλπ. Νομαρχιακή Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μακός είναι πρόεδρος. Κατέθηκαν και προτάσεις, λέει, για την εντονότερη παρουσία και δραστηριοποίηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ετωλοακαρνανία μέσα από ενημέρωση και επικοινωνία, θεματικές παρεμβάσεις και εκδηλώσεις. Η συνεδρία έγινε στο πλαίσιο προγραμματισμού για την επόμενη περίοδο, έτσι. Η οποία είναι και προεκλογική, να μην το ξεχνάμε. Αποφασίστηκε να γίνουν συσκέψεις σε όλες τις πόλεις του νομού, της πόλης, Κομοπόλης κλπ. Και αναζήτηση προσώπων πέρα από τα ίδια εκλεγμένα, τα οποία θα αγκαλιάσουν τις υπάρχουσες δομές και τις δράσεις οι οποίες θα γίνουν. Τώρα, βέβαια, υπάρχει το παρασκήνιο. Πολλά και ενδιαφέροντα σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπα για το ψηφοδέλτιο, τις σχέσεις μεταξύ τους, ποιοι άλλοι από την αυτοδιοίκηση θα μπορούσαν να μπουν και να κουμπώσουν με τους νυν υποψηφίους. Με λίγα λόγια, ποιοι μπορούν να εγγυηθούν το καλό κλίμα αλλά και το ισχυρό ψηφοδέλτιο. Ποιοι το σκέφτονται, ποιοι έχουν δεχτεί κρούση, ποιοι είναι θετικοί, ποιοι δεν θέλουν ακόμη να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Και αν υπάρχουν εκπλήξεις, βέβαια, οι οποίες ενδεχομένως ακόμη δεν έχουν διαρρεύσει. Και αυτό παίζει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο, βέβαια, έτσι θεωρούν ότι εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι προσθήκες, η απώλεια του Μάριου Σαλμά δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Αν επιβεβαιωθούν δύο πολύ ισχυρές προσθήκες, οι ισχυρές προσθήκες τις έχουν πει αρκετές φορές, είναι του Γιώργου Παπαναστασίου και του Θάναση Μαυρομάτη, έτσι, του Δημάρχου Αγρινίου και του Αντιπεριφερειάρχη Ετωλοακαρνανίας ειδικότερα. Τα δύο αυτά ονόματα, γιατί έτσι 100% σίγουρα δεν γνωρίζουμε για άλλα, πέραν βέβαια των δύο βουλευτών, του κυρίου Καραγκούνη και του κυρίου Παπαθανάσελα και της κυρίας Φούτζουλα, από ό,τι φαίνεται έτσι είναι έτοιμη, και η κυρία Φούτζουλα από την Άφπακτο να είναι πάλι υποψήφια. Υπάρχει και το ζήτημα και άλλων γυναικών οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν, να δούμε ποιες θα είναι αυτές. Θεωρείται όμως σε κάθε περίπτωση ότι αυτά τα δύο ονόματα που σας ανέφερα σβήνουν, ας πούμε, τις επιπτώσεις της απώλειας του Μάριου Σαλμά, ότι είναι πολύ ισχυρές υποψηφιότητες και μπορεί να τσιμπήσουν, ας πούμε, και από ψηφοφόρους από άλλους χώρους. Τώρα, φίλες και φίλοι, αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από για μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο. Φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε για τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Επίρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Να πω για ένα σημείο που αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, στο Αγρίνιο η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Στην ορεινή ναυπακτία, φίλες και φίλοι, θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα του κύκλου συναντήσεων που διοργανώνει η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών με τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει ειδική γραμματεία για τις ορεινές περιοχές, το γνωρίζατε, και όμως υπάρχει. Η εκδήλωση αυτή είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 11 του μηνός, τον Οκτώβριο, στα μέσα Οκτωβρίου δηλαδή, στο συνεδριακό κέντρο που υπάρχει στον Πλάτανο της ορεινής ναυπακτίας, με πρωτοβουλία του Ειδικού Γραμματέα Ορεινών Περιοχών, του κ. Δημήτρη Κυριαζή. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, αρμόδιος για την εθνική στρατηγική τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Αναμένουμε κάποια στιγμή ο κ. Κοντογεώργης να ξεδιπλώσει, ας πούμε, και όλη τη στρατηγική που υπάρχει για την ετωλοακαρνανία γενικότερα, γιατί υπάρχουν και τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης τα οποία εκπονούνται, ας πούμε, και τα παρουσιαστούν κάποια στιγμή και θα είναι πιο εξειδικευμένα σε σχέση με αυτά που έχουμε δει ως τώρα. Ότι η κυβέρνηση δηλαδή είναι και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και εκλεγμένους κλπ. Ούτως ώστε να

Με την Ιωνία Όδο, έτσι. Βέβαια, το ακούμε αυτό από το 2019 ότι είναι έργο πρώτης προτεραιότητας για τις υποδομές για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε φτάσει από το 2019 στο 2026 και το έργο είναι ακόμα στις μελέτες, όπως είναι γνωστόν, προκαλώντας αντιδράσεις βέβαια και για την τοπική κοινωνία. Βέβαια, δεν μιλάμε για άλλα έργα οδικά σημαντικά, όπως το Αγρίνιο Καρπενήσι. Αυτό είναι γνωστόν ότι έτσι όπως πάνε, ουσιαστικά έχουν παραπεμφθεί στις καλένδες. Κλείνω αυτή τη μεγάλη παρένθεση. Το λέω αυτό γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα για να ολοκληρωθεί ο άξονας Λαμία-Καρπενήσι, έτσι. Και το φέρνω σε αντιπαραβολή, ας πούμε, με τη σύνδεση του Αγρινίου με το Καρπενήσι, η οποία δεν υπάρχει στους σχεδιασμούς. Δεν την ακούς και πουθενά κιόλας η αλήθεια. Δεν την ακούς ως προτεραιότητα και από άλλα κόμματα, όχι μόνο από το κυβερνών κόμμα. Τώρα στη συνάντηση αυτή που θα γίνει στον Πλάτανο στα μέσα του Οκτώβρη, αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών, όπως λέγεται, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις σημερινές ανάγκες αλλά και στις αναπτυξιακές δυνατότητες, ειδικότερα της ορεινής ναυπακτίας.

Έχουμε λοιπόν κάποια δεδομένα με αυτό που έλεγα πριν για ένα τα σημαντικά οδικά έργα, τα σημαντικότερα μάλλον, ή μάλλον το σημαντικότερο στην Κεντρική Ελλάδα οδικό έργο. Μιλάμε για τη χρηματοδότηση του άξονα Λαμία Καρπενήσι, τη ολοκλήρωση δηλαδή, φέρεται να έχει πλέον εξασφαλιστεί, ανοίγοντα τον δρόμο για την επόμενη φάση αυτού του έργου. Ένα βήμα πιο κοντά λοιπόν στην υλοποίηση του βρίσκεται αυτό ο νέο άξονα. Ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει σημαντικά βέβαια τη μετακίνηση μεταξύ Φθιώτιδα και Βρυτανία και να βελτιώσει την σύνδεση του Καρπενησίου με τον βασικό οδικό κορμό τη χώρα, δηλαδή με την Παθέ και με την Κεντρική Ελλάδα και τη Λαμία ειδικότερα στην περιοχή αυτή. Το έργο βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο του σχεδιασμού αναβάθμισης των υποδομών της Στερεάς, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στο τμήμα το οποίο θα συνδέει την παράκαμψη, το τέλος της παράκαμψης της Μακρακόμης με το ανατολικό μέτωπο της σύραγγας στην Φριστούων. Πλέον υπάρχουν νεότερα σχετικά με την πορεία του, σύμφωνα με όσα αναφέρει η κυρία Τζίνα Οικονόμου. Ποια είναι η κυρία Οικονόμου? Είναι η βουλευτής Ευρυτανίας. Σε πρόσφατη συνέντευξή της είπε πως η απαιτούμενη χρηματοδότηση έχει κλειδώσει, ενώ στόχος είναι το έργο αυτό, το μεγάλο έργο, να δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του 2026, τώρα δηλαδή. Πολύ αισιόδοξη κυρία Οικονόμου. Βέβαια, αν βρέθηκαν τα λεφτά και είναι έτοιμες οι μελέτες, γιατί να μην γίνει δημοπράτηση? Το ύψος του έργου αυτού είναι 200, ο προϋπολογισμός 200 εκατομμύρια ευρώ. Επιβεβαιώνει και το μέγεθος δηλαδή της παρέμβασης. Η χρηματοδότηση αποτελεί κρίσιμο βήμα για την εξέλιξη του έργου αυτού, καθώς επιτρέπει να προχωρήσουν διαδικασίες που απαιτούνται για να πάμε στον διαγωνισμό. Βέβαια είναι ένα έργο το οποίο έχει δημοπρατηθεί από τον Οκτώβριο του 23 με κλειστή διαδικασία δύο σταδίων. Το πρώτο στάδιο της προεπιλογής έχει ολοκληρωθεί. Έχουν επιλεγεί 6 υποψήφοι που θα κληθούν στο δεύτερο στάδιο να υποβάλουν τις προσφορές τους. Ένα ακόμα σημαντικό βήμα έχει γίνει από τον Ιούλιο του 25, όταν εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα από την παράκαμψη Μακρακόμησης έως το ανατολικό μέτωπο της σύραγγας στην Φριστού, εκεί στο Καρπενήσι. Το συγκεκριμένο τμήμα είναι και το σημαντικότερο κομμάτι του άξονα Λαμία Καρπενήσι και το συνολικό μήκος του έργου θα φτάνει τα 30 χιλιόμετρα, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του προβλέπεται νέα χάραξη, περιορίζοντας την εξάρτηση από το σημερινό οδικό δίκτυο για πολύ πιο ασφαλείς και πολύ γρήγορες συνθήκες μετακίνησης, φίλες και φίλοι. Τώρα να μην πω περαιτέρω τι άλλες παρεμβάσεις θα γίνουν, θα προχωρήσουν με την κατασκευή πάντως αυτού του νέου τμήματος. Επιδιώκεται η σημαντική μείωση του χρόνου μετακίνησης, αλλά κυρίως η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και φυσικά η καλύτερη σύνδεση της Ευρυτανίας με τη Λαμία και μέσω αυτής με τον Ε65 και το υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι για ένα μεγάλο οδικό έργο το οποίο από ό,τι φαίνεται παίρνει τον δρόμο του, γίνεται λόγος για εξασφάλιση, χρηματοδότηση. Τώρα, πώς έγινε δημοπράτηση χωρίς να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, είναι κάτι το οποίο εμένα μου προκαλεί μια απορία. Πάντως τα χρήματα υπάρχουν, κάπου 200 εκατομμύρια. Έτσι λέει η κυρία Οικονόμου, έτσι, βουλευτής Ευρυτανίας. Και πιθανώς, μάλιστα, όπως είπε, το έργο να προχωρήσει στην επόμενη κρίσιμη φάση του, την υποβολή δηλαδή προσφορών κλπ. Ένα δεύτερο στάδιο, το οποίο θα γίνει μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με τα λεγόμενα της βουλευτού. Και βέβαια το λέω αυτό γιατί μόλις ανέβηκε αυτό ο Σμιίδης, είδα τους ετωλοακαρνάνες από κάτω κλπ. Να εκφράζουν και αυτοί τα παραπονά τους για τον άξονα Αγρίνιο Καρπενήσι, ο οποίος είναι βέβαια στα Σπάργανα, πρέπει να σας πω, ένα πολύ μικρό κομματάκι του άξονα αυτού, πρώτα 7 χιλιόμετρα.

έχουν γίνει από τον δρόμο αυτό και δεν προβλέπεται να υπάρχει συνέχεια. Γιατί κάτι προμελέτες γίνονται τώρα για ένα κομμάτι λίγο παραπάνω εκεί από το σημείο που είναι τώρα το τυροκομείο της επιχείρησης Παπαθανασίου, για να μπει παραπάνω να γίνει κάποιο άλλο κομμάτι, μπορεί να φτάσει μέχρι τα Αμπέλια, ξέρω εγώ, στο να υβλάσει, αλλά είναι τόσο πρόημα τα πράγματα σχετικά με τον οδικό άξονα που όσο τουλάχιστον εμείς είμαστε σε αυτή την ηλικία ζωντανοί δεν πρόκειται να τον δούμε. Αυτό που προέχει δηλαδή και είναι πιο όριμο είναι το έργο της σύνδεσης του Αρινίου με την Ιόνια Οδό. Φαίνεται πως το έργο αυτό είναι έτοιμο. Η κυβέρνηση θα το ανακοινώσει, να το δημοπρατήσει, λένε οι πληροφορίες, ώστε την επόμενη πενταετία να έχει ολοκληρωθεί. Επαναλαμβάνω, αυτά λένε οι πληροφορίες. Έτσι, επίσημη επιβεβαίωση αυτού που λέω από κυβερνητικά χείλη δεν υπάρχει ακόμα. Φίλες και φίλοι, στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρώνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Τέλος, να σας ενημερώσω πως στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες, σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρώνου Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 2641-032-558. Η χορηγή μας δίπλα μας και σήμερα. Κλείνουμε κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάλι μαζί σας ζωντανά αύριο Παρασκευούλα. Θα είναι καλός ο καιρός, φθινοπορεινός βέβαια, έτσι δηλαδή, με σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες πρέπει να πω για αυτή την περίοδο. Στους 20 βαθμούς ο υδράργυρος αυτήν την ώρα στο Αγρίνιο. Μια χαρά θερμοκρασία έχει. Σήμερα θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις και αύριο. Δεν υπάρχει πρόγνωση όμως για βροχή. Βροχούλες, όπως είπαμε, τις πρώτες ώρες, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου αναμένονται για την περιοχή μας. Να είστε όλοι καλά. Πάλι μαζί αύριο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου, μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζουμε σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο ραδιοφωνικά στους 103,5 στα FM, αλλά και μέσω του διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε. antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr, μην το ξεχνάτε.

24 Σεπτεμβρίου, δηλαδή με τη σημερινή ημέρα, Βαγγέλη, φτάνουμε τις 267 σε ό,τι αφορά το έτος που διανύουμε. Να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες Θέκλα, Μυρσίνη και Μυρτό. Πάμε τώρα να δούμε διάφορες εορτές και επετείους με βάση τη σημερινή ημέρα. Να πούμε ότι είναι ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία, ημέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο, παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Νότιο Αφρική. Η Γουινέα Μπισάου γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία το 1973. Τα νησιά Τρίνιδαδ και το Μπάγκο γιορτάζουν την ημέρα της δημοκρατίας, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι εθνική ημέρα στίξης.

Πάμε να δούμε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας από το πολύ μακρινό για εμάς πλέον 622, όταν ολοκληρώνεται η Εγύρα, δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του κατά το ουδής προφήτη στον τόπο του. Αυτή η χρονιά βεβαίως αποτελεί το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου. Αρκετά χρόνια αργότερα, 1828, αλλά και ακόμη πολλά χρόνια πριν από εμάς, 1828 λοιπόν, όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία, με τα γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο, αλλά και τη Σύρο. Μερικά χρόνια αργότερα, λίγα χρόνια αργότερα, το 1834, αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών του Γεώργιου Τσερτσέτη και του Αναστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο, και φυσικά αθωώνονται πανηγυρικά από το δικαστήριο.

1869 τώρα είναι η λεγόμενη Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλντ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικός στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού. Το 1948 τώρα ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει τη γνωστή εταιρεία, αρχικώς κατασκευάζει μοτοσικλέτες, στη συνέχεια όμως επεκτείνεται και στα αυτοκίνητα.

κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1955, όταν ολοκληρώνεται το 16ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Ανδρών, που είχε αρχίσει 23 ημέρες νωρίτερα με τη συμμετοχή 6 ομάδων. Νικητής αναδείκνυεται ο Πανελλήνιος, ο οποίος κερδίζει όλους τους αγώνες, σκοράροντας 84 πόντους μέσο όρο, και ακολουθούν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και το Σκαγιοπούλιο Πάτρας, αλλά και η Χαλκίδα. Στον Πανελλήνιο αγωνίζεται μάλιστα και η Χρυσή Πεντάδα τότε, τον Αριστίδη Ρουμπάνη, Θέμη Χολέβα, Παναγιώτη Μανιά, Μίμη Στεφανίδη, Κώστα Παπαδήμα, αλλά και ο Αντώνης Χριστέας. Το 1969 σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα έξω από την Κατερίνη ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Κωνσταντίνος Μπουζάκης. Το 1996, μετά τον αποκλεισμό από τη Ρόζεμποργκ στα προκριματικά του Champions League, ο Παναθηναϊκός αποκλείεται και από το κύπελλο UEFA από τη Λέγκια Βαρσοβίας, όταν ητάται με 2-0 στη Ρεβάνς, με γκολ που πετυχαίνει στην εκπνοή ο Μάρτσιν Μίετσελ, 4-2 το πρώτο μάτς υπέρ των πράσινων στην Αθήνα, αλλά το 2-0 κάλυπτε τη διαφορά και έτσι ο Παναθηναϊκός έμενε εκτός και από το κύπελλο UEFA.

Έναν χρόνο αργότερα, το 97, ο Σιμεών Παλτσανιτίδης και ο Δημήτρης Ανατολίτης φτάνουν στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνουν ένα υπεραμαραθώνιο με αναπηρικό αμαξίδιο που είχαν ξεκινήσει από την Αθήνα και είχε διαρκέσει μάλιστα 4 ημέρες. Το εγχείρημα αυτό φυσικά έχει καταγραφεί στο βιβλίο Guinness. Ο Κάχη Καχιασβίλη κερδίζει στο Σίδνεϊ το τρίτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο της καριέρας του στην κατηγορία των 94 κιλών, σηκώνοντας συνολικά 405 κιλά. Στην ενόργανη γυμναστική, μάλιστα, ο Δημοσθένης Ταμπάκος κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στους Κρίκους. Με χατρίκ του Γιακούμπου, βεβαίως, η Μακάμπι Χάιφα νικά με 3-0 τον Ολυμπιακό στη Λευκοσία τότε για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League και με αυτόν τον τρόπο κόβει την όρεξη που είχε ανοίξει ύστερα από τον θρίαμβο με 6-2 επί της Λεβερκούζεν στην πρεμιέρα. Μάλλον κάποιοι παίχτες του Ολυμπιακού τότε έμειναν κυριολεκτικά σε εκείνο το μάτς και νόμιζαν ότι κάθε παιχνίδι θα είναι το ίδιο, αλλά όπως αποδείχθηκε δεν ήταν. Άλλο μάτς το ένα, άλλο μάτς το άλλο. Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Μπορεί να κερδίσεις ένα μάτς στην Ευρώπη, αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα και σε επόμενο παιχνίδι. Και καμιά φορά μας φοβίζουν ομάδες, δηλαδή η ΑΕΚ φέτος θα παίξει με Ρεάλ, θα παίξει με Μεγαθύρια. Και αυτό λέμε, πολύ δύσκολα τα παιχνίδια αυτά. Γι' αυτό λέγαμε εξ αρχής ότι η ΑΕΚ πρέπει να παλέψει με άλλου είδους ομάδες. Αλλά η Κόμο, παραδείγματος χάρη, δεν είναι μια ομάδα που έχει εμπειρία στην Ευρώπη, Κόμο. Αλλά το ρόστερ που έχει φτιάξει τα τελευταία χρόνια τρομάζει. Ο Χρήστος Ταμπαξής κατακτά το αργυρό μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο S1 με 1.31 στους Παρολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. 2005 τώρα, έναν χρόνο μετά, η Εθνική Ελλάδας προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ του Βελιγραδίου χάρη στην επική ανατροπή στον ημιτελικό με τη Γαλλία με το τρίποντο του Διαμαντίδη στην εκπνοή, η γνωστή ατάκα του Βασίλη Σκουντή που έχει μείνει «Βάλ το αγόρι μου». Και ήταν η τελευταία φάση, τα τελευταία δευτερόλεπτα, το Διαμαντίδης το τόλμησε, ως φυσικός ηγέτης, το τόλμησε, πήρε το τρίποντο επάνω του και με 67-66 η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό και το τι συνέβη μετά είναι πολύ γνωστό σε όλους μας. Χρυσά μετάλλια σαν σήμερα κατακτούν ο Λευτέρης Πετρούνιας στους Κρίκους και η Βάσο Μιλούση στη Δοκό Ισορροπίας, όλα αυτά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυμναστικής στο Μάριμπορ της Σλοβενίας. Ένα ακόμη γεγονός για να κλείσουμε αυτήν την ενότητα. 2017, η ΑΕΚ νικά τον Ολυμπιακό με 3-2 στο ΆΚΑ για το πρωτάθλημα, παρότι βρίσκεται να χάνει με 0-2 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Να πούμε ότι τα γκολ πέτυχαν για την ΑΕΚ, ή μάλλον να τα πάρουμε με τη σειρά. Προηγήθηκε, όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός με Μάριν στο 22 και ο Τζίτζα Οφόε στο 46. Προφανώς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στις καθυστερήσεις. Όμως η ΑΕΚ παρά το 0-2 του Ολυμπιακού δεν τα παράτησε. Όπως καμία ομάδα δεν πρέπει να τα παρατά. Και ο Πανετολικός προχθές, Βαγγέλη, 0-2 έχανε από τον ΠΑΟΚ. Αλλά πετυχαίνει ένα γρήγορο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και λίγο έλειψε να κάνει και τη ζημιά. Βέβαια, στο τέλος, εντάξει, λογικό θα μου πεις, πιέζοντας περισσότερο ο Πανετολικός, άφησε κοινούς χώρους πίσω και ήρθε το 1-3. Φυσικό και επόμενο, από τη στιγμή που δεν καταφέρνεις να πετύχεις τον γκολ, ενώ ρισκάρεις, να βρεθείς εκτεθειμένος αμυντικά και να δεχθείς κι άλλο τέρμα. Η ΑΕΚ λοιπόν το πίστεψε τότε, και όχι απλά το πίστεψε, και όχι απλά πίεσε ή προσπάθησε, αλλά τότε έφερε την ανατροπή. Με τον Χριστοδουλόπουλο να πετυχαίνει 2 γκολ στο 64 και το 80 και τον Μάνταλο να πετυχαίνει τον γκολ της νίκης στο 89, παρακαλώ. Το αποτέλεσμα αυτό φυσικά προκαλεί την απόλυση του Κοσοβάρου προπονητή των Ερυθρολεύκων, του Μπένσνικ Χάση. Όνομα και αυτός τώρα είχε όνομα Χάση και έχασε.

Ένα άλλο συμβάν που αφορά το αθλητικό σαν σήμερα, ένα άλλο γεγονός δηλαδή, ήταν 24 Σεπτεμβρίου του 1972, όταν η 19χρονη τότε Μαρούλα Λάμπρου έγινε η πρώτη Ελληνίδα άλτρια του μήκους που έπιασε το όριο των 6 μέτρων. Ήταν η πρώτη μεγάλη επίδοση της αθλήτριας από την Κύπρο που έγραψε ιστορία στον ελληνικό στίβο.

Και όπως λέγεται και είναι γνωστό, η γενιά των σημερινών πενιντάριδων που λέμε, που δεν πρόλαβε τη Μαρούλα Λάμπρου στις δόξες της, έμαθε το όνομά της χάρη στη Νίκη Ξάνθου και τις προσπάθειες της δεύτερης να καταρρύψει το σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος της πρώτης.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1882 ο Καρλ Ραπ, γερμανός μηχανικός και ιδρυτής γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας. 1924 η σπουδαία ηθοποιός η Βούλα Ζουμπουλάκη. Και το 1937 ο ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού, για πολλούς ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Τάκης Λουκανίδης. Καμία από αυτές τις προσωπικότητες που αναφέραμε, που γεννήθηκαν σαν σήμερα, καμία από αυτές δεν είναι πλέον εν ζωή. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1845 ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός. 1920 ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσματοπόλης και γνωστός για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. Και 2004 φεύγει από τη ζωή η Φρανσουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουάζ Κουαρέζ, Γαλλίδα συγγραφέας.

Να ρίξουμε μια ματιά και στα του καιρού, Βαγγέλη, γιατί όπως είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το καλοκαίρι ακόμη αντέχει, για πόσο δεν ξέρω, αλλά αντέχει τηρουμένων των αναλογιών. Άλλωστε είπαμε 24 Σεπτεμβρίου, μετράμε τις τελευταίες ημέρες αυτού του πρώτου μήνα για το φθινόπωρο, και βεβαίως να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε λίγη συννεφιά, θα έχουμε συννεφιά γενικά στη διάρκεια της ημέρας, ηλιοφάνεια κατά βάση, έως 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Αύριο έως τους 24, αλλά με λίγο πιο έντονη τη συννεφιά, και αργά το βράδυ, ξημερώματα Σαββάτου, θα έχουμε ίσως και έτσι έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες μπορεί να ξεκινήσουν από το βράδυ της Παρασκευής. Ωστόσο, στη διάρκεια του Σαββάτου ο καιρός θα έχει αυτά τα λεγόμενα σκαμπανεβάσματα, αφού κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας δεν αποκλείεται να έχουμε ακόμη και ηλιοφάνεια, και προς το απόγευμα ίσως προς το απογευματάκι κάποια ασθενής βροχόπτωση. Την Κυριακή τώρα βελτιώνεται εκ νέου καιρός, με ηλιοφάνεια κατά κύριο λόγο, και άρα η συννεφιά έως τους 26 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει λίγο υδράργυρος, και στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας, ναι, ηλιοφάνεια και πάλι, άρα η συννεφιά κατά διαστήματα έως τους 27 βαθμούς Κελσίου, την ερχόμενη Τρίτη έως τους 28. Να λοιπόν που φεύγοντας ο Σεπτέμβριος, βλέπουμε ότι μέρα παραμέρα ο καιρός και οι καιρικές συνθήκες θα βελτιώνονται ακόμη περισσότερο. Λες και αντί για φθινόπωρο, λες και πάμε σιγά σιγά εκ νέου για καλοκαίρι.

το θετικό στην όλη υπόθεση, Βαγγέλη, είναι ότι φέτος γενικά δεν είχαμε το καλοκαίρι και την πίεση, αυτή την αίσθηση πίεσης από τη ζέστη που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν από τα καλύτερα, μπορώ να πω, υπό την έννοια ότι δεν είχαμε έτσι έντονη ζέστη πλην ελαχίστων χρονικών διαστημάτων. Αυτό είναι το θετικό στην όλη υπόθεση. Να δούμε τώρα πώς θα κυμανθεί από εδώ και πέρα ο καιρός και βεβαίως πώς θα, τι είδους καιρό θα έχουμε τους επόμενους μήνες, αν θα είναι αυτό που λέμε βαρύς χειμώνας ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βαρύ χειμώνα δεν έχουμε βιώσει σε γενικές γραμμές, Βαγγέλη, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχαμε βαρύ χειμώνα. Έτσι ακριβώς, έχει αλλάξει όλο αυτό. Απλά κατά διαστήματα υπάρχει μια έτσι, μεγαλύτερη αίσθηση κρύου, το χειμώνα κτλ. Βέβαια, το χειμώνα είναι και τα οικονομικά στη μέση που περιορίζουν τα νοικοκυριά, και αυτό επίσης κρατά εδώ και πολλά χρόνια από την εποχή των μνημονίων.

ώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Ένας στους δύο με οφειλές, Βαγγέλη. Ένας στους δύο. Τεράστια οικονομική πίεση στη Δυτική Ελλάδα, καταγράφει η Eurostat. Στη Δυτική Ελλάδα λοιπόν, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό καθυστερημένων πληρωμών σε στεγαστικά δάνεια, ενίκεια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Μήπως εδώ πρέπει να σημάνουν οι καμπάνες που λέμε για την πολιτική με ήττα που ακολουθούν, οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα. Γιατί ένας στους δύο οφείλει, ένας στους δύο χρωστά. Δεν νομίζω ότι όλοι αυτοί είναι τόσο κακοπληρωτές ή θέλουν να χρωστάνε. Νομίζω ότι κανένας δεν είναι, αν είναι 1%, αν είναι το 1% όσων είναι αυτό που λέμε πράγματι κακοπληρωτές, εγώ θεωρώ ότι το 99% αυτών που έχουν κάποιες οφειλές δεξιά και αριστερά δεν το θέλουν, δεν το κάνουν επειδή το θέλουν, επειδή έχουν μάθει να χρωστάνε δεξιά και αριστερά, αλλά τα βάζουν κάτω, κόβουν από εδώ, κόβουν από εκεί, τι άλλο να κάνουν για να τα βγάλουν πέρα. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε και απόψεις όπως αυτή της Ντόρας Μπακογιάννη, που λέει προς ορισμένους υπουργούς κυρίως και βουλευτές να χαμηλώσουν λίγο τις κουβέντες τους και τον τρόπο τους και το ύφος τους, γιατί πρέπει να αντιληφθούν ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι συμπολίτες δεν τα βγάζουν πέρα. Και αυτό το «κάποιοι» που λέγαμε από χρόνια, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δυσκολεύονται, αυτό το «κάποιοι» δεν είναι κάποιοι πλέον. Αν κάνεις μια βόλτα δεξιά-αριστερά, είναι η πλειοψηφία πλέον. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει οι πολιτικοί να αλλάξουν την πολιτική τους εδώ και τώρα, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν, όπως βλέπετε, όλο ένα και περισσότερο. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Ένωση Αγρινίου, χρηματικά έπαθλα σε αριστεύσαντες της Τολοακαρνανίας. Η Ένωση Αγρινίου αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι στηρίζει και την εκπαίδευση και τους νέους, και είναι πολύ σημαντικό αυτό στις μέρες μας. Τουρνουά 3x3 για τα 80 χρόνια της ΓΕΑ. Το μπάσκετ λοιπόν επιστρέφει αύριο στην πλατεία Δημάδη. Πασόκ στο Αγρίνιο, Κώστας Τσουκαλάς την Παρασκευή. Να δούμε τι θα μας πει. Αγρίνιο, ένα άλλο θέμα. Λόγω βιασύνης φαίνεται ότι είναι τα ατυχήματα που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες με τις μπάρες. Ο αντιδήμαρχος, ο Λάμπρος Σκουφής, εξηγεί πώς λειτουργούν οι βυθιζόμενες μπάρες και τι έδειξαν οι νέοι έλεγχοι. Λίμνη Βουλκαριά, συνεργασία Δήμου και ΟΦΗΠΕΚΑ, προγραμματική σύμβαση για παρέμβαση στο Διάβλο Κλεοπάτρα με σκοπό το ιδιάσωση του οικοσυστήματος, και στα ευσυνείδητα έσπασε όλα τα κοντέρ το ξενοκράτιο με τον Ντελακρουά.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr, μην το ξεχνάτε. Παρασκευάς μας επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι πριν και μετά το τοπικό μας εδώ πρόγραμμα υπάρχει σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, 7 με 9 ο Αλέξανδρος Κλώσσας, 9 με 11 Παναγιώτης Τσακανίκας, 11 με 1 τα λέμε μαζί, 1 με 2 Ελληνοφρένεια και 2 με 4 τα Κακά Κορίτσια.

Πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά κάποια θέματα, Βαγγέλη, ξεκινώντας έτσι από τα τοπικά εδώ θέματα της πόλης μας. Ναι, τι δηλώνει λοιπόν ο κύριος Σκουφής, να δούμε τι λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, μιλώντας και στην εφημερίδα Συνείδηση, τον Κώστα τον Χονδρό. Τοποθετήθηκε για αυτό το γεγονός, που σίγουρα έχει προκαλέσει και αντιδράσεις και έτσι δημιουργεί ένα άγχος παραπάνω, αν θέλετε, προς πάσα κατεύθυνση. Γιατί οι βυθιζόμενες μπάρες για καλό ήρθαν, αλλά προς το παρόν είδαμε την ίδια μάλιστα ημέρα, πώς έτυχε οργή θα πει κανείς, την ίδια ημέρα δύο ατυχήματα. Και μάλιστα αυτά σημειώθηκαν στην οδό Γιώτα Σταΐκου. Σύμφωνα λοιπόν με τον αντιδήμαρχο, τα δύο αυτά περιστατικά σημειώθηκαν όταν οι οδηγοί επιχείρησαν να περάσουν μετά την είσοδο άλλου οχήματος στον πεζόδρομο και πριν η μπάρα επανέλθει στην αρχική της θέση. Βιάστηκαν λοιπόν να περάσουν και εκεί βρήκαν που λέμε. Με σκοπό λοιπόν να μάθουν τον τρόπο λειτουργίας των μπαρών οι οδηγοί και να είναι ενήμεροι ώστε να μην σημειωθεί και πάλι κάποιο ατύχημα, ο κύριος Σκουφής, μιλώντας στην Συνείδηση, στην εφημερίδα Συνείδηση, επισήμανε ότι δεν τίθεται θέμα δυσλειτουργίας των βυθιζόμενων μπαρών. Αυτές λέει λειτουργούν κανονικά, είπε ο αντιδήμαρχος. Τι όμως συνέβη, λέει, και προκλήθηκαν αυτά τα δύο ατυχήματα? Πριν την πρόσκρουση στις μπάρες των δύο αυτοκινήτων, είχε προηγηθεί η είσοδος, λέει, στον πεζόδρομο άλλου οχήματος, το οποίο είχε άδεια. Συνεπώς, είχε κατέβει η μπάρα. Η μπάρα, λέει, πρέπει να αναφέρουμε πως έχει ένα χρονικό όριο 15 δευτερόλεπτα για να ανέβει και πάλι σιγά σιγά εφόσον είναι κατεβασμένη, αλλά αν πιάσει το ηλεκτρονικό μάτι της μπάρας κάποιο εμπόδιο, έναν πεζόλογο χάρη, λέει, ή άλλο εμπόδιο, αργεί να σηκωθεί για λίγα δευτερόλεπτα. Τα οχήματα αυτά λοιπόν συνεπώς προσπάθησαν να περάσουν τη στιγμή αυτή εκτιμώντας ότι θα προλάβουν. Έλα όμως που δεν πρόλαβαν. Baby, you understand me now. Και τονίζει εκ νέου επί του συγκεκριμένου θέματος ο κύριος Σκουφής ότι η είσοδος στους πεζόδρομους γίνεται για ορισμένα αυτοκίνητα των μόνιμων κατοίκων και όσων είναι για αφορτοεκφόρτωση. Και αυτά, λέει, εισέρχονται συγκεκριμένες ώρες. Ενώ επίσης, λέει, έχουν εφοδιαστεί με το κατάλληλο χειριστήριο για να ανεβοκατεβάζουν τις μπάρες σε έκτακτη περίπτωση. Αν πέσω σε ένα δέντρο, δεν φταίει το δέντρο, λέει ο κύριος Σκουφής. Οι μπάρες λοιπόν είναι το εμπόδιο που απαγορεύουν την είσοδο στα συγκεκριμένα σημεία της πόλης για συγκεκριμένες ώρες. Δεν πρέπει, λέει, ουδής οδηγός, αν δει κατεβασμένη μπάρα, να επιχειρήσει να εισέλθει στον πεζόδρομο. Γιατί η μπάρα, όπως προαναφέραμε, λέει, έχει 15 δευτερόλεπτα για να ανέβει και πάλι, και αν διαβάσει εμπόδιο, θα καθυστερήσει κάποια δευτερόλεπτα να ανέβει. Προφανώς εκείνη τη στιγμή, ως εμπόδιο, διάβαζε ένα άλλο αμάξι που ήταν εκεί και το οποίο προσπάθησε, αφού είδε την μπάρα κατεβασμένη, σου λέει: ευκαιρία είναι να περάσω κι εγώ. Έλα όμως που έπρεπε να περιμένει, να ξανανεύει η μπάρα, να μην αισθανθεί κάποιον κάτι προστάτηση μπάρα και μετέπειτα να προσπαθήσει να περάσει και το συγκεκριμένο όχημα. Μάλιστα, ο κύριος Σκουφής ανέφερε επίσης πως λόγω του γεγονότος, λέει, ότι μιλάμε για ηλεκτρονικές βυθιζόμενες μπάρες, γίνονται πάρα πολύ συχνά έλεγχοι για τη σωστή τους λειτουργία. Και όπως τόνισε, μετά από αυτά τα δύο περιστατικά, λέει, με τα ατυχήματα, ελέγχθηκαν και πάλι οι μπάρες από την τεχνική υπηρεσία και διαπιστώθηκε πως λειτουργούσαν σωστά και πριν τα ατυχήματα, αλλά και μετά τα ατυχήματα.

Το γνωστό, Βαγγέλη, κάποιοι βιάζονται και προσπαθούν να περάσουν πρόωρα, χωρίς να είναι σωστό και εφικτό όλο αυτό, και έτσι δημιουργούνται τα συγκεκριμένα ζητήματα.

σταθούμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα, καθώς προημερών είχαμε ένα τραγικό συμβάν στη Σύρο, όπου ένας ηλικιωμένος άνδρας καταπλακώθηκε από το όχημά του ενώ το έπλαινε. Ο άτυχος άνδρας λοιπόν κατοικούσε στην Αμερική, όπως και τα παιδιά του, και το μισό χρόνο τον περνούσε στο νησί των Κυκλάδων. Όμως το απόγευμα της Κυριακής στάθηκε εξαιρετικά άτυχος, και αυτό ήταν το συμβάν που του στήχησε και την ίδια του τη ζωή. Πληροφορίες από τοπική ιστοσελίδα από τις Κυκλάδες, το Κυκλάδες Live, αναφέρει για το συμβάν, πώς έγινε και κάτω από ποιες συνθήκες. Και βεβαίως να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία τελείται αυτήν την ώρα στο Δοκίμι. Στο Δοκίμι Αγρινίου τελείται η εξόδιος ακολουθία, γιατί μιλάμε για τον 73χρονο Σοκράτη Κασούμη, πατέρα δύο παιδιών. Ο άτυχος άνδρας είναι αυτός που καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του την ώρα που το έπλαινε στη Σύρο. Η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί αποχαιρετούν τούτη την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Δοκιμίου Αγρινίου τον άτυχο Σοκράτη, ο οποίος έχασε κατά αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Να δεις πως είναι τα πράγματα, Βαγγέλη, από τη μια στιγμή στην άλλη και κάτω από πραγματικά συνθήκες που, τι να πω. Οι αρχές πάντως εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην είχε ασφαλιστεί το χειρόφρενο. Ωστόσο, ακόμη και τώρα δεν έχουν αποσαφινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Να σταθούμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει κοινωνική προέκταση και αφορά βεβαίως, Βαγγέλη, τα σχολικά γεύματα για την σεζόν, για την περίοδο, αν θέλετε, 26-27, και βεβαίως τα δημοτικά σχολεία της Ετωλοακαρνανίας, όχι όλα αλλά αρκετά εξ αυτών, εντάσσονται στο πρόγραμμα. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα με πάνω από 122 εκατομμύρια ευρώ, αυτή είναι η προβλεπόμενη χρηματοδότηση. Μιλάμε για 1.982 δημοτικά σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ των οποίων βεβαίως και σχολικές μονάδες στο νομό μας, στις οποίες θα υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα περί σχολικών γευμάτων, σύμφωνα και με την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Είναι πάρα πολλά τα σχολεία βεβαίως, τα οποία δεν αφορούν μόνο το Αγρίνιο, αλλά και την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, βλέπω εδώ, και, και τον Δήμο Ναυπακτίας. Εν ολίγης, ναι, αυτούς τους τρεις δήμους βλέπω εδώ, Ναυπακτίας, Ιεράς Πόλεως και Αγρινίου. Είναι όμως πάρα πολλά τα σχόλια, οπότε δεν υπάρχει λόγος τώρα να τα αναλύσουμε ένα προς ένα. Το σημαντικό στην όλη υπόθεση είναι ότι επιτέλους, ναι, και δημοτικά σχολεία της Τουλοκαρνανίας εντάσσονται σε αυτό το σημαντικό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τα σχολικά γεύματα. Τώρα, να σταθούμε σε άλλο θέμα ή μάλλον να επανέλθουμε σε αυτό που είπαμε και νωρίτερα με αφορμή και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, και είναι ένα θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Δημήτρης Παπαδάκης και αναφέρεται με κάποιες λεπτομέρειες βεβαίως για το ότι ούκου λίγοι, δηλαδή το 50% τουλάχιστον, αδυνατεί να τα βγάλει εύκολα πέρα και κάνει αρκετές καθυστερήσεις σε στεγαστικά δάνεια, ενίκεια, ακόμη και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Προφανώς υπάρχει μια επιβάρυνση των οικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων μετά και την διεθνή ενεργειακή αναταραχή, και με τις εξελίξεις τα μέτωπα να είναι ανοιχτές, με τις τιμές τα καύσιμα μέρα παραμέρα να φτάνουν στο Θεό ή ακόμη και οι τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, τα πάντα στο Θεό, μόνο οι μισθοί δεν είναι στο Θεό, αν και η κυβέρνηση θεωρεί ότι λίγο πολύ δίνοντας παραπάνω, αυτό μας λέει με δύο λόγια η κυβέρνηση, αύξησε τους μισθούς, τους δυνάμωσε από τη μία, αλλά και πάλι τα πράγματα δεν βγαίνουν ίσα ίσα, που θέλοντας και μη συμπεραίνουμε ότι ναι, προφανώς αυτό που λέει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ για τότε έχει μια βάση, ότι μπορεί να ήταν λιγότερα μεν τα χρήματα τότε σε σχέση με τώρα, αλλά και τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά ως προς την ακρίβεια και τις τιμές. Τώρα οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη και που ανεβαίνουν οι μισθοί δεν λύνεται το ζήτημα έτσι τόσο απλά. Αν ήταν, θα είχε λυθεί μέσα σε 1-2 μήνες. Είναι κάτι που δεν λύνεται τόσο απλά. Είναι αυτό που λέμε μια εξίσωση για δυνατούς, λύτες, Βαγγέλη, για το πώς θα μπορέσει η χώρα μας να ανταπεξέλθει σε όλη αυτή την καθημερινότητα στην οποία έχει εισέλθει τα τελευταία χρόνια. Και όσο αισιόδοξοι και αν θέλουμε να είμαστε, βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο τα πράγματα για την πλειοψηφία του κόσμου δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο.

Δυτική Ελλάδα λοιπόν βγαίνει πρωταθλήτρια σε ορισμένα σημεία, σύμφωνα πάντα με την Eurostat. Περισσότεροι από 3 στους 10 δεν μπορέσαν να διατηρήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό το 25. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ποσοστό των οικοκυριών της Δυτικής Ελλάδας που παρουσίαζαν οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση είναι 11,2 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από το σύνολο της χώρας. Μάλιστα, αν εξετάσουμε τα φτωχά νοικοκυριά, τα ποσοστά, σύμφωνα και με το δημοσίευμα του Δημήτρη Παπαδάκη στην εφημερίδα Συνείδηση, είναι ακόμη πιο ανησυχητικά. Γιατί στη Δυτική Ελλάδα, σχεδόν το 60%, 58,9% των φτωχών οικοκυριών, δήλωσαν αδυναμία να θερμάνουν τα σπίτια τους. Ποσοστό μεγαλύτερο κατά 19,2 ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο των φτωχών οικοκυριών στο σύνολο της χώρας. Υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα στη χώρα, αλλά βλέπουμε ότι στην Δυτική Ελλάδα το πρόβλημα ξεπερνά ακόμα και το πρόβλημα της χώρας.

και μετά απορρίπτει ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, πώς είναι δυνατόν, λέει, να μην τα βγάζει κανείς πέρα μέχρι μετά τις 20.

Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES One Go Retail της Endersoft One. Ψηφιακή ταμιακή. Πώς και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο esonegoretail.gr.

Έτσι μουσικά θα περάσουμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12 και θα επανέλθουμε λίγο μετά τις 12 για να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας από την Ετωλώα Καρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Θα εστιάσουμε και σε θέματα αθλητισμού, γιατί έχουμε και το παιχνίδι της Εθνικής απόψε με τη Σερβία. Αρχίζει λοιπόν μια νέα μάχη, μια νέα προσπάθεια για το UEFA National League και φυσικά οι αιώνιοι δίνουν τις δικές τους μάχες για την EuroLeague Basketball. Η κανονική διάρκεια ξεκινά απόψε και φυσικά θα δούμε και άλλα θέματα που αφορούν και τα πολιτικά και τα πολιτιστικά. Όλα λοιπόν θα τα δούμε έως τη μία. Μείνετε μαζί μας εδώ στον Antenna Star.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο, μάλλον για τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Περνάει η ώρα, περνάει και περνάει ευχάριστα και περνάει μαζί σας εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε άλλες επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

να σταθούμε τώρα σε μια συγκινητική ανάρτηση που είδε το φως της δημοσιότητας χθες αργά το βράδυ. Μια ανάρτηση βεβαίως που έκανε ο Αγρινιώτης, ο Θάνος ο Πανταζής, θέλοντας να τιμήσει τον αδελφό του, τον υπαστυνόμο Β' Βασίλειο Πανταζή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών, 23 Σεπτεμβρίου 2006, σαν χθες, από καρδιακό επεισόδιο. Ο Βασίλειος Πανταζής, λοιπόν, γεννημένος το 64 στο Αγρίνιο, υπηρετούσε στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής και πέθανε εν ώρα υπηρεσίας μετά τα μέτρα τάξης που είχαν ληφθεί για τον αγώνα Ολυμπιακού ΑΕΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Θάνος Πανταζής, ως μέλος του Συλλόγου Εργαζόμενου Νοτάρων Ομοιωτολογοκαρνανίας, μέσω της ανάρτησής του αναφέρθηκε στις τελευταίες στιγμές του αδελφού του, αλλά και στον συνάδελφό του που προσπάθησε να τον μεταφέρει άμεσα στο νοσοκομείο, όπως περιέγραψε μάλιστα στην ανάρτησή του. Στη διαδρομή προς το Γενικό Κρατικό Νίκαιας υπήρξαν καθυστερήσεις, ενώ στη συνέχεια έσκασε και το λάστιχο του περιπολικού. Όταν τελικά, λέει, έφτασαν στο νοσοκομείο, ήταν ήδη πολύ αργά, έγραψε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως αν και έχουν περάσει 20 χρόνια μετά, η απώλεια παραμένει το ίδιο για την οικογένεια. Μάλιστα, κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Θάνος Πανταζής έστειλε το δικό του μήνυμα στον αδελφό του: «Βασίλη, 20 χρόνια μετά είμαστε ακόμη εδώ και σε θυμόμαστε και θα είμαστε πάντα περήφανοι για εσένα, αδερφέ, πατέρα, σύζυγε».

Να πούμε ότι έχει γίνει κλοπή ενός ποδηλάτου μαθητή στην οδό Σταΐκου, στην οδό Δέλτα Σταΐκου. Γίνεται και μια έκκληση για όσους γνωρίζουν το οτιδήποτε για πληροφορίες. Το συγκεκριμένο ποδήλατο εκλάπη χθες το απόγευμα κάτω από γνωστό φροντιστήριο της πόλης, μεταξύ 7 με 9 και βέβαια επί της οδού Δέλτα Σταΐκου 1. Και το ποδήλατο αυτό χρησιμοποιείται από μαθητή για τις δραστηριότητες του. Και υπάρχει μια ανάρτηση στα social media σχετικά με αυτήν την έκκληση που απευθύνεται για το αν γνωρίζει κανείς οτιδήποτε, να μιλήσει, να στείλει ένα μήνυμα σε συγκεκριμένη γυναίκα που απίφθινε την έκκληση, ή να απευθυνθεί ακόμη και στο περίπτωμα που βρίσκεται στα Φανάρια απέναντι από ένα γνωστό πολυκατάστημα εδώ στην πόλη του Αγρινίου. Βεβαίως, μιας και μιλήσαμε για κλοπή ποδηλάτου, να πάμε τώρα σε ένα άλλο συμβάν που έγινε τα ξημερώματα, και μιλάμε βεβαίως για τον... Καταρχάς, σε αυτό πληροφορίες έρχονται και μετά από επικοινωνία που είχαμε και με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Σκουφή, ο οποίος αντιδήμαρχος, πέραν της ιδιότητας του αντιδημάρχου, δεν πάβει να είναι και αστυνομικός. Το ζήσαμε και σε προηγούμενη υπόθεση, στην οποία ο ίδιος βοήθησε τα μέγιστα. Τούτη την φορά λοιπόν ο κύριος Σκουφής ασχολήθηκε και με άλλο σοβαρό περιστατικό, αφού εντόπισε μηχανάκι που είχε κλαπεί τα ξημερώματα της Πέμπτης από την περιοχή του Ιερού Ναού, του νέου Ιερού Ναού, του Αγίου Χριστοφόρου. Πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι φίλος του αντιδημάρχου επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει ότι σε γειτονιά του Αγίου Κωνσταντίνου κινείται ύποπτα ένα μηχανάκι, γεγονός που του προκάλεσε περιέργεια. Ο Λάμπρος Σκουφής λοιπόν μετέβη στην περιοχή και παρατήρησε σε πιλωτή πολυκατοικίας ένα δίκυκλο το οποίο δεν είχε ξαναδεί να σταθμεύει στο σημείο. Μίλησε μάλιστα και με κάποιους ενίκους, οι οποίοι τον πληροφόρησαν ότι δεν ήταν δικό τους. Το επόμενο βήμα ήταν τα στοιχεία της πινακίδας να εξεταστούν και να βγει το συμπέρασμα ότι επρόκειτο για το μηχανάκι που ο ιδιοκτήτης του το είχε δηλώσει πως είχε κάνει φτερά από εκεί που το είχε σταθμεύσει. Το σημείο λοιπόν όπου εντοπίστηκε το κλεμμένο μηχανάκι βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την οδό όπου ο Λάμπρος Σκουφής εντόπισε και ακινητοποίησε κακοποιούς σε προηγούμενο συμβάν που μοίραζαν τη λία τους, χρήματα και κοσμήματα μετά από εξαπάτηση κατοίκου. Η κλοπή μάλιστα είχε δημοσιοποιηθεί σήμερα το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την έκκληση, όσοι γνωρίζουν πληροφορίες για το συμβάν, να ενημερώσουν τις αρχές. Ωστόσο, η νέα αυτή περίπτωση δεν αποκλείεται να συνδέεται με τη δράση σπήρας με αρκετές κλοπές δίτροχων στο ενεργετικό της, στα ίχνη της οποίας φυσικά βρίσκεται η Ελλάς. Δεν είναι μόνο λοιπόν τα χρήματα και τα κοσμήματα, ίσως δεν το ξέρουμε ακόμα, είναι κάτι που το ερευνούν οι αρμόδιοι, οι αρχές δηλαδή, ίσως η συγκεκριμένη σπήρα να έκλεβε και μηχανάκια.

Σε άλλα νέα, σε άλλες ειδήσεις που έρχονται από την πόλη του Αγρινίου, να πούμε ότι η Μητρόπολη μισθώνει ακίνητο στην Τριχονίδα. Και μάλιστα αυτό το ακίνητο, λέει σε σχετική ανακοίνωση, δίνεται, λέει, η δυνατότητα σε αυτό το ακίνητο για πολυχώρο εκδηλώσεων, ακόμη και για παρεκκλήσεις.

όλα αυτά τη στιγμή που το Αγρίνιο κινείται ή είναι έτοιμο να κινηθεί αρχές Οκτωβρίου στους ρυθμούς του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Wakeboard 2026. Η Λίμνη Στράτου λοιπόν υποδέχεται το κορυφαίο εγχώριο αγωνιστικό ραντεβού του Wakeboard, προκριματική και όχι μόνο, το Σάββατο, και η τελική ως ήθιστε τη δεύτερη μέρα, την Κυριακή. 3 και 4 Οκτωβρίου λοιπόν, και η αυλαία ανοίγει από το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου στις 9 με την διεξαγωγή προκριματικών αγώνων, ενώ την Κυριακή η δράση κορυφώνεται με τους μεγάλους τελικούς, οι οποίοι θα ξεκινήσουν επίσης νωρίς το πρωί, εκεί γύρω στις 9, ενώ η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στις 3 με τις απονομές επάθλων και την επίσημη λήξη των αγώνων. Να σημειωθεί βεβαίως ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 6 θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη των αρχηγών των ομάδων, ενώ οι αθλητές θα έχουν τη δυνατότητα επίσημης προπόνησης ακόμη και από την πρώτη του νέου μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα. Η Ελληνική Ομοσπονδία λοιπόν Θαλάσσιου Σκι ετοιμάζεται να υποδεχθεί αθλητές και ομάδες σε ένα ακόμη σημαντικό αγωνιστικό ραντεβού της χρονιάς, και φυσικά η Λίμνη Στράτου φοράει ήδη τα γιορτινά της, αφού το Wakeboard ετοιμάζεται για τη δική του μεγάλη μάχη. 3 και 4 Οκτωβρίου οι αγώνες, οι επίσημες προπονήσεις, υπενθυμίζουμε, από την ερχόμενη Πέμπτη, από την πρώτη του νέου μήνα.

Το ήξερες, Βαγγέλη, ότι μια ελληνική παραγωγή ονόματι Το Χωριό του Αγρινιώτη Αλέξανδρου Χαντζή επιλέχθηκε και θα συμμετάσχει σε ένα μεγάλο event που θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη από 19 έως 23 Οκτωβρίου? Κι όμως, Το Χωριό είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Αγρινιώτη Αλέξανδρου Χαντζή. Είναι ένα δράμα εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα, το οποίο εξερευνά τη δυναμική ενός reality show επιβίωσης και τις ακραίες συνθήκες διαβίωσης. Μετά από 12 μήνες απομόνωσης σε ένα παραθαλάσσιο δάσος, τα όρια μεταξύ ανταγωνισμού και επιβίωσης αρχίζουν να καταραίουν για τους τρεις εναπομείνοντες διαγωνιζόμενους. Είδες πως εμπνέουν καμιά φορά ακόμη και τα reality για να δημιουργήσει κανείς μια ελληνική παραγωγή ονόματι Το Χωριό. Αξίζει να σημειωθεί ότι Το Χωριό συγκαταλέγεται μεταξύ των 67 έργων που επελέγησαν για την επίσημη συμμετοχή στο Mia Market 2026 από περισσότερες από 530 υποβολές από 82 χώρες παγκοσμίως. Αυτό και μόνο κατά

Θα έχουμε την ευκαιρία και την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Χατζή τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εκπομπές μας και να μας πει περισσότερα για το χωριό, για την σπουδαία αυτή διάκριση, αλλά και για το τι μέλη γενέστε.

Και μιας και ανοίξαμε λίγο την κουβέντα με θέματα που αφορούν γενικά τις παραγωγές, το λαχαρνάνες, να πάμε λίγο και στο τηλεοπτικό τοπίο, γιατί το Θέρμο πρωταγωνιστεί αυτή την Κυριακή. Ναι, ναι. Η τηλεοπτική εκπομπή «Από τόπο σε τόπο» του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής θα πραγματοποιήσει αφιέρωμα στο Θέρμο και στον Πατροκοσμά του Ανετολό την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Αυτό γνωστοποίησε νωρίτερα με ανάρτησή του στα social ο Δήμαρχος Θέρμου, ο κ. Κωνσταντάρας.

Έτσι, για να ευλογούμε και κάπου-κάπου τα γένια μας, Βαγγέλη, γιατί ακόμη και στα τηλεοπτικά και τα πολιτιστικά και όχι μόνο, υπάρχουν ταλέντο, υπάρχουν ετωλοακανάνες που κάνουν τη διαφορά, κάνουν τη δική τους προσπάθεια και αυτή ξεχωρίζει, και καλό είναι μεταξύ όλων των άλλων θεμάτων να αναφερόμαστε και σε αυτά. Και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι και θέματα που δίνουν και έτσι μια πιο αισιόδοξη ματιά, αν θέλεις, σε μια ομολογουμένως δύσκολη και σε πολλές περιπτώσεις γκρίζα, μην πω μαύρη, γκρίζα τουλάχιστον καθημερινότητα.

αφήνουμε το θέρμο και πάμε προς μεσολόγγη μεριά. Και αυτό γιατί? Γιατί έχουμε πλέον περισσότερη άθληση και περισσότερα χαμόγελα στα σχολεία της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με αφορμή και την ημέρα σχολικού αθλητισμού, η οποία είναι αύριο 25 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως λοιπόν στηρίζει έμπρακτα αυτή την σχολική κοινότητα και ενισχύει δράσεις που προάγουν την άθληση, τη συνεργασία και την ευεξία των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Συγκούνης, αλλά και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, ο κύριος Δράρης, προχώρησαν στη διάθεση και παράδοση αθλητικού υλικού σε σχολεία του Δήμου Ιεράς Πόλεως, με στόχο να ενισχυθούν οι δυνατότητες των μαθητών για να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και να γνωρίσουν τη χαρά της άσκησης.

μένουμε στο Μεσολόγγι, και αυτό γιατί υπάρχει μια ενημέρωση που αφορά σε ένα τετραήμερο επιστημονικό συνέδριο, παρακαλώ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αρχές Οκτωβρίου στο Μεσολόγγι, στην Ιερά Πόλη, για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Συγκεκριμένα μιλάμε για την χρονική περίοδο από 1 έως 4 Οκτωβρίου. Είναι το επιστημονικό αυτό συνέδριο με τίτλο 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, ιστορία, μνήμη, κληρονομιά. Θα πραγματοποιηθεί στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο. Είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή. Θα είναι 4 ημέρες όπου επιστήμονες και ερευνητές θα παρουσιάσουν εισηγήσεις και θα αναπτύξουν διαφορετικές πτυχές της ιστορίας και της κληρονομιάς του Μεσολογγίου, φωτίζοντας το γεγονός της εξόδου μέσα από τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα. Η διοργάνωση φυσικά πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του Δήμου Ιεράς Πόλεως, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο των δράσεων για τη 200η επέτειο από την έξοδο του Μεσολογγίου. Μάλιστα, το συνέδριο αυτό αποτελεί και μια ακόμη ευκαιρία για να αναδειχθεί η ιστορική και πολιτιστική παρακαταθήκη της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και να συνδεθεί η ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση.

στο εντολικό τώρα, να πούμε ότι είχαμε μία τραυματισμένη χαλκοκουρούνα, το είπα, έπειτα από πρόσκρουση με αυτοκίνητο. Το συγκεκριμένο πτηνό βεβαίως παραλήφθηκε από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο το Ετωλικό, και όπως αναφέρεται σε ανάρτηση που έκανε βεβαίως σήμερα το πρωί, θα αποσταλεί και στην ΑΝΗΜΑ, στον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη περίθαλψη και φροντίδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χαλκοκουρούνα, ναι, καλά το λέω, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά και χαρακτηριστικά μεταναστευτικά πουλιά της χώρας μας, με τα μοναδικά γαλάζια και καστανά χρώματά της. Στην Ελλάδα αναπαράγεται σε συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και σε ορισμένα νησιά, ενώ το χειμώνα εγκαταλείπει την Ευρώπη και μεταναστεύει στην Αφρική, διανύοντας φυσικά χιλιάδες χιλιόμετρα.

μια βόλτα και ως την Αύπακτο, εκεί όπου βεβαίως είχαμε μια σύλληψη σύμφωνα και με ανακοίνωση της Ελλάς, μια σύλληψη ενός άντρα γιατί είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια, ενώ προημερών είχε κλέψει και κινητό αλλά και διάφορα αντικείμενα από ένα σπίτι. Και βεβαίως να σημειωθεί ότι τα κλεμμένα αντικείμενα έχουν αποδοθεί εκ νέου στην νόμιμη κατοχή.

Πριν πάμε προς Ξηρόμερο μεριά, θα πάμε σε ένα ακόμη σύντομο αλλά και τελευταίο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη και από πλευράς Δήμου Ξηρομέρου, γιατί προχώρησε σε μια πολύ σπουδαία δωρεά.

0: κόκκινη, ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Μην το ξεχνάτε. Παρασκευάζουμε τις επιμέλειες παρουσίαση στη ρύθμιση του Βαγγέλη Κοκώσης και βεβαίως να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Να αναφέρουμε ότι είχαμε νωρίτερα και μία διακοπή σήμερα, διακοπή ρεύματος στην Κανδύλα Ξηρομέρου μέχρι τις 11.30, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση από τον πρόεδρο της κοινότητας Κανδύλας, τον κύριο Θεόδωρο Γιαννέλη, γιατί ήταν κάποιες προγραμματισμένες εργασίες να γίνουν από συνεργείο του ΔΔΕ, 8.30 με 11.30, νομίζω τώρα η ώρα είναι 12.30, θεωρώ ότι θα έχουν ήδη και πάλι ρεύμα εκεί οι κάτοικοι. Ωστόσο, το θέμα το οποίο ήθελα να αναφέρουμε νωρίτερα είχε να κάνει με μια σημαντική κίνηση που έγινε από πλευράς του Δήμου Ξηρομέρου, καθώς πραγματοποιήθηκε μία δωρεά περίπου 600 καθισμάτων από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς τον Δήμο Ξηρομέρου. Και ο Δήμος Ξηρομέρου ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της δωρεάς.

Αφήνουμε και το Ξηρόμερο και πάμε σιγά σιγά να πάμε σε άλλους δήμους του νομού Ιτωλοκαρνανίας, να δούμε λίγο τι γίνεται. Πάμε μια βόλτα μέχρι και την Αμφιλοχία, αφού θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, εντός δηλαδή Οκτωβρίου, αγώνες Αλεξίπτου του Πλαγιάς στον Εμπεσό Βάλτου, το τριήμερο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, μετά την αναβολή των αγώνων τον περασμένο Μάιο λόγω των καιρικών συνθήκων. Οι αγώνες λοιπόν Αλεξίπτου του Πλαγιάς είναι μια ανάσα πριν την πραγματοποίησή τους, ένα τριήμερο βεβαίως σύμφωνα και με την τοπική κοινότητα Εμπεσού, με την ευχή και την προσδοκία ότι ο καιρός θα επιτρέψει σε όλους, συμμετέχοντες και μη, να απολαύσουν αυτούς τους αγώνες. Σε επίπεδο οργάνωσης, πέραν του Δήμου Αμφιλοχίας και της Δημοτικής Κοινότητας Εμπεσού, συμμετέχει και η Αερολέσχη Αγρινίου. Πάμε μια βόλτα και από τον Δήμο Ακτίου Βόνησας, γιατί πέραν των άλλων είχαμε βεβαίως και ένα ρεκόρ. Ένα ρεκόρ επιβατών στον αεροδρόμιο, στον αερολιμένα του Ακτίου, το καλοκαίρι που μας πέρασε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έκλεισε η καλοκαιρινή σεζόν με αύξηση στην κίνηση της τάξης του 6,7%. Πιο συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, οι επιβάτες των διεθνών πτήσεων που διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο ανήλθαν σε 689.218 έναντι 645.865 το 26, ενώ μαζί με τις εσωτερικές πτήσεις ο αριθμός πλησιάζει τις 700.000. Η μεγαλύτερη λοιπόν αύξηση στην κίνηση επιβατών ήταν φυσικό και επόμενο το μήνα Αύγουστο, που η πλειοψηφία των εργαζόμενων παίρνει και τις άδειές του με ποσοστό 9,1%, ενώ ο μικρότερης κλίμακας αύξηση καταγράφηκε τον Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τώρα, με βάση τα στοιχεία, να πούμε ότι οι πτήσεις προήλθαν κυρίως από Γερμανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, σκανδιναβικές χώρες, το Ισραήλ και όχι μόνο.

τώρα να σταθούμε και σε κάποιες ειδήσεις που έρχονται από τη Δυτική Ελλάδα. Στην γειτονική μας Πάτρα να πούμε ότι είχαμε διακινητή ναρκωτικών ετών 16 παρακαλώ, και συνελήφθη μάλιστα με περίπου 170 γραμμάρια κάναβης.

ξανά μανά προς την περιοχή του Αγρινίου, γιατί ένα φαρμακείο εδώ στο Αγρίνιο, το οποίο εφημέρευε, είχε τροποποιήσει τον φωτεινό σταυρό LED έξω από το φαρμακείο και τον είχε τροποποιήσει έτσι ώστε εκτός από την επωνυμία και την περιοχή όπου βρίσκεται το κατάστημα να εμφανίζεται και η φράση «Όσο ζω, μας ζω». Κάποια γυναίκα που έχει TikTok θέλησε να μοιραστεί αυτό το βίντεο που τράβηξε με τους διαδικτυακούς της φίλους και δεν άργησε να γίνει και viral, αν θέλετε, και από τα τοπικά και τα πανελλαδικά site της χώρας. Όλα αυτά δείχνουν, Βαγγέλη, είναι απλές, μικρές, καθημερινές κινήσεις που δείχνουν όμως τι είδους πέρασμα είχε στον κόσμο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Και μια και μιλάμε για τον Γιώργο Μαζονάκη και την υπόθεση Μαζονάκη, η οποία είναι στην επικαιρότητα, να πούμε βεβαίως ότι σύμφωνα και με την αποκάλυψη του Earth News, να πούμε ότι υπάρχουν νέα στοιχεία ως προς τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδο, στο Κολωνάκι, αφού η νομική σύμβουλος, λέει, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο Earth News για την υπόθεση του Μαζονάκη, του θανάτου του Μαζονάκη και τις διαδικασίες πλασμαφαίρεσης που πραγματοποιούντουσαν στο χώρο, όπως ανέφερε λοιπόν από την έρευνα του ΙΣΑ, προέκυψαν στοιχεία που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία γινόταν και εκτός του δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου. Στην Καρνεάδου λοιπόν, Βαγγέλη, έκαναν, λέει, κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

μιας και μιλάμε για την υπόθεση Μαζονάκη, να πούμε ότι η οικογένεια Μαζονάκη καλεί για κατάθεση την νοσηλεύτρια που είπε στη γιατρό ότι δεν τον βλέπω καλά. Και μάλιστα η οικογένεια ορίζει και τεχνικό σύμβουλο για τις τοξικολογικές. Ένας-ένας οι επώνυμοι, οι επώνυμοι αναγνωρίσιμοι, οι επώνυμοι, γιατί όλοι είμαστε, έχουμε ονόματι επώνυμο, αλλά οι αναγνωρίσιμοι, όπως ο Χρήστος ο Μενιδιάτης, ένας συνάδελφος του Γιώργου Μαζονάκη, τοποθετήθηκε μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και είπε από την πλευρά του ότι είχα πάει, λέει, στο ιατρείο στο Κολωνάκι, μου έκανε ο γιατρός, λέει, μια εξέταση, λέει, δεν ξαναπήγα μετά. Υπάρχει και η άλλη οπτική, την οποία δίνει η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία μιλώντας σε εκπομπή του Sky στο Studio 3, είπε μεταξύ άλλων, έλεος, ας αφήσουν τον κόσμο, λέει, να πενθήσει. Όλος αυτός ο θόρυβος, λέει, έχει κάτι το ανθρωποφαγικό.

Πάμε τώρα να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις, γιατί είπαμε και νωρίτερα ότι η σημερινή ημέρα είναι όχι αθλητική Τετάρτη αλλά αθλητική Πέμπτη. Και πώς να μην είναι αθλητική Πέμπτη, αφού η εθνική μας αγωνίζεται, και μάλιστα αγωνίζεται κόντρα στη Σερβία. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, όχι φιλικό παιχνίδι, όχι αδιάφορο μάτς, ίσα ίσα μάτς με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η εθνική θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή. Βέβαια ο βαθμός δυσκολίας σίγουρα ανεβαίνει, δεν είναι το ίδιο να καλείσαι πλέον να αντιμετωπίσεις Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία μέσα σε λίγες εβδομάδες, μέσα σε λίγες ημέρες. Δεν είναι όπως είναι οι σύλλογοι, όπου έχουν μήνες μπροστά τους οι προπονητές, με τους βοηθούς, με τους παίκτες, τα λένε, τα ξαναλένε κτλ. Εδώ είναι λίγο μπαμ-μπαμ οι διαδικασίες. Και ειδικά φέτος είναι ακόμη πιο μπαμ-μπαμ, υπό την έννοια ότι μέσα σε τρεις εβδομάδες, σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, η εθνική μας, παραδείγματος χάρη, θα δώσει 4 παιχνίδια. Και πρέπει να δείξει αν είναι σε θέση να τα βάλει με μεγαθύρια. Τώρα θα μου πείτε, μα και η εθνική και το ταλέντο μας και η ποιότητά μας πλέον σε επίπεδο ρόστερ διαφέρουν από τις εθνικές των προηγούμενων χρόνων. Τολμώ να πω ότι διαφέρουν και από την εθνική του 4 που πήρε το Euro. Δεν ήμασταν και οι πιο μεσοεπιθετικά, δεν ήμασταν και τόσο φωτιά τότε σε σχέση με τώρα. Θα μου πείτε, τότε ίσως υπήρχε μια άλλου είδους εμπειρία, μια άλλου είδους χημεία, την οποία προσπαθούμε να έχουμε και τώρα, και αυτό εξαρτάται από τους παίκτες αλλά και από τον προπονητή. Εδώ θα κριθεί αυστηρά και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όχι για το αν θα κερδίσουμε τους Γερμανούς, έχω κολλήσει με τους Γάλλους, αν θα κερδίσουμε τους Γερμανούς ή τους Ολλανδούς ή τους Σέρβους, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα για το τι ακριβώς θα δείξουμε εμείς από την πλευρά μας ως εθνική. Και βεβαίως μια εθνική η οποία βλέπεις ότι διαθέτει παίκτες οι οποίοι στα πρωταθλήματά τους είναι εκ των κορυφαίων. Ο Τζόλις με την πρωταθλήτρια Αγγλία στην Arsenal. Ο Καρέτσας, ο οποίος επανήλθε. Ο Κοστούλας είναι παίκτης. Και πόσοι άλλοι, σχεδόν η πλειοψηφία αυτών, για να μην αδικώ και κανέναν, η πλειοψηφία αυτών κάνει απίστευτα πράγματα. Ο Παυλίδης στην Μπενφίκα. Πόσα δημοσιεύματα, πόσες προσπάθειες, ακόμα και από την Μπαρτσελόνα, χωρίς καμία υπερβολή, για να αποκτήσουν τον Παυλίδη. Ο Κοστούλας. Δεν είναι ο Κοστούλας των 30 εκατομμυρίων. Η αξία του έχει ανέβει απίστευτα. Ο Τζόλης. Ο Τζολάκης. Και πόσοι άλλοι. Πραγματικά αυτή η εθνική έχει ταλέντο. Αλλά όπως λέμε, Βαγγέλη, δεν αρκεί το ταλέντο. Χρειάζεται και η κατάλληλη χημεία. Και γι' αυτό λέμε ότι εδώ θα παίξει ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσει να δέσει όλους αυτούς τους παίκτες ο προπονητής. Όπως είπε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, όπως τους είπε προς τους παίκτες ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Γκαγκάτσης, κερδίσατε κοντζάμ Αγγλία, κερδίσατε και άλλες εθνικές και φτάσατε εδώ που φτάσατε, να παίζετε με τους καλύτερους. Δείξτε τι πραγματικά αξίζετε.

Υπενθυμίζουμε βεβαίως ότι αυτές τις ημέρες δεν έχουμε αγώνες ό,τι αφορά την Super League, το πρωτάθλημα της Super League 1 τουλάχιστον για τον Πανετολικό. Δεν ισχύει το ίδιο όμως και για την λεγόμενη Β' Εθνική Super Bet League 2, όπου οι αγώνες εκεί συνεχίζονται κανονικά. Και δεν είναι μόνο η Εθνική απόψε, είναι και η Ευρωλίγκα. Οι αιώνιοι ρίχνονται στη μάχη, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, EuroLeague Basketball, η επιστροφή, μια νέα σεζόν ξεκινά και στην Ευρωλίγκα. Για να δούμε αν οι δύο αιώνιοι θα ξεκινήσουν με το δεξί. Οι δύο αιώνιοι οι οποίοι τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δώσουν και αγώνες για το ελληνικό Super Cup. Ο Ολυμπιακός ως κάτοχος της περσινής EuroLeague βρέθηκε να διεκδικεί με αξιώσεις ακόμη και το Super Cup της EuroLeague, αλλά η Real πήρε την revanche, αν θέλετε, για τον χαμένο τελικό. Όπως και να έχει, ήταν μια πολύ μικρή πρώτη γεύση για το τι ακριβώς αναμένεται να συμβεί από εδώ και πέρα, Πέμπτες, Παρασκευές και ενίοτε και Τρίτη και Τετάρτη, γιατί θα υπάρχουν και οι λεγόμενες διαβολοβδομάδες. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με απόσταση ενός τετάρτου ξεκινούν τα παιχνίδια τους. 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Παρί, 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός και 10 παρά τέταρτο είναι το Σερβία Ελλάδα στο ποδόσφαιρο.

Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για ελληνική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό.

δεν προλαβαίνουμε σήμερα, θα το αναλύσουμε περαιτέρω αύριο το πρόγραμμα της 201ης επετείου από τη μάχη του Καρβασαρά, 28 Σεπτεμβρίου του 1825, 201 χρόνια, και βεβαίως ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποίησε το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και έχει πλούσιο ενδιαφέρον, γιατί θα γίνουν πολλά και ωραία πράγματα το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Θα κλείσουμε με Γαία. Με Γαία, με την οποία Γαία βεβαίως η γυμναστική εταιρεία Αγρινίου συγχαίρει τον Γιάννη Γράψα, γιατί βεβαίως μιλάμε για μια πολύ σπουδαία διάκριση, αναλαμβάνοντας έναν επιστημονικό ρόλο συμβούλου, και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Να είσαι επιστημονικός σύμβουλος της Ένωσης Σωματείων Καλοδοσφαίρησης, βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για μια διάκριση που αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας τόσων χρόνων, της δουλειάς αλλά και της προσφοράς του στο μπάσκετ, και θα έχουμε την ευκαιρία σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας να μιλήσουμε μαζί του, και σίγουρα έχει πολλά να μας πει και για αυτήν την επιλογή του ως επιστημονικού συμβούλου, αλλά να μας πει και άλλα πράγματα σχετικά με τη Γαία, την συνεργασία των επόμενων ετών με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Όλα αυτά θα τα δούμε σε επόμενες εκπομπές. Κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να σας αφήσουμε για σήμερα και να υπενθυμίσουμε ότι το ραντεβού μας είναι αύριο στις 11 και κάτι, με νέα και ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Εσείς όμως μην φύγετε, μείνετε εδώ, μείνετε στον Antenna Star. Ακολουθεί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια, και στις 2 τα Κακά Κορίτσια.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
2: Τηλέφωνο 697 3

0: 2310-83-00-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
5: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ. Έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση. Από φαινόμενα, συμπεριφορές, αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
8: Υπάρχει ένα δράμα.
9: Έχω ακούσει αδικίες και αδικίες, αλλά όχι κατά κυβερνήσεων. Είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα?
8: Και εγώ έχω μια ευαισθησία στις αδικίες.
9: Ειδικά σε κυβερνήσεις.
8: Με πνίγουν πια οι αδικίες τους.
9: Ναι.
8: Κατά το ευαισθησίες.
9: Ευαισθησίες.
8: Ναι, αδικίες. Οπότε
9: ακούμε. Με πιάνουν, δεν με πνιγούν.
8: Ναι, τι σημασία έχει.
9: Άμα το λες όλο το τραγούδι, το καταλάβουμε.
8: Δεν το πάω όλο, έβαλα αδικίες. Άρα το διέλυσα με το καλημέρα.
9: Ναι.
8: Άλλαξε και το
9: ρήμα. Μην με κοιτάς να περιμένεις να το καταλάβω.
8: Όχι, γιατί κατάλαβα ότι κάτι δεν έλεγα σωστά. Και λέω θα με διορθώσει. Έλα δε, ναι, άργησε. Τίποτα, Κύρκο πάει κι αυτό.
9: Εγώ φταίω. Εσένα δεν ογάει εκεί πέρα να καταλάβεις ότι τα αλλάζουμε λίγο, όχι πολύ. Για να καταλάβει ο άλλος.
8: Τα ανέτρεψα, ριζικά όλα.
9: Μπράβο. Είσαι της ανατροπής, επειδή ξεκίνησε το φεστιβάλ.
8: Μπράβο. Ναι, αυτό ακριβώς. Και πήγα χθες πρώτη μέρα, θα τα πούμε.
9: Ναι, να μην χάσουμε.
8: Δεν κατάλαβα.
9: Λοιπόν. Συγγνώμη, δεν είναι Ηλιούπολη. Έχω και εγώ κεκτημένη ταχύτητα σε αντιδράσει. Ότι θα μα πει για Ηλιούπολη.
8: Όχι.
9: Εντάξει, αυτό είναι πιο οικουμενικό.
8: Όχι
9: ότι Ηλιούπολη δεν είναι, αλλά.
8: Η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ. Είναι η δεύτερη φορά που το λέει τις τελευταίες μέρες ότι αδικείται το τεράστιο έργο που έχει αυτή η κυβέρνηση.
9: Δεν το πουλάνε καλά προς τα έξω.
8: Και αδικείται από την αλαζονία της κυβέρνησης όμως.
9: Κάποιον στελεχών.
8: Δηλαδή δεν είναι έχω κάνει ένα έργο, δεν μου το αναγνωρίζετε. Έχω κάνει ένα έργο και επιτελείς του έργου το χαντακώνουν. Ευρέσθετα.
9: Βρες καλό τηλεπλασιέ. Δεν σου φταίει κανείς που μου βάζεις αυτόν που έπαιρνε φράγκα από τα νονογυλέκα.
8: Μα όταν τον έξω αυτά τα χρόνια.
9: Αυτός μόνο αν είναι να βγάλει καλά φράγκα θα το πουλήσει καλά.
8: Μα
9: άμα τον έχεις εκεί με 360.
8: Κάθε μέρα βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, σαν αυτόν αναφέρεται.
9: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι όλο αδιευκρίνιστο και αυτό. Αν γίνει πιο διευκρινισμένο.
8: Δεν θα γίνει.
9: Ο άνθρωπος θα το παλέψει αλλιώς, θα υδρώσει τη φανέλα. Στο αδιευκρίνιστο.
8: Και αν κάνει κακό πια ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναγνωρίζουν ότι τους κάνει κακό μάλλον όλα αυτά που λέει. Ναι, τι θα πει, υπάρχει, είναι υπουργός, υπάρχει πρωθυπουργός που τον διόρισε να πάει να του πει. Πιο πέρα.
9: Μα είπε χθες ότι δεν αφορά εμένα, δεν με αγγίζει αυτό, έτσι που άφησε. Άρα.
8: Ξέρει πολύ καλά.
9: Τελείωσε.
8: Και εγώ πιστεύω δεν αφορά αυτόν, γιατί δεν υπάρχουν ντοκουμέντα.
0: Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Και έλα με 300, δεν δίνει. Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
10: Έτσι το Μητσοτάκης
0: σου μειώνει του όρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
9: Έτσι λένε.
0: Παντού! Αυτά τα λέτε στα παράτερα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή. Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Άρα αυτά που κάνουμε αυτή την περίοδο, ειλικρινά σας το λέω, ό,τι και να λένε για το ΕΣΥ, έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Αυτά τα λέτε στα παράτερα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή. 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος!
9: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
9: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!
8: Γιατί δεν είναι υπέρ της κυβέρνησης όλα αυτά? Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
9: Γιατί είναι αλαζονία
8: και τα πουσάρουμε όσο μπορούμε εμείς εδώ κάθε μέρα τα ακούμε.
9: Αυτό γιατί είναι αλαζονία και δεν είναι γεγονός? Αφού είναι γεγονός.
8: Γεγονός. Η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
9: Ναι.
8: Κάντε, βγάλετε το σκασμό όλοι και δεν θα τολμάει να σκεφτεί κανείς να αμφισβητήσει.
9: Και αυτός που το λέει είναι ο αλαζόν.
8: Όχι.
9: Απλά επειδή το σημειώνει.
8: Ναι.
9: Το σημειώνει. Τι καταγραφεί κάνει ο άνθρωπος.
8: Κατά τη γνώμη μου.
9: Ηθογραφία.
8: Με μετριοπάθεια το σημειώνει.
9: Ναι, μπορούσε και καλύτερα.
8: Θα μπορούσε να μπορούσε να κάνει τα σκαμπίλια.
9: Αλλά υπάρχει και ένα ταβάνι, ρε παιδί μου, τώρα εκεί σου λέει μην προκαλέσουμε, δεν έχουμε και χούντα. Δυστυχώς. Θα δηλαδή, έλεγε μέσα του.
8: Υπάρχει μια αγωνία στην Ελλάδα λόγω και της
9: παγκόσμιας. Το πουλί από κάτω.
8: Ναι.
9: Της
8: χούντας. Υπάρχει μια αγωνία σε όλους τους Έλληνες λόγω και της παγκόσμιας αγωνίας ανησυχίας που θα πάει η πετρέλα. Έρχεται ένας χειμώνας δύσκολος.
9: Να λέγουμε σοβαρούς.
8: Υπάρχει ακρίβεια που καλπάζει έτσι και αλλιώς πριν το δύσκολο χειμώνα.
9: Τι
8: γιατί είναι οι Χούθοι που λέει άλλοι, είναι η Ουκρανία, είναι τα ενεργειακά, είναι τα παγκόσμια, είναι. Υπάρχουν τα ενίκια που είναι στο Θεό.
9: Χρόνια τώρα.
8: Χρόνια τώρα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ναι.
9: Η βενζίνη στα μοσχάρια βγαίνει, και τα φρούτα.
8: Ναι, ναι, αυτό ζούπα, ακρίβεια.
9: Ναι.
8: Και η υγεία, η παιδεία είναι στην κατάσταση που ξέρουμε. Δηλαδή, η δημόσια παιδεία και χρειάζεται 2-3 μισθούς για φροντιστήρια, δεν το συζητάμε.
9: Δεν βγαίνει,
8: και
9: βγαίνει σε
8: όλα αυτά, ναι. Και βγαίνει σε όλο αυτό το περιβάλλον ένας να πει ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και μην μιλάει κανείς και δεν θα κάνετε κριτική και να μας δοξάρετε και όλες οι χώρες λένε μπράβο στην Ελλάδα τυχερή.
9: Το θέμα δεν είναι αυτός που βγαίνει. Το θέμα είναι ότι κάποιοι τον αντιμετωπίζουν σοβαρά και δεν τον έχουν σαν ένα σούργελο και ότι φέρε τον περίγελο να γελάσουν. Φέρε τον εδώ λίγο να γελάσουμε, να κάνουμε χάζη στην εκπομπή. Πάει και του αντιμετωπίζουν δημοσιογράφοι σοβαρά και τον κοιτάνε σαν το τεμ. Αντί να έχει δεύτερη ερώτηση και τρίτη ερώτηση και να λέτε. Λέτε κύριε.
8: Yes.
9: Κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο είστε Υπουργέ, δεν καταλαβαίνω.
8: Δεν κατάλαβα.
9: Ναι, και κάθονται και το κοιτάνε και λένε.
8: Δεν έχει αναμορφωθεί η υγεία.
9: Ναι, έχει. Για αναμορφωτήριο είναι.
8: Υγεία.
9: Υγεία. Ναι, υγεία και αυτοί που την διοικούν. Όταν ακούσω ότι και ο οικονόμου πετάει ειρωνίες, ο οικονόμου είναι πιο άδωνης από τον Άδωνη.
8: Σου λέω πια δεν είναι έτσι. Οι δημοσιογράφοι.
9: Οι Βούλγαροι έξελ το πρωί.
8: Έγινε ένα χαμός χθες στο ραδιόφωνο του Μέγκα. Έγινε ένα μακελιό με τον Άδωνη. Γιατί ανέδειξε το Μέγκα και αναδεικνύει το Μέγκα πολύ συστηματικά τον Άδωνη
9: στο σπίτι. Τον έχει πάει.
8: Ναι. Ότι η κάτι εγγένεια που πήγε στα νότια προάστια μιας κλινικής όλων αυτών των.
9: Τι είναι, της ομορφιάς και αυτά.
8: Μπράβο, που υπάρχει ένας όρος, δεν τον βρίσκω τώρα, όπως λέγεται.
9: Ευεξίας, τι είναι.
8: Ναι, ας βάλουμε αυτό. Κάτι τέτοιες κλινικές.
9: Wellness.
8: Ότι μέσα εκεί κάνει και.
9: Πλασμαφαίρεση.
8: Πλασμαφαίρεση με κάποιο τρόπο. Δεν το λέει βέβαια η κλινική έτσι, το περιγράφει αλλιώς. Και λένε στον Υπουργό γιατί πήγε σε αυτή την κλινική, τσαντίστηκε και ο Άδωνης. Όχι, δεν είναι έτσι. Η κλινική έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει: εμείς δεν κάνουμε μια γενική ανακοίνωση με σεβασμό στον ασθενή που έρχεται εδώ κτλ.
9: Φαντάζομαι και στο Κολωνάκι με σεβασμό στον ασθενή λέγανε.
8: Ναι, φάνηκε ολόκληρο.
9: Δεν θα είπε
8: στην άλλη, ποιοι νεύτη.
9: Τι λέγανε.
8: Πόσο, δηλαδή νεύτη. Υπάρχει, εσύ έχει πει ποτέ νεύτη.
9: Όχι, όχι, το λέγαμε στο σχολείο.
8: Υπήρχε το φάρμακο.
9: Έχει νεύτη αυτό που έτρεχε γρήγορα, το λέγαμε. Τι έχει.
8: Άλλη χρήση είχε ο νεύτη. Ναι. Έμπαινε κάπου αλλού και έτρεχε.
9: Α, Τώρα που μπήκε. Πόσιμο ήτανε.
8: Πόσιμο. Ναι, όχι πόσιμο. Μπόσικα είναι άλλο η λέξη. Πόσιμο με πει.
9: Πόσιμο.
8: Πόσιμο.
9: Όχι ποπόσιμο. Ερχόντανε. Το μαγείρευα γύρω-γύρω.
8: Μπράβο, γιατί με τον Μπό τι θα έλεγες.
9: Δεν έβγαινε.
8: Μπόμπος Φουγκαράκης.
9: Όχι.
8: Δεν γινόταν.
9: Έχει δώσει και αυτός δικαιώματα τόσες τρύπες.
8: Ποπόσιμο. Οπότε αυτό... Αυτό το στρίμωξαν αρκετά, Χασαπόπουλος και Βούλγαροι, και τσαντίστηκε εκεί, τους έλεγε διάφορα. Γενικώς στριμώχνεται, γιατί είναι ανοιχτός ως υπουργός και είναι ένα σύστημα υγείας.
9: Καλά, δεν είναι αυτός ανοιχτός και ευάλωτος, είναι και μια κυβέρνηση που είναι ευάλωτη σε ένα. Φαίνεται
8: και
9: ότι και εδώ
8: παραπάνω.
9: Μια συγκάλυψη πάλι επιχειρείται.
8: Προφανώς.
9: Γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται μια μέρα όταν ο Πατούλης είναι πρόεδρος, την άλλη μέρα δεν είναι πρόεδρος, στα site.
8: Και γενικώς.
9: Φαίνεται ότι πάνε λίγο να προστατεύσουν τον Πατούλη, λίγο τις βρωμιές τους.
8: Γιατί όλες τις φιλίες τους,
9: που είναι ο μέτοχος ο ένας, που είναι μέτοχος ο άλλος, σε ποιο μηχάνημα κτλ.
8: Και γενικώς, όταν υπάρχει ένα σύστημα υγείας στα νοσοκομεία, που είναι καθαρή η διαδικασία το τι συμβαίνει εκεί μέσα, και όταν έχεις παρανοσοκομεία, παρακλινικές, σε διαμερίσματα, σε υπόστεγα, σε υπόγεια, σε ρετυρέ, προφανώς θα τύχουν και στραβές.
9: Με σκιτζίδες μέσα και
8: ναι, ναι, απαταιώνες. Όταν,
9: και όταν έχεις διώξει όλα είναι κέρδος. Πάνω σου.
8: Όταν όλα είναι κέρδος.
9: Ναι.
8: Ακόμη και το αν θα ζήσεις, πώς θα ζήσεις, τι αίμα θα σου βάλουν, με τι εργαλεία θα σου βάλουν αυτό το αίμα, θα το βγάλουν, θα το καθαρίσουν και όλα αυτά. Προφανώς όταν όλα είναι κέρδος, θα πεθάνουν και άνθρωποι.
9: Ναι.
8: Σε διάφορες, είτε στραβή. Στα τρένα όπου μπαίνουν, είτε στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, είτε οπουδήποτε. Τι κοινωνία θέλουμε, τέτοια? Θα έχουμε ό,τι έλεγχο και να κάνει το κράτος, όσους ελεκτικούς μηχανισμούς, να βάλει ο ίσα καρτελάκια στις πόρτες, θα υπάρχουν πάντα λαμόγια, γιατί αυτό το σύστημα είναι φτιαγμένο για λαμόγια.
9: Δεν έχει να κάνει αυτό, όσοι έλεγχοι έγινε, όντως. Όταν υπάρχει σαν λογική, σαν νόρμα, ότι πουλάμε ό,τι παπαριά βρούμε στην τηλεόραση.
8: Μ' αρέσει πριν που δεν την είπες τη λέξη.
9: Το είπα τώρα.
8: Ναι.
9: Δεν το άκουσα.
8: Ναι.
9: Ναι.
8: Για βάλε το repeat.
9: Ναι, ναι.
8: Το rewind, ποιο ήταν αυτό.
9: Και πουλάνε για την ευεξία. Γιατί να σου φτιάξει τη μέση τον ανογιλέκο. Την καράφλα το ένα, το στομάχι το άλλο. Και αυτό είναι κουλτούρα.
8: Ναι, εγώ με το τελοπόν έχω βρει για τριά.
9: Και καλά έχει κάνει, ναι. Και όταν αυτό έχει γίνει. Προφανώς αυτά φτιάχνουν ένα κλίμα και μια κουλτούρα και μια αισθητική που θα γίνει ιατρείο. Η ίδια απαταιωνία που μοιάζει ακίνδυνο στην τηλεόραση. Ο Παϊτέρης ακόμα έτρεχε, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
8: Το θυμάμαι. Ναι, ναι. Το Βελόπουλο, το φάρμακο.
9: Το
8: στομαχικό.
9: Το
8: στομαχικό.
9: Το στομαχικό.
8: Το εντερικό.
9: Ένα από δύο το είχε πάει.
8: Ότι διαφορετικά αυτά.
9: Ναι.
8: Είναι άλλο το. Είναι άλλο το άλλο ένα χάπι ήταν.
9: Άλλο πιάνει το ένα, άλλο πιάνει το άλλο.
8: Ένα χάπι και είχε 15 ονόματα.
9: Ίδιο το στομάχι.
8: Σαν βασιλιά Ισπανία ήταν.
9: Είχε ίδιο. Η άλλη φωτογραφία απ' έξω.
8: Άλλη φωτογραφία.
9: Το ένα έχει το κολάντερο, το άλλο έχει το στομάχι.
8: Συσκευασίε διαφορετικά, αλλά ένα χάπι ήταν αυτό.
9: Ναι, τίποτα. Εκτό κι αν είναι δάχτυλο τη Λατινοπούλου. Τι ήταν Αιγύπτο. Δεν σου λέει τώρα. Πάρ πάντο τώρα εκεί.
8: Έχω εγώ να σου δώσω ένα ωραίο.
9: Γιατί είχε γίνει το σκηνικό με τη Μάντ τότε. Ξέρει τι
8: ναι, το χαλί.
9: Με το χαλί. Και σου λέω όχι αυτόν, θα μα τη φέρει κάποτε.
8: Μια που ήρθαμε εκεί λοιπόν. Όλα αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα γιατί δεν υπάρχει σωστή κυβέρνηση. Το καταλαβαίνεις.
9: Σύμφωνα με ποιον. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι είναι σωστή. Ο Άδωνης λέει ότι είναι η πιο σωστή και η πιο καλή.
8: Η Ντόρα λέει ότι κάνει τεράστιες προσπάθειες.
9: Και ότι έχει κάποια. Δεν η Ντόρα, είναι κάποια σωστή. Κάποια έχει βρει η Ντόρα μόνο.
8: Δεν είναι σωστή κυβέρνηση.
10: Ποιο σύστημα υποβοηθά την προβολή του και ποιο είναι το όφελος.
11: Κάθε φορά 19, 23 και τώρα ξανά βλέπουμε στο ίδιο έργο θεατές υποκομματίδια που έχουν παρυφές στο Μαξίμου, δεν λέω για τον συγκεκριμένο κύριο, γενικά τα λέω, να πουσάρονται από το σύστημα. Αυτό είναι καταφανές. Υπάρχουν και άλλα κόμματα εκτός Βουλής. Υπάρχει το ΜΕΡΑ25, υπάρχουν και άλλα κόμματα. Έτσι το κίνημα 21, υπάρχουν πολλοί. Γιατί δεν τους παρουσιάζουν αυτούς και παρουσιάζουν μονόπατα μόνο κάποιους. Άρα κάποιους ωφελούν. Το ποιους ωφελούν, δείτε τα ποστά και καταλάβετε. Τρέμουν την ελληνική λύση, μη συσπυρώσει το κοινωνικό, λαϊκό, πατριωτικό, κοινωνικό ιστό της χώρας. Θα τον ενώσουμε και θα κυβερνήσουμε.
8: Τότε θα είναι όλα ωραία.
9: Άντε ρε παιδί μου,
8: και
9: αυτό.
8: Και εγώ το περιμένω πώς και πώς. Και είναι μια ωραία κατάληξη της χώρας. Να τελειώσει κάπως έτσι, γιατί θα τελειώσει εκεί. Δεν...
9: Και αυτό τον ιστό να τον πάνε ενώσει ο Βελόπουλος.
8: Και Κολοκοτρώνη, δεν πάνε και όλοι. Τσάμπα όλα, τσάμπα.
9: Μην λες Κολοκοτρώνη, το απέρνει Λουκά. Πού είναι η Κολοκοτρώνη, η σύγχρονη.
8: Α, είναι μετεψύγωση. Μήπως είχε πάει στο ιατρείο της Καρνεάδου και της είχε βγάλει ότι είσαι μετεψύγωση. Γιατί έβγαζε μετεψυχώσεις. Εκείνο το μηχάνημα έβγαζε και πιανού μετεψύχος είσαι.
9: Α, και να τη είπε είσαι ο Κολοκοτρώνης και το πίστεψε. Σου λέει η επιστήμη, το λέω, εγώ το λέω.
8: Η άλλη ήταν ο Έλβις Πρίσλι.
9: Γιατί δεν μπορεί να ήταν.
8: Η άλλη ήταν η βασίλισσα της Ατλαντίδας.
9: Ποιος έχει δει τον Έλβις Πρίσλι ότι έχει πεθάνει.
8: Εγώ το είπα. Από το Μέμφις που είναι εκεί, ήρθε εδώ στην Ελλάδα.
9: Και πέτυχα και τη σύλληψη, να ξέρεις, στον αέρα. Δεν το θυμόμουν. Ήταν όντως 116 σύλληψη της
8: Μέμφις. Το θυμάμαι αυτό.
9: Όντως το πέτυχα.
8: 116.
9: Τα μετράω κι εγώ, έχουν μπει μέσα μου. Μπορεί.
8: Και το είπε όπω το είπε αυτή, 116.
9: Για 116.
8: Για 116.
9: Όχι.
8: Είναι το σωστό, το είπε 116. Αυτή το είπε και εσύ 116.
9: 541.000.
8: Καθηγήτρια, ναι. Καθηγήτρια εκείνη, μαθητή εσύ, μια χαρά όλοι. Ελληνόπουλα. Έλληνε.
9: Έλληνοι είμαστε.
8: Έλληνοι είμαστε, δεν Έλληνοι το ζούμαστε.
9: Εδώ ζούμαστε.
8: Σωστό και αυτό. Έχουμε όμως Βελόπουλο, γιατί τώρα που θα γίνει κυβέρνηση.
9: Πότε είναι τώρα.
8: Τι τώρα, όταν γίνουν εκλογές.
9: Α, μήνες, τώρα είναι. Γίνει.
8: Όποτε γίνει.
9: Στα κοντά. Δεν είναι ότι θα το περιμένω.
8: Στα πίσω-πίσω.
9: Αυτό σου περιμένω, αυτό σου περιμένω.
8: Όχι. Θα έρθει σύντομα. θα τελειώσουν και τα φαντς.
12: Ένα κόμμα που έχουμε 11 βουλευτές. Που αποκαλύψαμε τα ονόματα των διευθύνων των συμβούλων στα φαντς. Που καταγγείλαμε ότι και πολιτικοί εμπλέκονται με ονόματα και στοιχεία με στη Βουλή. Που κάναμε τέτοιο αγώνα. Εμείς δεν περιμένουμε να ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον μας σουβαλιάζουμε τους υπόλοιπους. Ειδικά με τα φαντς. Mm-hmm. Διότι στα φαντς την ευθύνη την έχει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης. Ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Εγώ τους έκανα.
13: Η πρότασή σας ποια είναι τώρα.
12: Ψηφίστε ελληνική λύση για να τελειώσει το πρόβλημα των φαντς.
13: Πώς.
12: Για να γίνουμε κυβέρνηση. Αυτό διζητάμε συνέχεια.
8: Και τώρα ρωτάει ο δημοσιογράφος, πώς θα τελειώσουν τα φαντς. Γιατί τα φαντς είναι Ευρώπη, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και ο Τσίπρας που ήταν αριστερός και θα χορεύαν τα νταούλια, τα δέχτηκε, τα κατάπιε, έκανε και τους ηλεκτρονικούς για να μην έχουν ψυχολογικό όταν τους παίρνει το σπίτι, να μην βλέπει ποιος είναι. Τι θα κάνει, κύριε Βελόπουλε, ρωτάει ο δημοσιογράφος, λέει ψηφίστε ελληνική λύση να το λύσουμε.
9: Α, με επιχειρήματα. Θα σας πω.
8: Με επιχειρήματα.
9: Ψηφίστε
8: ελληνική την κοινωνία. Και αυτός και
9: όλοι. Όχι, έχει πρόγραμμα.
8: Φαντς δεν θα φύγουν. Κυβερνήσεις μπορεί να φύγουν, λαός μπορεί να φύγει, τα φαντς δεν θα φύγουν.
9: Ρε παιδί μου όμως τώρα, τι αύριο μας περιμένει. Τα φαντς θα εξαφανιστούν. Τα δηληστήρια.
8: Με σύμφωνο
9: άλλος...
8: με τις επιλογές του σήμερα.
9: Ναι. Ο άλλος τα δηληστήρια θα τα κλείσει, θα κάνει. Θα πάρει τον πλούτο. Τι θα γίνει.
8: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.
9: Τι μας περιμένει, τι είναι το αύριο. Να βάλουν το κονσερβοκούρι στο μουσλιο.
8: Ποιος
9: να...
8: ξέρει αύριο τι λέει άλλο η Μαρινέλα εκεί.
9: Σήμερα! Αυτό λέει.
8: Ποιος ξέρει, ναι, αλλά λέει μετά, ποιος ξέρει αύριο.
9: Δεν το θυμάμαι τώρα, το σήμερα θυμόμαστε.
8: Το ίδιο τραγούδι
9: είναι αυτό. Το ξέρω, αλλά πού να.
8: Τον τίτλο
9: θυμάμαι. Όλους τους τίτλους. Όχι, θυμάμαι και ότι λέει σήμερα. Παράτησε με
8: σήμερα. Αν ήταν αργυρό, θα το ξέρει όλο όμω.
9: Ξέρω εγώ αργυρό.
8: Δεν ξέρει.
9: Αυτό που μα είχε κάνει κλείσμα για τα Χριστούγεννα που φοβόμουν.
8: Ποιο ήταν.
9: Μην ανοίξω. Με λαμπάκια στο Εστέλια. Φοβός να ανοίξει την πόρτα για τα κάλτα, μπει μέσα ο αργυρός και σε πληρώσει.
8: Η λέξη κλείσμα θα τη χρησιμοποιήσουμε σε λίγο.
9: Ναι, ήταν το θεραπεία. Θα το
8: να,
9: πω.
8: Να, μπράβο, θέλω να μιλάω.
9: Συγγνώμη,
8: λίγο.
9: Επιστημονικά.
8: Επιστημονικά.
9: Ωραία, όχι κλείσμα, ναι, είναι λαϊκό.
8: Ναι, γιατί
9: είναι λαϊκό. Ναι. Α,
8: όταν το λες κλείσμα, εισπράττεις μηδέν. Όταν το πεις υδατοθεραπεία, έρχονται 6.000 στο ταμείο.
9: Α, είναι καλά και αυτά.
8: Θέλω να προσέχει.
9: Δεν είναι πλασμαφέρεις που κοστίζει, είναι και υδατοθεραπείες.
8: Βέβαια.
9: Αυτό το κάνω στο Βεζινάδελφο που έχει πιεστικό καλό.
8: Όχι, μα τι. Θα ακούσουμε μετά.
9: Το αυτοκίνητο πώς το καθαρίζει το πριν και το βάζει και στην εξάτμιση αμπαλάκι.
8: Πριν πάμε σε αυτά.
9: Το ίδιο λέμε.
8: Θα πάμε στο Βορύδι, θα μείνουμε λίγο στην πολιτική ζωή του τόπου.
9: Από σοβαρό σε σοβαρό με πάει.
8: Τι να κάνουμε, αυτούς έχουμε.
9: Και από χουντέο σε χουντέο δεν έχουμε αφήσει ένα.
8: Αυτούς έχουμε. Ναι. Αυτούς. Όλοι οι λαός μέχρι τώρα που έχουμε ακούσει. Αυτοί βγαίνουν, δεν βγαίνουν οι άλλοι.
9: Και αυτός δεν βλέπει αλαζονία. Ούτε αυτός βλέπει αλαζονία.
8: Γιατί βλέπεις εσύ.
9: Η Ντόρα.
8: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
9: Αυτό που λέει η Ντόρα, λέει και ο Βορύδι. Δεν
8: βλέπει αλαζονία πάντως.
9: Όχι, καλέ.
8: Μια χαρά κυβέρνηση.
9: Στο Βορύδι, ειδικά στο Βορύδι.
8: Δεν σέβεται το λαό.
9: Το ίδιο. Το ίδιο με κατάφαση.
8: Ναι. Τον Έλληνα πολίτη, τις αγωνίες του δεν τις σέβεται.
9: Ναι.
8: Δεν ταυτίζεται η κυβέρνηση.
9: Και τον προστατεύει και
8: είναι
9: τον
8: υπερβολική τώρα Μπακογιάννη. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
9: Είναι μωρέ τώρα. Δεν την έκανε υπουργό και έχει λυσάξει από τα χρόνια.
8: Τα λέει ο Σαμαρά.
9: Θα τα έλεγε αλλιώς.
8: Όχι από τότε που έχασε από τον Σαμαρά. Τα έχει πει μια χαρά.
9: Αυτά είναι χρωστούμενα σε άλλον όμως, ο Κυριάκο.
8: Ναι, δεν είναι. Όλοι του παίρνουν όλη την μπάλα. Ο Βορύδης λοιπόν μιλάει και θέλει να πει στην επιχειρηματολογία του πιάνει το θέμα αυτό που συζητάμε όλοι ότι στις πόσες του μήνα τελειώνει ο μισθός. Είναι αυτό το θέμα και το αρχίζω ως εξής.
14: Τελειώνει ο μισθός στις πρώτες 10 μέρες. Σωστά.
15: 10-15.
14: Το ακούτε το επιχείρημα αυτό.
15: Το ακούμε. Ναι.
14: Το ακούτε να κυκλοφορεί. Ότι ρε, δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Έχουν φάει ό,τι είναι να φάνε και δεν έμεινε τίποτε, ας πούμε.
15: Το λένε εδώ στους κυρίους. Το λένε.
14: Έτσι δεν είναι.
15: Το λένε
14: αυτό.
15: Το ακούμε, το λένε εδώ οι άνθρωποι.
14: Μπορεί να συμβαίνει σε κάποια νοικοκυριά αυτό. Μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή αυτό που ακούμε στην τηλεόραση κάποια φορά δεν είναι υποχρεωτικό ότι οι άνθρωποι λένε ψέματα. Μπορεί να του συμβαίνει. Πάμε όμως. Όταν θέλουμε να πούμε ότι αυτό συμβαίνει καθολικά, γιατί το να συμβαίνει σε μία, σε δύο, σε 50, σε 100, σε 1000 οικογένειες, μπορεί να συμβαίνει.
15: Ναι.
14: Πρέπει να μας απασχολεί, πρέπει να μας απασχολεί. Πρέπει να μας νοιάζει, πρέπει να μας νοιάζει. Πρέπει να προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, πρέπει. Όμως, όταν λέμε ότι αυτό είναι η γενική συνθήκη, τότε πάμε να μετρήσουμε.
15: Μάλιστα.
8: Το πρώτο αποσπάσμα. Έχουμε τρία αποσπάσματα του Βορύδη. Είδε τη ώρα που θέτει το θέμα.
9: Ναι.
8: Δικολαβικά, όπως πρέπει. Δηλαδή. Ναι, ισχύει. Mm. Σε μία, δύο, δέκα οικογένειες.
9: Πώς είναι τώρα.
8: Χίλιες.
9: Μπορεί
8: το
9: να
8: πολύ έβαλε χίλιες οικογένειες. Αλλά αν οι υπόλοιπες, πόσες οικογένειες είναι στην Ελλάδα, είμαστε 11 εκατομμύρια. Δια 3
9: εκατομμύρια.
8: Δια 3, ναι. Άρα τι, για χίλιες θα κάνουμε κουβέντα.
9: Στα 4 εκατομμύρια.
8: Είδες τι ωραία. Εν τω μεταξύ κάνει μόνο του τι ερωτήσει και τι απαντήσει.
9: Ποιο τι κάνει, ο δημοσιογράφο, το κάνει τι ερωτήσει.
8: Όχι, είναι μέθοδο Βορύδη.
9: Ναι, αλλά πάει σε συγκεκριμένου που ξέρουν ότι δεν θα υπάρξει αντερώτηση.
8: Έτσι είναι η ρητορική του δεινότητα. Έτσι, το πλαίσιο, η συνθήκη ρητορική. Το κάνει πάντα αυτό.
9: Που έφτιαξε η συνθήκη που έφτιαξε.
8: Μόνο του τη φτιάχνει. Είναι μια άλλη μέθοδο, μια τακτική. Κάνει τι ερωτήσει, δίνει και τι απαντήσει. Οπότε οι απαντήσει που δίνονται είναι με βάση τι ερωτήσει που έχει κάνει ο ίδιο. Εδώ έπρεπε να του πει κάποιο τη χίλια. Παρ' όλα αυτά έμειναν, πάμε να τους μετρήσουμε. Αυτό δεν είπε. Συνεχίζεται η συζήτηση.
13: Πάμε να μετρήσουμε.
9: Μάλιστα.
13: Στο πάμε να μετρήσουμε, τι βλέπει κανείς. Άρα, πρώτη εβδομάδα, κατανάλωση. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τώρα σας λέω, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς διαμορφώνεται η κατανάλωση μέσα στο μήνα. Mm-hmm. Τι θα έπρεπε να βλέπετε. Πρώτη εβδομάδα, κατανάλωση 100. Δεύτερη εβδομάδα, κατανάλωση 100. Mm-hmm. Δεν του έχει τελειώσει μισθός. Κατάρρευση, τρίτη εβδομάδα. Κατανάλωση 20.
9: Μάλιστα.
13: Μείωση 80. Έτσι δεν είναι, αναπέφτει, καταραίει η κατανάλωση.
9: Συμβαίνει αυτό.
13: Ξέρετε πόση είναι η μείωση της κατανάλωσης την τρίτη και την τέταρτη εβδομάδα του μήνα. Την τρίτη εβδομάδα του μήνα 2%, την τέταρτη εβδομάδα του μήνα 3%. Αυτή είναι η διαφορά.
9: Μάλιστα.
13: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
8: Πάμε. Και ας ψοφήσουν οι τρεις τώρα, τι μας νοιάζει. Είδες τη ώρα που το δόμησε.
9: Πολύ γιατί σωστό.
8: Μέχρι τώρα δεν έχει βγει κάποιος από τους υπουργούς ανάπτυξης, οικονομικών, να το πιάσουν έτσι. Και βγαίνει ο Βορύδης και το κάνει, το σπάει σε δίφραγκα. Βασίζεται σε κάποια στοιχεία και λέει ότι τελικά οι 100 και την πρώτη εβδομάδα και τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη ψωνίζουν με τον ίδιο τρόπο.
9: Ναι.
8: Και οι τρεις στους 100 την τελευταία εβδομάδα δεν ψωνίζουν. Ναι. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς που δεν ψωνίζουν αυτοί.
9: Από
8: τη μεσαία εβδομάδα, αλλά αρχίζουν οι μειώσεις και όλοι ξέρουμε, όποιος κυκλοφορεί έξω, ότι μόλις πληρωθεί, μόλις μπουν οι μισθοί 30 του μήνα, η επόμενη εβδομάδα γίνεται ένας ψιλοχαμούλης σε υποχρεώσεις.
9: Όλα, ναι,
8: σε λογαριασμούς.
9: Όλα αυτά μαζί. Και σούπερ μάρκετ,
8: ναι,
9: και
8: σούπερ μάρκετ.
9: Όταν έχεις τα λεφτά.
8: Σουβλάκια και δεν το βλέπεις ότι λέει είναι η εβδομάδα που έχουν πληρωθεί. Δηλαδή ο κόσμος μετράει κάτω, είναι με το ημερολόγιο. Και με το, με το αριθμητήριο.
9: Μπορεί να είναι, είπε ο υπουργός. Μπορεί να είναι.
8: Ναι, ο υπουργός.
9: Ο προπευθής υπουργός.
8: Ναι.
9: Μην ξεχνιόμαστε για το σκάνδαλο.
8: Και έτσι λοιπόν, ενώ στο πρώτο του.
9: Το ΠΚΠ.
8: Στην πρώτη βαθμή.
9: Αυτόν ακούμε.
8: Ναι.
9: Ενώ τόση ώρα.
8: Ναι, αυτό
9: τον εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο.
8: Ναι.
9: Το ΠΚΠ.
8: Εμπλεκόμενο. Επειδή είδε μια παρέα και πήγε και έκατσε με τον Τζιτζί και το Φραπέ και το Χασάμπι και βγάλουν φωτογραφία. Όλα θα τα ενεχοποιήσουμε.
9: Όχι. Αλλά αυτό που ελέγχεται γι' αυτό. Ελέγχεται. Σε εισαγωγικά το ελέγχεται.
8: Μεταξύ του θα γίνει ο έλεγχο και όπω είπε ο Άδωνη, εμεί θα αποφασίσουμε ω Βουλή αν θα ελέγξουμε και ποιον θα ελέγξουμε. Η Ρουμάνα του Τσαουσέσκου.
9: Αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτό που έχει την πλειοψηφία. Εμείς την έχουμε, εμείς αποφασίζουμε.
8: Ο Βορύδης...
9: Εδώ ο Τριαντόπουλος αποφάσισε μόνος του.
8: Ναι.
9: Να πάει
8: και καλά, για εγώ τον πιστεύω.
9: Ναι.
8: Και αυτόν. Ο Βορύδης στο πρώτο του επιχείρημα λέει είναι χίλιες οικογένειες. Πόσες να είναι. Mm. Και στο δεύτερο επιχείρημα είναι πώς μέσα στο μήνα. Από το πώς πήγαμε στο πώς.
9: Ναι.
8: Τρίτο τώρα απόσπασμα και τρίτο επιχείρημα.
13: Λέω,
8: δεν
13: μπορεί να συμβαίνει αυτό. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Άρα μπορεί να υπάρχουν οικογένειες που το ζουν αυτό. Δεν λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα.
8: Κύριε Βορύδη.
13: Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα.
8: Είναι αυτή που είπα.
13: Δεν συμβαίνει. Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα.
8: Είναι αυτή που είπα.
13: Δεν συμβαίνει.
8: Οπότε μην κοιτάτε την ειδική εικόνα. Κοιτάξτε τη γενική. Ανεβείτε πάνω. Δείτε τα στατιστικά. Δηλαδή, έχει έρθει 25 του μήνα και δεν έχει λεφτά. Δεν κοιτάς την ειδική εικόνα.
9: Κοίτα αλλού.
8: Μπαίνεις, γκουγκλάρεις στατιστική υπηρεσία, τι γίνεται με το μισθό που τελειώνει.
9: Α, έχουν οι άλλοι.
8: Έχουν.
9: Άντε μωρέ, κανείς ήσυχησε.
8: Υπάρχουν λεφτά.
9: Υπάρχουν γενικώς λεφτά.
8: Ναι, οπότε.
9: Υπάρχει και τραχανάς βέβαια στο ντουλάπι. Και λες, τώρα 10 μέρες έτσι θα τη βγάλουμε. Τραχανά.
8: Θέλω να πω, το λέει πολύ ωραία εδώ.
9: Λεφτά είναι και αυτά.
8: Η γενική εικόνα έχει σημασία. Ναι. Όχι η ειδική του καθενού. Θα πάμε στην γενική εικόνα. Η γενική είναι πολύ καλή.
9: Αυτοί
8: μας ζηλεύουν όλοι. Ευτυχώς που δεν υπάρχει άλλα ζωνία.
9: Ευτυχώς. Αυτοί είναι οικονομολόγοι εκτός της πιάτσας.
8: Αύλας.
9: Ναι.
8: Που έλεγες εσύ ο δόκτωρ.
9: Ναι, ναι, πει. Όχι το κάπα.
8: Ναι, έχει τα δύο.
9: Εκτός ότι είναι τέτοιοι, είναι οικονομολόγοι της Μονόπολης. Δεν είναι, δεν εξηγείται αλλιώς. Στη Μονόπολη είμαστε πλούσιοι.
8: Ναι. Ωραία.
9: Ναι, στη Μονόπολη έχουμε όλο το μήνα να αγοράσουμε.
8: Ναι.
9: Αν μας πάει καλά η γύρα.
8: Και τι να αγοράσει, οικόπεδα και δρόμους αγοράσει.
9: Τι, το κλαθμόνο έχει και τι θα δει, τι να πάρει τώρα.
8: Τι, για πήγαινε.
9: Ναι,
8: γιατί λίγο είναι. Δεν κατάλαβα.
9: Εδώ, παιδί μου, έχει να αγοράσει τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ και την ΙΔΑΠ. Πολύ μπροστά η Μονόπολη από τότε. Είχε δει ιδιωτικοποιήσει από τότε.
8: Είχε ΟΤΕ.
9: Είχε εταιρεία ίδρυυση.
8: Εταιρεία ίδρυυση την είχα πάρει.
9: Ναι, τηλεπικοινωνία και ηλεκτρισμού.
8: Είχε τα είχε.
9: Ναι.
8: Επίτηδε το κάνανε για να μα εξοικειώσουν.
9: Τίποτα, σαν τον Μπάμπη. Πώ παίρνει το Παπαδημητρίου το σαλαγό μέσα, το νερό είναι φθηνό.
8: Ποιο?
9: Ο Παπαδημητρίου δεν έλεγε πολύ ρηφτινό το νερό.
8: Ναι.
9: Πώς γίνεται ένα λαό. Έτσι ήταν η μονόπολη, έτσι λειτουργήσε.
8: Μας έκανε
9: για την ελληνική
8: εγκεφάλου.
9: Οικονομία φτιάχτηκε.
8: Μια που είπαμε πλήση εγκεφάλου.
9: Και μονόπολη είπαμε.
8: Ναι. Κι άλλες λέξεις. Ας μείνουμε στο πλήση. Περνάμε στα θέματα υγείας.
9: Και... Α, εκεί που στο προηγούμενο που έλεγα πριν. Υδατοθεραπεία.
8: Πριν πάμε στην υδατοθεραπεία, θα πάμε στον υπνοθεραπευτή. Ο οποίος
9: το
8: έχει...
9: γνωστό.
8: Το γνωστό.
9: Που δεν θέλει να το ξεφτιλίζουμε.
8: Ναι.
9: Εμείς.
8: Ναι.
9: Ενώ η δουλειά είναι στα σοβαρά.
8: Θα ακούσουμε ένα μικρό ποτπουρί του εμείς. Ίδιου. Α. Τι λάνσαρε, τι πουλάγε στους πελάτες.
16: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουν 3 μιλιγκράμμ το μανιτάρι που μόλις εσέρ. Περνάνε 2 εβδομάδες, αρχίζουν πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουν μπροστά. Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
17: Για τη μείωση των οδυνών του οτοκετού χρησιμοποιείται ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
18: Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση, απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου έδραση τεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα.
8: Έτσι. Να μείνουμε στα θετικά. Ότι αντιμετώπισε τον καρκίνο με μανιτάρι. Πορτομπέλο.
9: Νομίζω άλλα μανιτάρια εννοούσε. Αυτά που βρίσκεις και στην Ολλανδία.
8: Όχι. Εννοούσε αυτά τα μανιτάρια που τρώμε στην ομελέτα.
9: Όντως αυτά εννοούσε.
8: Ναι.
9: Α, όχι ναρκωτικά.
8: Όχι.
9: Α,
8: τι ναρκωτικά.
9: Πάρε εσύ εγώ να νόμιζα ότι πες και περνάει, δεν το νιώθεις.
8: Είναι ειδικό στα μανιτάρια, έχει κάνει ένα σεμινάριο με μανιτάρια, παρακολούθησα λίγο.
9: Και τα στρουφάκια είναι ειδικά, δεν βγήκαν να πούνε να μας δώσουν θεραπείες, σε μανιτάρι ζούσανε.
8: Να πρόσεχαν τα στρουφάκια, τι να κάνουμε εμείς, δηλαδή θα απαγορεύσουμε σε όποιον έχει
9: γνώση. Επειδή ήταν κομμουνιστές τα στρουφάκια και δεν μπορούσαν να τον
8: προκοπεί. Σιγά, μπλε φορούσανε.
9: Μπλε φορούσανε, αλλά το σύστημα ήταν κομμουνιστικό.
8: Ναι, καλά. Σας ξέρουμε.
9: Ο Κουτσούμπας τι ήταν, ο Παπαστρούφ ήταν.
8: Δεν το ξέρω αυτό.
9: Ναι, δεν τα έχει παρακολουθήσει τώρα. Δεν έβλεπα στρουφάκια. Στην ιστορία πιστεύω το στροφάκι, okay. Την ιδεολογική
8: λοιπόν,
9: ηγεμονία τους.
8: Εδώ ο υπνοθεραπευτής
9: θεραπεύει με διάφορα.
8: Μας είπε και οδοντίατροι χωρίς αναισθησία ήδη τα μανιτάρια και καρκίνος πως αντιμετωπίζεται.
9: Μπράβο.
8: Με μανιτάρια και
9: το λεμόνι έχω ακούσει.
8: Τι κάνει το λεμόνι?
9: Αντικαρκινικό.
8: Α, ναι, μπράβο, να βάζετε πολύ
9: στο... Στύψτε πολύ, ξέρω εγώ.
8: Πώς κοροϊδεύαν τον κόσμο. Και πιάναν και την απόγνωση του κόσμου.
9: Είναι επιστημονική όρη όλα αυτά τόσα χρόνια. Και εμείς τα χρησιμοποιούμε για την ομελέτα, ξέρω εγώ.
8: Πραγματικά.
9: Ψιλοκόβηση, δεν τρέπεσαι. Και με επιστημονικά εργαλεία. Ξέρετε το μανιτάρι, δεν το πλένουμε. Δεν θέλω τώρα τέτοια. Να πούμε για κανένα τύπο μαγειρική.
8: Ναι, αλλά εγώ
9: δεν το πλένουμε το μανιτάρι.
8: Έχει κάτι χώματα.
9: Όχι, δεν γίνει. Θα το κάνει μια πετσέτα ίσα-ίσα νοτισμένη.
8: Ναι.
9: Δεν το πλένει το μανιτάρι με τύπο. Θα ρουφήξει, δεν πρόκειται. Θα το βγάλει το τηγάνι.
8: Να καθαρίσουμε τη φλουδίτσα.
9: Ποια φλούδα? Όχι, όχι, ούτε καν. Άμα εσύ χασιάζει, ναι, αλλά θα χάσει το σχήμα του.
8: Όχι, ρε παιδί μου, λίγο.
9: Τι με το πίλερ. Δεν πιάνει το πίλερ. Αυτό το καθαριστεί ο πατάτα.
8: Είσαι έτοιμο να ανοίξει και εσύ κέντρο καθαρισμού. Όχι πατάτα.
9: Μανιταριού.
8: Μανιταριού. Είναι μία στην Κρήτη.
9: Ρε, η άλλη ήταν υπουργό.
8: Σωστό.
9: Με δουλεύει. Έκανε καθαρισμό άβρα και ήταν υπουργό.
8: Και πήγε πολύ καλά στο Τσίπρα. Πήγε πολύ καλά. Ο άλλο που λέει είναι ανογιλέκα.
9: Ο άλλο ήταν ανογιλέκα. Τι συζητάμε και ψάχνουμε αυτό που είναι. Γιατί να μην είναι υπνοθεραπευτή και να θεραπεύει με μανιτάρια.
8: Προφανώ.
9: Γιατί να μην είναι. Έγινε υπουργό. Είναι θεσμικό. Και ο ένα έγινε υπουργό και η άλλη.
8: Σωστό.
9: Και μετά πήρε στη γη της ελιάς.
8: Και ο πρωθυπουργός καθόταν τότε ο Τσίπρας να του καθαρίσει την άβρα η
9: Κονιόρδο. Μην θυμηθώ τη φαρπελιά. Τώρα, μια και είπαμε για τη γη της ελιάς.
8: Ποιος είχε μπλέξει.
9: Πώς τη λένε.
8: Η Ντρούζα.
9: Η Ντρούζα μας πολιτεί. Τι γιατρεύε. Δεν θυμάμαι. Κάτι γιατρεύε.
8: Ναι, αλλά δεν έγινε υπουργός.
9: Όχι, δεν είναι υπουργός. Όχι. Αλλά θέλω να πω επαναστατικές μεθόδους παρελθόντος.
8: Ναι, ναι.
9: Τι έχει ζήσει ο τόπος. Από τι έχουμε θεραπευτεί.
8: Στην Κρήτη λοιπόν. Στην Κρήτη λοιπόν είναι μια οδοντίατρος. Μόλις πήρε σύνταξη. Άνοιξε ένα κέντρο ευεξία.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της ετωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μερολειπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες, η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
20: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Ελλήνους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Της θεραπείας με ειδική συσκευή κάνεις μασάζ στην κοιλιά σου. Στην οθόνη που βρίσκεται μπροστά σου θα βλέπεις να αποβάλλονται τα κόπρανα, τα δηλητήρια και τα παράσιτα που υπάρχουν στο έντερό σου που τα κουβαλάς μέρα νύχτα. Τελειώνοντας, πατώντας ένα μπουτόν, πλένεσαι. Μετά σηκώνεσαι και νιώθεις ανάλαφρος και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις τις δραστηριότητες της ημέρας σου με μεγαλύτερη ενέργεια.
5: Κακάκια πας να κάνεις την κυρία. Δεν μπορείς να τα κάνεις στο σπίτι και θα πας εκεί.
6: Αυτό ακριβώς. Αυτό πρέπει να στοιχίσεις κανένα 5.000.
5: Ένα 5.000 δεν κάνει όλο το μπάνιο. Ανακαίνιση να το κάνεις. Να ξυλώσεις τα πλακάκια και καινούργια δεν πάει 5.
6: Αν εκτός αν θες να κάνεις ανακαίνιση κάθε μέρα, ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Στην οθόνη το είδα εγώ, το έδειχνε. Δείχνει κόπραν, άντε να το πούμε.
5: Αυτό τη ΕΤΕΝΑ το άνθρωπο θα δείχνει σίγουρα. Που δείχνει τα σωτικά που βλέπαμε μικρή. Με το ξέρεις ποιο λέω.
6: Είναι πλέουνε, σαν σε νεράκι.
5: Το σώμα μας,
6: σε νεράκι. Είναι, έχει νερό αυτή η οθόνη.
5: Ναι.
6: Δηλαδή δείχνει.
5: Έτσι
6: είναι...
5: το έχει φανταστεί.
6: Όχι έτσι.
5: Και ένα κάστρο βάζει ποταμάκια, παίρνει γεφυρούλες να μην να φράζει το νερό, μην πάει απότομα.
6: Και βλέπει αυτό, σου κάνει και μασάζ ένα άλλο μηχάνημα.
5: Συγγνώμη τα δικά σου κόπρανα βλέπει ή γενικώ μια αναφορά κοπράνων.
6: Είναι συνδεδεμένο με την αποχέτευση τη πολυκατοικία.
5: Όχι με τη δικιά σου αποχέτευση είναι.
6: Δεν ξέρω.
5: Άρα το κοφίσιο έχει κάμε. Πού βλέπει τα τέτοια σου.
6: Δεν ξέρω. Όχι, βγαίνουνε. Και εγώ είχα απορίες γιατί το ακροφύσιο εισέρχεται, αλλά πώς εξέρχεται όλο το υπόλοιπο από το ακροφύσιο. Αφού είναι λέει μικρό.
5: Εσύ το είδες, έχει μήπως δείχνει.
6: Δεν το θυμάμαι, έχει κατέβει τώρα.
5: Μήπως είναι σαν τη σαντιγή που τη βάζεις σακούλα και τη βγάζεις λίγη-λίγη. Ενώ δεν έτσι βάζεις τις μύτες μπροστά και αν θες να την κάνει κοφρέ, βάζεις τον κοφρέ. Αν θες να την κάνεις ίσια, είναι ό,τι τούρτα θα φτιάξεις. Κάπως έτσι από την ανάποδη, δεν μπορώ να φανταστώ κι εγώ. Έτσι φαντάζομαι θα λειτουργεί. Το θέμα είναι βλέπουμε τη διαδικασία που έχετε από το έντερο ή τον τελικό αποδέκτη, ξέρω εγώ, μια κατσαρολίτσα που γεμίζει. Τι έχει βάλει. Δεν έχουν λογική όλα αυτά. Πού μπήκε ο καμεραμάν. 5.000. Γιατί είναι και το συνεργείο. Είναι ο Μπούμαν για να ακούς. Είναι MSR.
6: Αυτά πρέπει να γίνονται ακόμα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Αυτό πιάσαν μία στην Κρήτη.
5: Αυτό στην Κρήτη, σίγουρα.
6: Στην Κρήτη που είναι οδοντίατρος αυτή και τα κάνει αυτά.
5: Ποιος τον το έκανε, ο ποδίατρος.
6: Γύρευε πόσα τέτοια γίνονται και τι τζίρος χρημάτων γύρω από αυτά κυκλοφορεί.
5: Μπράβο.
6: Λοιπόν, αυτό ήταν από τα καλύτερα.
5: Για μένα είναι μπράβο.
6: Αυτή, μπράβο.
5: Γιατί αφού κυκλοφορεί και αυτό δηλαδή, που θα πάει και θα το δώσει.
6: Πραγματικά,
5: όχι να το 5, δώσει.
6: 10,
5: να του το φας.
6: Και θα βγει μετά αναζωογονημένος που έχει δει και στην οθόνη ό,τι έχει δει.
5: Ναι.
6: Και μετά θα λέει: νιώθω άλλος άνθρωπος.
5: Γιατί δεν ήθελε να πάρει ένα σταυρόλεξο να κάτσει σπίτι του ήσυχα. Ήθελε να πάει εκεί να πληρώσει.
6: Οπότε.
5: Δεν ξέρω αν είναι καμιά ένωση κοπρολάγνων, ξέρω εγώ, που θέλει να παίρνει το χέρι του ότι κάποιο άλλο με βλέπει να το κάνω.
6: Ναι, εντάξει, αυτό δεν το ξέρω.
5: Αυτά γίνεται στην τουαλέτα μα όμω.
6: Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις.
5: Πες μια βαφούρα. Παίρνεις ένα σταυρόλεπτο τεστ. Κάτι να κάνει, να περάσει η ώρα.
6: Κύρκο, βάλε διαφημίσεις.
5: Παλιά είχαμε τα σαμπουάν. Τόσα κινητά έχουμε τώρα. Δεν έχει να διαβάσει, να σκρολάρεις. Πρέπει να πας εκεί να πληρώσεις. Κούτσα, κούτσα, κάτι θα σου έρθει.
3: Παραπολιτικά 90,1.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η Λίνα Ιδρανόβα που είναι πάνω τη δράμα και έρχεται ή ήρθε
3: για το φεστιβάλ.
2: Ναι, μου λέει παιδιά, διόδια, δράμα Αθήνα 38 ευρώ.
3: Και τι τσάπα θες να έρθεις με τέτοιο δρόμο.
2: Πραγματικά, πραγματικά.
3: Δρομάρα εκεί, πας.
2: Ναι, δηλαδή που είχατε τους καρόδρομους και σας φτιάξαμε δρόμους. Είναι τα επιχειρήματα των υπουργών.
3: Και όχι επί Χούντας.
2: Και θα βγει ο Βορύδης και θα πει, ναι, κάποιοι μπορεί να ζορίζονται, να μην έχουν.
3: Τρεις.
2: Αλλά οι υπόλοιποι, είδες τη γενική εικόνα.
3: Ναι.
2: Η γενική εικόνα κάνει πάνω με δορυφόρο και φαίνονται ωραία οι δρόμοι.
3: Και ότι όλοι κινούνται τέλος πάντων. Δεν βλέπεις να γκρινιάζει κάποιος.
2: Αν πας πιο πάνω το δορυφόρο, τη γενική εικόνα, ένας ωραίος μπλε πλανήτης. Πολύ ωραίος. Χαζεύεις. Μετά πας πιο πάνω, βλέπεις και άλλους
3: πλανήτες. Τα σύμπαντα.
2: Αυτά θα βλέπετε. Δεν βλέπετε τώρα εδώ τη μιζέρια του καθενός.
3: Γιατί
2: που μετράει τα ευρώ.
3: Στο Άδων, να μυριλιάζουμε. Εκεί φτάνουμε.
2: Και καλά τα λέει. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια της Πέμπτης,
3: ναι.
2: Όπως έχετε καταλάβει μάλλον.
3: Κι αν δεν το καταλάβατε,
2: ναι.
3: Το λέμε.
2: Νομίζω ότι το πρώτο μέρος έγινε κατανοητό πλήρως. Με όλα αυτά.
3: Και με αμύωτο κέφι πάμε στο δεύτερο μέρος.
2: Και το δεύτερο μέρος, ναι.
3: Σε άλλο κλίμα.
2: Σε άλλο κλίμα, το δεύτερο μέρος. Συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών. Ακούσαμε την Μαρία Ντόλκα χτες, προχτές είχε καταθέσει που ήταν πολύ και προς τον Καραμαλή, μια μάνα που της έχουν σκοτώσει το παιδί, 18 χρονών η Αναστασία, και ήταν ένα πολύ βαρύ κατηγορό προσωπικά κατά του Καραμαλή και όλου αυτού του συστήματος που προστατεύει καραμαλίδες και τα λοιπά.
3: Τριαντόπουλους
2: και λοιπούς. Ναι, τους έπιασε
3: όλους.
2: Όλους. Βγήκε ο Ασλανίδης, που είναι ο πρόεδρος πια του συλλόγου από τότε που έφυγε η Καριστιανού, βγήκε ο Ασλανίδης να περιγράψει και κάνει μια σύγκριση με τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.
4: Άμα θέλουν δηλαδή προλαβαίνετε να έχετε τα αποτελέσματα.
5: Αυτά που περιέγραψε η κυρία Καριστιανού είναι πολύ λίγα με αυτά που έχουν γίνει.
6: Τι εννοείτε κύριε Σλανίδη?
5: Ότι ο κύριος Καρακούκης, ο επικεφαλής ιατροδικαστής, είχε εντολή να πάει στα Τέμπη. Δεν πήγε. Πήγε στη Λάρισα. Και ξέρετε πως πηγαίνανε οι ισορροί, σε σακούλες. Και ξέρετε ότι έγινε και ξανά νέα, να το πω, κοινικά συναρμολόγηση από τα ευρήματα για να παραδοθούν και μπαίνανε μέσα στις σακούλες. Είναι αυτή η διαδικασία. Συν ότι είδαμε τα βίντεο τώρα που πήραμε, που οι φαγάνες με τα χώματα πέφτουνε και οστά και βρέθηκαν και στα οικόπεδα στη Λάρισα. Για μένα, και το έχω ξαναπεί, δεν είναι μόνο η δολοφονία. Η σύλληση των νεκρών, αυτό που έγινε, είναι το πολύ χειρότερο που έκανε αυτή η κυβέρνηση. Δεν σεβάστηκαν ούτε τους νεκρούς. Και όχι μόνο αυτό, λιδωρούνε, μας λένε ψεκασμένους. Ο Φλωρίδης μας έλεγε και μας έλεγε ότι είμαστε για τα μπάζα, ότι τα πήραμε λίγο παραπέρα, και τώρα όλα αυτά αποκαλύπτονται.
6: Θα υπάρξει
5: σε ποια άλλη χώρα του κόσμου θα γινόταν αυτό το πράγμα? Ούτε τα καρτέλ του Μεξικού δεν κάνουν αυτές τις διαδικασίες.
2: Μα τώρα τι συγκρίσεις.
3: Εντάξει τώρα.
2: Είναι αυτές.
3: Άμα να φτάσουμε να λέμε και την κυβέρνηση μαφία.
2: Ναι, δηλαδή.
3: Κοζανόστρα και. Δεν έχει μείνει. Τι.
2: Δεν είναι σωστό.
3: Να σεβόμαστε κάποια πράγματα.
2: Κάπου όπα.
3: Αυτό.
2: Λίγο σέβας.
3: Και αυτά είναι τα επιχειρήματά μας.
2: Ναι, αυτό
3: είπε. Και τέλος. Και τέλος. Άλλο
2: θέμα. Ναι, εντάξει. Ναι. Ο κύριος Ασλανίδης τα είπε αυτά. Και το θέμα είναι ότι δεν τα λέει μόνο ο κύριος Ασλανίδης.
3: Όλη η κοινωνία τα λέει.
2: Ναι,
3: βέβαια, και είναι πόλεις τις δημοσκοπήσεις, δεν λέω.
2: Ναι.
3: Και το θέλει με τα μπούνια.
2: Γιατί δεν κοιτάς την γενική εικόνα?
3: Δεν κοιτάω. Έλεγε ένας δημοσιογράφος χθες, που ήταν, δεν θυμάμαι. Αηδίασα, μου βγήκε η γλίτσα από τα μάτια. Ότι ο Μητσοτάκης τι έχει, να ανταγωνιστεί τον εαυτό του. Είναι πρώτος με διπλάσια νούμερα. Είναι Μητσοτάκης εναντίον Μητσοτάκη. Τέτοιο εμετός είχα να δω καιρό στην τηλεόραση. Αθυμήθηκα ποιος ήταν, ναι.
2: Έχει άλλο ανταγωνιστή?
3: Ο Μητσοτάκης.
2: Ναι.
3: Όχι.
2: Ναι.
3: Αλλά αυτό φτιάχνει.
2: Δεν είναι ο πιο δύσκολος ανταγωνιστής?
3: Φτιάχνει ένα
2: κλίμα. Ο εαυτός του Μητσοτάκη. Για σκέψου το λίγο πιο βαθιά φιλοσοφικά. Είναι ο Μητσοτάκης.
3: Ναι.
2: Ο εαυτός του.
3: Είναι.
2: Βάλ του κάποιον δίπλα.
3: Δεν έχει να βάλεις κάποιον δίπλα.
2: Για βάλε όμως τον εαυτό του να παλέψει με τον εαυτό του.
3: Ό,τι χειρότερο.
2: Το χάος.
3: Με το μέσα σου. Ό,τι χειρότερο.
2: Είτε γενική
3: με το
2: εικόνα.
3: Άλλο σου
2: είτε
3: εσύ.
2: Ειδική εικόνα. Δεν λέω γενικός. Εμείς και το εγώ. Λέω Μητσοτάκης.
3: Ναι.
2: Είναι ένα πρόβλημα.
3: Δεν
2: όλο
3: είναι
2: αυτό.
3: Εύκολο. Δεν είναι. Ειδικά όταν το λένε άνθρωποι που τα κυριακάτικα τραπέζια μπορούν να τρώνε μαζί.
2: Ναι. Λοιπόν, άλλο θέμα.
3: Ναι.
2: Ξεκίνησε χθες το φεστιβάλ της ΚΝΕΝ. Χθες, σήμερα, Παρασκευή και Σάββατο. Θα αναφερθούμε λίγο στο πρόγραμμα στη συνέχεια. Χθες που πήγα και εγώ πρώτη μέρα, είχε μια δροσούλα στα όρια της Ψύχρας, μπουφάν. Γιατί είχε βρέξει νωρίτερα και ήταν.
3: Να,
2: για χτες λέω.
3: Ναι.
2: Εκεί πάντα κάνει κρύο. Και ήλιο να έχει όλη μέρα, εκεί πάντα κάνει στο πάρκο Τρίτσι. Οι παπίτσες, εκεί ωραίο το πάρκο Τρίτσι, ήταν πάρα πολύ όμορφο.
3: Οι παπίτσες.
2: Ναι, ρε παιδί μου, οι πάπιες.
3: Εκεί σου λέω κάθε χρόνο. Χιλιάδες κόσμο και δίνει πάπιες. Με στο σκοτάδι, πού τις είδες πάπιες.
2: Σε διπλώνω, φτιάχνω κλίμα.
3: Α, πιάνεις κλίμα. Το τρενάκι το είδες, τις ράγες.
2: Το είδα και το τρενάκι. Όλοι βλέπουμε τις πάπιες, οπότε πάμε. Είναι στη λίμνη δίπλα, περπατάμε, δεν το βλέπουμε. Χατσαπούρια τέλεια.
3: Χατσαπούρια.
2: Ναι, έχει, μου έχουν μπει από πέρυσι.
3: Άμα είναι τώρα να μας πιάνει το εσουρού πάλι στο
2: Γεωργιανά. Όχι, θα μας πιάσει, έχουμε πει πολλά σήμερα. Γεωργιανό.
3: Καλά, δεν είπαμε και για μπάφους που λέει ο υπουργός.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
3: Γιατί εμάς πέρυσι μας έριξαν πρόστιμο ότι επειδή αναπαράγαμε.
2: Ναι,
3: παίξαμε
2: ναι.
3: τον υπουργό και βάλαμε και τον Βελόπουλο που λέει για μπάφους. Και τώρα ναι. που λέει στον δημοσιογράφο να έχει πάρει μπάφους.
2: Όχι, αυτό.
3: Το εσουρού δεν άκουσα να λέει κάτι.
2: Είναι Τρίτη.
3: Είναι Τρίτη.
2: Είναι Τρίτη. Είναι υπουργός.
3: Ο οποίος πάει. Άξιος ο μισθός τους.
2: Παρένθεση πριν το φεστιβάλ πάει και λέει αυτό το πράγμα σε ανθρώπους δημοσιογράφους που κάνανε ερώτηση που τον στρίμωξαν.
3: Ναι.
2: Δηλαδή. Έχετε πιει μπάφους και με ρωτάτε αυτό. Άκου τώρα απάντηση λογική και καθόλου αλαζονία.
3: Αυτή είναι.
2: Καθόλου αλαζονία. Όποιος που θα έπρεπε όλοι οι δημοσιογράφοι να τους χτυπάνε σαν τα χταπόδια κάτω και γυρίζει και λέει, επειδή το έκανε ένας-δύο, ότι έχετε πιει μπάφους και με ρωτάτε αυτά. Που τολμήσατε να σκεφτείτε ότι ο Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός μετά από τις εκλογές. Άσε να το δούμε, τι θα ψηφίσει ο λαός. Θα μας το πείσουν. Δηλαδή, όποιος κάνει το σενάριο ή την προσομοίωση να μην είναι ο Μητσοτάκης εκεί.
3: Να μην ακούγεται καν.
2: Ναι, δηλαδή όχι. Είναι άρρωστος, έχει πάρει ουσίες, δεν μπορεί κάποιος λογικός να το σκεφτεί. Από το μυαλό το δικό μας περνάει. Με πολύ μεγάλη χαρά. Από το μυαλό το δικό τους που είναι ένα με την καρέκλα, ένα κολλημένοι και κυκλοφορούν μια καρέκλα πίσω τους, προφανώς δεν περνάει. Αλλά κρύψε το λίγο αυτό, δεν μπορείς να το κρύψεις.
3: Δεν μπορεί πια.
2: Να το μακιγιάζεις, να μην το λες στο σώμα.
3: Γιατί έχει και το άγχος τώρα, γιατί χτυπάτε από παντού. Βάλετε από παντού.
2: Ναι, να μην ήταν βαλόμενος και να ήταν διευκρινισμένος.
3: Ευάλωτος.
2: Και για να μην τον χτυπούσαμε. Χθες λοιπόν είχε μια ωραία συζήτηση στο φεστιβάλ για το φασισμό. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα. Καταρχάς πάνω στο πάνελ ήταν η Μάγδα Φίσα, είπε πάρα πολλά. Θα κρατήσω, μου άρεσε εμένα αυτό που άκουσα χθες και θα ακούσουμε τώρα εδώ, την πρότασή της, την άποψή της για το πόσο θαραλέοι είναι οι νταΐδες της Χρυσής Αυγής.
0: Και απευθύνομαι στα παιδιά, γιατί... Ναι, αυτό θέλω να κάνω από εδώ και πέρα, τελειώνοντας αυτή τη δίκη. Να ασχοληθώ μόνο και με οτιδήποτε γίνεται με τα παιδιά. Να μπορέσουμε να καταφέρουμε ότως ώστε να μην αφήσουμε τα παιδιά στα χέρια τους. Γιατί έχουν βρει τον τρόπο. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως είναι ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Όσο και να θέλουν να παρουσιαστούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, ναι, είναι πάρα πολύ δυνατή στο μίσος. Η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτοί ξέρουν να μισούν τόσο πολύ και να δημιουργούν οτιδήποτε κακό γίνεται. Είναι ανθρωπάκια που μόνο όταν είναι όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το κακό. Και φυσικά πάντα απέναντί τους έναν. Όχι, ίση με ίση. Δεν θα είναι ποτέ. Αυτό έγινε και στην δολοφονία του Παύλου, αυτό γίνεται και σε όλες τις περιπτώσεις. Θέλω να πω στα παιδιά μόνο ότι δεν είναι ανίκητοι και δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αυτό που σίγουρα προσπαθούν και εν μέρη το έχουν καταφέρει είναι ότι ποντάρουν στο φόβο μας. Ποντάρουν στο φόβο σας. Μην τους φοβάστε. Ανθρωπάκια είναι. Ανθρωπάκια ήταν, ανθρωπάκια έχουν παραμείνει.
2: Εδώ λοιπόν έχει μια αξία να το λέει μια μάνα που αυτά τα ανθρωπάκια της δολοφόνησαν το παιδί και όντως, γιατί μίλησαν μετά και δικηγόροι και ανέφεραν κάποιες ιστορίες από τα δικαστήρια πόσο ο Νταΐδης ήταν έξω και μέσα στο δικαστήριο ήταν όλοι κοτούλες που ούτε αναγνώριζαν ότι στα μπράτσα τους έχουν τον αγγείλωτο σταυρό.
3: Κλάματα στη Βουλή.
2: Κλάματα στη Βουλή.
3: Στα δικαστήρια κλάματα κάτι και λίγο.
2: Μόλις ήταν τη φυλακή. Ναι.
3: Οι Νταΐδες.
2: Επειδή κάποιοι κάνουν κάτι συγκρίσεις, γιατί η από εδώ πλευρά έχει χαμόγελα στα δικαστήρια, λίγο πριν εκτελεστούν, έχει βλέμματα κοφτερά και σαριανή, έχει υψωμένες γροθιές, τραγούδι μέχρι το τελευταίο πεντάλεπτο δίλεπτο της ζωής τους.
3: Και ανάλυση ευθύνης επίσης έχει.
2: Προφανώς, άμα είσαι περήφανος για αυτό που είσαι και που κάνεις, γιατί θα το κρύψεις, και σε σκοτώσουν. Ενώ οι άλλοι είναι οχές κάτω, ο υπόνομος. Βγαίνει πάνω, αυτά που λέγαμε πριν. Βγαίνει πάνω, σκοτώνει και ξανακρύβεται πάλι μέσα. Εντελώς ανθρωπάκια και είναι. Ευγενής ο τίτλος, ανθρωπάκια. Μίλησε και για τον Κασιδιάρη, την αποφυλάκηση Κασιδιάρη Μάγδα Άφησα.
0: Επίσης το λυπηρό είναι ότι αυτό που βλέπω τώρα να γίνεται είναι ότι πάλι για άλλη μια φορά προσπαθούν. Δηλαδή είναι σαν να ζούμε πάλι την εποχή του 11 και του 12. Ειδικά με αυτό που έγινε ενώ βρισκόμαστε, είναι η εβδομάδα του Παύλου. Έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ, βγάζουν έναν καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση από τη φυλακή. Αποφυλακίστηκε. Δεν θα σταθώ ούτε μια στιγμή στο όνομά του, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω ούτε καν να το βάζω στο στόμα μου. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Αποφυλακίστηκε, δεν είναι ο μόνος που αποφυλακίστηκε. Έχουν αποφυλακιστεί όλοι. Δεν είναι κανείς μέσα παρά μόνο ο δολοφόνος. Άντε που μπήκε και η Ζαρούλια τελευταία, δεν ξέρω καν αν είναι μέσα. Το ζητούμενο είναι και αυτό που θέτω και εγώ σε εσάς, δηλαδή σαν να, αυτό που βίωσα όλη αυτή τη βδομάδα, τη βδομάδα που είναι η βδομάδα του Παύλου, που γίνεται ένα φεστιβάλ που όλος ο κόσμος, ο αντιφασιστικός κόσμος είναι εκεί. Δεν μπόρεσα να καταλάβω, κατάλαβα, απλά δεν μπορώ να το κατανοήσω και να το δεχτώ, πώς γίνεται όλα τα μέσα να μην έχουν αφήσει ούτε στιγμή ησυχία. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Δεν μπορούν όμως να καταλάβουν και τι ήταν αυτά τα συναισθήματα που μου δημιουργήσανε. Τι κατάσταση με είχαν φέρει. Φυσικά αυτό ήταν το μέλημά τους, να με φέρουν σε αυτή την κατάσταση. Και να βγω λοιπόν εκτός ορίων και να κάνω κάποια δήλωση. Ευτυχώς πριτάνεψε η λογική και δεν πήρανε καμία δήλωση από μένα όλες αυτές τις μέρες. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι πάλι γίνεται το ίδιο. Είμαστε ακριβώς στην εποχή, τη χρονολογία 11-12. Πάνε για κάποιο λόγο, ναι, τον προμοτάρουν και έχουν σκοπό πάλι να τους ξαναφέρουν στην επιφάνεια και να τους ξαναβάλουν στη Βουλή μέσα. Τώρα όμως δεν υπάρχει κανείς που να μην ξέρει. Τότε είχαν αυτή τη δικαιολογία. Δεν ξέρανε. Τώρα όμως γνωρίζουν. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει. Γνωρίζουν για όλα τα εγκλήματα που έχουν κάνει και τις δύο δολοφονίες των παιδιών, του Λουκμάν και του Παύλου.
2: Εδώ επισημαίνει κάτι που το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Κάμερες, απευθείας συνδέσεις, αποφυλακής ο Κασιδιάρης, δηλώσεις.
3: Όπως και τότε, έτσι και τώρα.
2: Και τότε
3: μας έλεγε η μελέτη, ευρωβουλευτής, καλά παιδιά.
2: Στην εκκλησία είχαν κάνει ένα βίντεο.
3: Η Σύση Χριστίδου, την νόστιμος που είναι, όλα αυτά.
2: Ο Θέμος Αναστασιάδης που είχε φέρει τη Γερμανή και κάνανε το Εγέρθητη για Χαβαλέκη στο στούντιο. Που περνάγανε τις γιαγιάδες.
3: Ο Πλούταρχος, ο Γονίδης, διάφοροι. Φακιανάκης, διάφοροι. Ο Πάπης Παπαδημητρίου, ο Τζίμερος, όλοι αυτοί.
2: Ο Μπάμπης είχε πει την ήθελε πιο σοβαρή.
3: Ναι.
2: Ναι, υπήρχαν όλα αυτά.
3: Προσπάθησαν να λιάνουν τους γονείς. Η Ντόρα τις φερόντουσαν πολύ καλά. Δεν έχει πρόβλημα με αυτούς. Γιατί τις φέρονται με το σκήμα το ΣΑΣ.
2: Και αναφέρθηκε η Μάγδα Φίσα χτες στον Κασιδιάρη. Ο οποίος, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Μπελέρη, τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο μόνος που έχει εκτίσει ολόκληρη την ποινή.
7: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντης Μπελέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα, το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη.
2: Είδες τι ευγενικός, τι προσεκτικός ο κ. Μπελέρης.
3: Πάρα πολύ, μπράβο,
2: δηλαδή,
3: μετρημένος.
2: Κακό λόγο δεν έχεις να πει για το φασίστα, λέει εξέτησε όλη την ποινή. Μπράβο λοιπόν,
3: άξιος,
2: μπράβο.
3: Άξιος. Άξιος. Και να είναι δικαιοσύνη και για τους δολοφόνους και για τα καθάρματα.
2: Επειδή δεν είναι τον άκρο, η Νέα Δημοκρατία, που και είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, βλέπετε κανένα φασίστα εδώ γύρω. Όχι,
3: όχι, αλλά κοίτα για το άλλο γύρο, δεν κοίτα για το από εδώ γύρο.
2: Κοίτα για ένα γύρο.
3: Ένα γύρο σουβλάκι.
2: Ναι.
3: Αλλά και ο Λάκης Καβαλάς έκανε όλη του τη θητεία. Δεν είδα βγαίνει ο Μπελέρης να λέει για τον Λάκη Καβαλά ότι έκανε όλη τη θητεία.
2: Είναι αλλιώς. Χθες λοιπόν ξεκίνησε το φεστιβάλ και είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Δεν θα το αναφέρουμε γιατί θα μείνουν όλοι απ' έξω. Εντάξει, εσύ είσαι το Σάββατο.
3: Και κάποιους συγκεκριμένους.
2: Εντάξει,
3: να
2: πούμε. Θα πούμε το Σάββατο, είναι το θέμα. Δεν είσαι εσύ το Σάββατο.
3: Είναι το θέμα. Το Σάββατο είναι φοιτητική που παίζουν.
2: Όχι, φοιτητών και νέων εργαζομένων.
3: Αυτό. Φοιτητών και νέων
2: είναι δίπλα στο ποτάμι.
3: 9.30 ώρα.
2: Εκεί που ήταν και χθες η συζήτηση με την Μάγδα Φίσα.
3: Το κόμμα δίπλα στο ποτάμι που κάνει τη διαφήμιση στην παράσταση.
2: Έχει μια έκθεση στο φεστιβάλ που είναι οι φωτογραφίες των 200, την Πρωτομαγιά του 44.
3: Αυτές που
2: είναι αυτές που έχουμε δει και είναι και δύο που δεν έχουμε δει. Τις έχουν εκεί.
3: Από ό,τι είδα, τις έχουν ψηφιοποιήσει και τις έχουν.
2: Ναι, λίγο μεγαλώσει.
3: Όχι μόνο μεγαλώσει, έχουν φτιάξει κάπως και την ποιότητα. Την ποιότητα.
2: Ναι, ναι, ναι, πιο, ναι,
3: πιο
2: ναι. Προφανώς έχουν μεγαλώσει, είναι, έχουν μπει σε ένα πολύ ωραίο σκηνικό εκεί. Έχει ουρά αυτό για να το δεις. Και έχουν βάλει και τις δύο καινούργιες φωτογραφίες που δεν τις είχαμε δει, δεν τις είχε δώσει το Υπουργείο στην δημοσιότητα γιατί είναι κρατικές πια. Επειδή είναι πολύ βίαιες και καλά είναι, πεσμένοι οι εκτελεσμένοι κάτω,
3: ναι,
2: μόλις έχουν εκτελεστεί. Είναι συγκλονιστικό γιατί είναι το στήσιμο τέτοιο που κάθεσαι σε μια απόσταση περίπου ενός μέτρου από τις φωτογραφίες και ειδικά αν αυτή η κορυφαία φωτογραφία εκεί στο διάδρομο που περπατάνε λίγο πριν εκτελεστούν και μάλλον κάτι τραγουδάνε και κοιτάνε κατευθείαν το φακό, άρα εμάς
3: ναι.
2: που τους κοιτάμε και έχεις μια απευθείας επικοινωνία. Εκεί είναι και κάποια προσωπικά αντικείμενα των εκτελεσμένων.
3: Κάποια γράμματα είδα.
2: Είναι τα δύο γράμματα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, τα πρωτότυπα γράμματα.
3: Το τελευταίο σημείο,
2: στον πατέρα του. Στον πατέρα του, ναι. Το ένα είναι από τον Αϊστράτη και το άλλο είναι από το Χαϊδάρι. Mm. Και έχει και τα τελευταία σημειώματα που πετάξαν από τα. Αυτά είναι φτιαγμένα κάπως σκηνοθετημένα από τα φορτηγά
3: όταν τους πήγαιναν
2: εκεί. Και βεβαίως πρόγραμμα πλούσιο, καλλιτεχνικό, δεν το συζητάμε.
3: Εκεί έβαλε Γαρίφαλο ο Κουτσούμπας που είδα κάπου χθες.
2: Δεν το είδα. Α. Φαντάζομαι εκεί. Φαντάζομαι εκεί. Γιατί χθες έγινε μια τελετή σε αυτό το χώρο.
3: Μάλλον εκεί είναι τότε.
2: Ναι. Έγινε μια τελετή. Αλλά είναι ανοιχτό στον κόσμο. Χθες που ήταν και η πρώτη μέρα είχε πάρα πολύ κόσμο. Ουρές ήταν εκεί πέρα. Το φεστιβάλ λοιπόν στο Πάρκο Τρίτσι. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα.
3: Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
2: Ναι, και το Σάββατο που είναι η τελευταία μέρα. Θα κλείσουμε.
3: Σακέτα να πάρετε.
2: Ναι, ναι, πάντα ξέρουν, είναι έμπειροι. Ναι. Κλείνουμε εδώ, κλείνουμε με τον Βάρναλη, εμείς τα υπόλοιπα αύριο.
3: Γεια χα.
8: Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ είμαι τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής. Δεν.

ένα στυλώνει και ανασταίνει πόνα βασίλειο της δουλειάς. Ειρήνη, ειρήνη, το βασίλειο της πανανθρώπινης

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία, μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε πια!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
2: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Τι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Με τις διεθνείς διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν να επηρεάζουν το κόστος για τους καταναλωτές, η κυβέρνηση προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της για την αγορά καυσίμων. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, όπως ανέφερε πριν λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και είχε ανακοινώσει νωρίτερα και ο ραδιοσταθμός μας Παραπολιτικά 90,1. Επίσης, η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Νέα στοιχεία για την παράνομη χρήση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολονάκι. Η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε ακόμη και σε ώρες που το ιατρείο ήταν τυπικά κλειστό, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Για την επιστροφή των γλυπτών χρειάζεται πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει σε άρθρο του στον Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών, ούτε ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι η επανένωση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο μιας ευρείας και διαρκούς πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για εκθέσεις, επιστημονική έρευνα, συντήρηση έργων τέχνης και ανταλλαγές μεταξύ ελληνικών και βρετανικών μουσείων. Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα σήμερα στα δικαστήρια του Πειραιά μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα γνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από τον έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσεως εκρηκτικών μηχανισμών στους χώρους του δικαστικού μεγάλου, δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είχαν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφορικές εκτιμήσεις στην περιοχή. Μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας και την προσήλωση της χώρας μας στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θα αναδείξει τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των γεωτρήσεων στο Βορειοδυτικό Ιόνιο εντός του Μαρτίου ή το αργότερο στις αρχές Απριλίου. Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα ότι έχει ξεμείνει από πολιτικά καύσιμα και έχει ανοίξει την εργαλειοθήκη και με τα ψέματα, εξαπέλυσε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη. Κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά ότι κατεβαίνει στην πολιτική κονίστρα καθυβρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό. Απέρριψε συνεργασία με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ είπε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Πρέπει να υπάρχει ενίος λόγος, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Αλέξανδρου Αυλονίτη περί συνεργασιών. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν σενάρια για συγκυβέρνηση με το δεύτερο και το τρίτο κόμμα και πως το Πασόκ θα συγκυβερνήσει με αυτόν που θα προσαρμοστεί στο πρόγραμμά του. Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο Πασόκ, δεν τον ενδιαφέρει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τη δεύτερη θέση. Στην ΚΟ συνελήφθη μια 35χρονη μητέρα, καθώς το τρίχρονο παιδί της εντοπίστηκε ανέστητο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. Το παιδί φέρεται να βγήκε μόνο το από το σπίτι, να έφτασε στο όχημα της μητέρας του και να εγκλωβίστηκε με το κεφάλι ανάμεσα στο τζάμι και το πλαίσιο της πόρτας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Στο ανακριτή γουμενί της 27χρονης για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της πόλης. Σε βάρος του έχουν επαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, παραβάσεις νομοθεσίας περί ενδοικογενειακής βίας και όπλων. Στη διεθνή ενημέρωση 8 νεκροί σε Χάρκοβο και Κίεβο μετά τη νέα ρωσική επιδρομή στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 και 4 Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί και σε 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στην ίδια διοργάνωση, Χάπελ Τελαβίβ Μπάγκερν Μονάχου, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ.
4: Τα νέα των αγορών.
3: Απολύσει 1,45% του γενικού διεκτητημών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα, έως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο.
4: Ο καιρός.
3: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική τους.
2: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
0: Ρε τους γιατρούλιδες, ρε τους γιατρούλιδες. Το μεγάλο ερεθιστήριο ήταν εκεί.
4: Με διαφέρει πάρα πολύ το ερεθιστήριο των ρογών.
0: Τι έγινε,
4: το ψάξα.
0: Θα μπω στον κόσμο να πω, ναι, ότι μπήκες στους τζατζιπιτίδες.
4: Εννοείται.
0: Για να μάθεις τι είναι αυτά τα καλούδια που είχαν τα γιατρουδάκια.
4: Ναι, λοιπόν, επειδή δεν ήξερα τι είναι ο διαγέρτης θηλών που είχε στο βαλιτσάκι, να πούμε στον κόσμο ότι βγαίνουν όλο νέα και νέα στοιχεία πάρα πολύ συγκλονιστικά.
0: Πικάντικα, πικάντικα, έτσι. Πικάντικα. Να σου πω, γιατρούλης ήταν
4: εναλλακτικός
0: στην κυριολεξία.
4: Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο βαλιτσάκι λοιπόν αυτό μεταξύ των άλλων των παιχνιδιών, των ερωτικών, τα ντύλντο, τα έτσι, τα παπάκια, δεν ξέρω τι το λες. Μαστίγια, χειροπέδες.
0: Παιδιά, μιλάμε ότι περνούσαν καλά στο ιατρείο.
4: Παιδική χαρά ενηλίκων. Λοιπόν, είχε μέσα, λέει, κιόλας και ένα ερεθιστήριο ρογών.
0: Τι είναι?
4: Το βλέπω εγώ και λέω, ρε παιδί μου,
0: τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε.
4: Θυμάσαι παλιά στα περιοδικά, έτσι, παλιά στα περιοδικά, τα lifestyle που έλεγε 40 πράγματα ή 10 πράγματα που πρέπει να έχεις κάνει μέχρι τα 30, 20 μέχρι τα 40 και 10 μέχρι τα 50. Μετά δεν το έλεγε.
0: Κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε για το σεξ.
4: Μπράβο, και αυτό, και αυτό. Λοιπόν, εγώ από τα 10 πράγματα που πρέπει να έχω κάνει και δεν το έχω κάνει είναι το ερεθιστήριο ρογών. Δεν ξέρω τι είναι, δηλαδή δηλώνω άγνοια.
0: Τι είπε ο ChatGPT?
4: Ο ChatGPT είπε ότι δεν είναι στη φαντασία μας και υπάρχει αυτό το πράγμα και είναι. Υπάρχουν καταρχήν. Άκου τώρα εδώ τι
0: μελέτη.
4: Γυράσκω βρέα ήδη, δασκώ. Λοιπόν, υπάρχουν τρία είδη ερεθιστήρια, θέλω. Δεν είναι ένα προϊόν μόνο. Δηλαδή κάθισε ο Μάστορης που το έφτιαχνε, τον έσπισε τον εγκέφαλο και είπε,
0: κάτσε,
4: τι θα φτιάξω εγώ να πέσουμε με τις τηλέφωνα.
0: Υπάρχει τέτοια ειδικότητα? Δηλαδή επιστήμονας που ασχολούνται.
4: Δεν είναι Μάστορης αυτός?
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή γιατί είναι αρχιτέκτονος που φτιάχνει τη γέφυρα και δεν είναι θηλομάστορα αυτός που φτιάχνει? Τρία είδη λέει λοιπόν. Υπάρχει ο δονητής θηλών που λέγεται nipple vibrator, δηλαδή είναι μικρή συσκευή δόνησης που το μεβείτε πάνω στη θηλή. Τη βάζει πάνω στη θηλή,
0: ναι,
4: και είναι σαν να χτυπάει το 112.
0: Και δεν βάζω το κινητό πάνω στο στήθος? Που είναι πιο οικονομικό, ναι, αυτό το τικ τικ τικ τικ.
4: Ναι, αλλά πούμε το στερώσεις. Αυτό έχει, φαντάζομαι ότι θυλακώνει με ειδικό δέη δαχτυλίδι.
0: Μάλιστα.
4: Και μπαίνει. Το άλλο είναι αντλή αναρρόφησης. Είναι, λέει, λέγεται nipple sucker. Σου ρουφάει τη ρογίθα. Δηλαδή προκαλεί κενό αέρα. Μπαίνει αυτό, προκαλεί ένα κενό αέρα, αυξάνει τη ροή του αίματος και την ευαισθησία της περιοχής και βγαίνει η θηλή, έτσι λέει, και τρυπάει τον τοίχο απέναντι.
0: Και το μη μας βάσει ιδέες.
4: Παιδιά, εδώ μιλάμε για επιστήμη, βρε.
0: Τέτοιες μέρες.
4: Για την ικανοποίηση των ανθρώπων. Λοιπόν, και το τρίτο και το πιο απλό που μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι μας είναι do it yourself, είναι μανταλάκια θηλών.
0: Μανταλάκια. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, η χολύπτρια με το που μπήκε στο στούντιο έχει ανοίξει το μάτι της, μιλάμε τρεις πόντους.
4: Μανταλάκια, λέει, θηλών, αξεσουάρ που ασκούν ελαφριά πίεση. Άμε, λέ, για να μην ξοδεύεστε, παιδιά, πάτε στην απλόστρα, έτσι.
0: Βάλτε ένα μανταλάκι.
4: Παίρνετε ένα καλύτερα ξύλινο, που είναι πιο σφιχτά.
0: Θα τραυματιστούν, καλέ.
4: Παίρνετε το ξύλινο, το αμολάτε εδώ και κάθετε τερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερερ Λοιπόν, και μου λέει τώρα, για να συγκρατηθούν σωστά, θα θέλατε πληροφορίες και επιλογές για ερωτικά βοηθήματα διέγερση. Με ρωτάει τον ChatGPT, γιατί όταν θέλει μια πληροφορία.
0: Α, τώρα περίμενε, γιατί τώρα που τε ρωτάς τέτοια, θα σου έρχονται στο τηλέφωνο συνέχεια τέτοια.
4: Και μου λέει και για θυλασμό μετά.
0: Α, θυλασμό, δηλαδή, τι.
4: Δεν είναι θυλασμός, είναι διέγερση. Θέλω και άλλες πληροφορίες. Θέλω και άλλες πληροφορίες να μου πεις.
0: Και άλλες πληροφορίες.
4: Λοιπόν, θέλω και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, μου τα έχει βγάλει όλα.
0: Μπράβο,
4: όχι, για πες. Μπούκωσε αυτό.
0: Μπούκωσε.
4: Θα μπορούσατε να μου πείτε, λέει, αν πρόκειται για ερωτικό βοήθημα. Είπαμε, όχι θυλασμό. Ερωτικό βοήθημα. Θέλω.
0: Πάμε.
4: Λοιπόν.
0: Για να δείτε ότι η τεχνολογία είναι υπέρ του σεξ.
4: Μανταλά, κατάβουμε αυτά. Συμβουλές ασφαλούς χρήσης. Λιπαντικό.
0: Τι λιπαντικό?
4: Αν χρησιμοποιείτε προϊόντα σιλικόνη, συνδυάζεται αποκλειστικά με λιπαντικό με βάση το νερό water based, για να μην καταστραφεί το υλικό τους.
0: Το υλικό μας νοιάζει ή το στήθος?
4: Το υλικό σε νοιάζει, γιατί θέλεις να ξαναπαίξει με αυτό. Οπότε παιδιά, στο μανταλάκι μάται λίγη βαζελίνη. Αλλά θα γλιστράει μετά.
0: Φαντάζεσαι.
4: Εγώ παιδιά, να
0: είμαι σοβαρή. Αυτό είναι ο σοβαρό γιατρό που τον είχαν στην Αθηναϊκή Λέσχη. Που πετάξαν έξω, λέει, έναν υπουργό και ένα πρώην πρωθυπουργό για να βάλουν τον τζιτζιφιόγκ αυτό.
4: Ναι, είδες τι
0: το παιχνιδιάρι.
4: Να σου πω κάτι. Γιατί να μην βάλει το μανταλάκι? Δεν σου λέει ο άλλο, α πούμε, συνταγή τι να φτιάξουμε, ότι έχει τον ντουλάπι σου. Στο ψυγείο σου. Δεν θυμάσαι
0: κορίτσια,
4: παλιά.
0: Αύριο το πρωί ξυπνάμε, βγάζουμε τσίμπλες και βάζουμε δύο μανταλάκια στα μεμέ μας.
4: Ναι, παιδιά.
0: Και πάμε γυμναστική. Πρέπει να κουνιόμαστε με τα μανταλάκια.
4: Ορίστε,
0: δεν είναι.
4: Ο Γιάννης. Καλησπέρα στα πιο καλά κακά κορίτσια. Δεν χρειάζεται κανένα μηχάνημα τέτοιο, λέει ο Γιάννης, που έχει εμπεριστατωμένη άποψη για το θέμα. Μπαίνεις για ντους και το νερό, τα κάνει όλα. Ή βρίσκεις ένα καλό αγόρι και το κάνει αυτό για σας.
0: Σωστό.
4: Θα μπω εγώ να ξεπαγιάσω για να γίνει τέτοια μορφή. Και μετά τι θα κάνω?
0: Και μετά παίρνει το μανταλάκι.
4: Ναι, και μετά παίρνει και το μανταλάκι. Ή ένα, να βρει ένα καλό αγόρι. Αχ! Πρέπει καλά να... αγόρια δύσκολα. Γιάννη μου, Γιάννη μου, Γιάννη μου.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να έχει και χρόνο το αγόρι και ναι, να έχει και διάθεση.
4: Βέβαια.
0: Δεν θέλει μόνο κόπο, θέλει και τρόπο.
4: Και όχι αυτό. Εντάξει, φαντάζει τώρα σου σκάσει το αγόρι. Ναι. Σκάσει ένα αγόρι και σαν καθένα... το γιατρό με ένα βαλιτσάκι με παιχνίδια.
0: Θα τρομάξω.
4: Και να σου λέει θα παίξουμε αμάδες. Και να σου βγάζει το δονητή θηλών, το πλαστικό πιπίον, μία στολή κοκκινοσκουφίτσες, και θα κάνεις την κοκκινοσκουφίτσα εσύ και αυτό το κακό
0: δεν
4: το
0: μπορώ,
4: λίγο.
0: Δεν μπορώ την κοκκινοσκουφίτσα, δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ να παίξω άλλο ρόλο. Ναι. Να κάνω την νοσοκόμα. Αυτό μ' αρέσει.
4: Τετριμένο μωρέ η νοσοκόμα.
0: Να κάνω
4: τετριμένο.
0: Την σερβιτόρα.
4: Εντάξει, ρε, τώρα καλύτερα.
0: Τη στρατιωτίνα.
4: Στρατιωτίνα, ναι, αυτό με τις στολές. Εγώ θα ήθελα κάτι πιο.
0: Τι, κίνκι.
4: Πιο παραμυθένιο. Μου αρέσει να είμαι κοκκινοσκούφιτσα και να είμαι στο δάσος μέσα και να μαζεύω μαργαρίτες. Στο καλαδάκι μου να τα πάω στη γιαγιά μου. Μα... και να σκάει ο κακοσολίκος.
0: Από μέσα θα
4: φοράς. Με τον ερεθιστήριο θυλό.
0: Θα είσαι η κοκκινοσκουπίτσα. Δηλαδή θα φοράς και από μέσα ζαρτιέρα.
4: Εννοείται, τι κοκκινοσκουπίτσα θα είμαι?
0: Α, κανονική, δηλαδή απ' έξω παραμύθι και από μέσα.
4: Από μέσα μηδέν ελεύθερη.
0: Ο άλλος θέλει να είναι λυκός.
4: Άμα παίξουμε το παραμύθι αυτό, τι θες να είμαι?
0: Μπορεί να είσαι τα τρία γουρουνάκια.
4: Δεν κάνω τη γουρούνα, φίλε. Sorry κιόλας. Δεν είναι σεξι.
0: Άκου, έλα. Αν θες να κυληθείς στη λάσπη,
4: ναι,
0: πρέπει να γίνεις και γουρούνα.
4: Ναι.
0: Λοιπόν.
4: Λοιπόν, κορίτσια λέει, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, το ίδιο συμβαίνουν και τα μεταγόρια καλά κορίτσια. Αχ, σπάνια, σπάνια. Ότι δηλαδή σπάνια υπάρχουν καλά κορίτσια, όπως δεν βρίσκουμε εμείς αγόρια.
0: Παιχνιδιάρικα εννοεί.
4: Ναι.
0: Ορεξάτα.
4: Αυτό. Και κάτι ακόμα, έχετε γίνει πραγματικά οι αγαπημένες μου. Περιμένω κάθε μεσημέρι την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Έλα, θέλουμε κι άλλα τέτοια μηνύματα, παιδιά. Γκλίψ, γκλίψ σήμερα. Πάμε, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Αγάπη και προδέρμ στα κακά κορίτσια. Γεια! Πάμε.
5: Η ώρα είναι 2:15. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
14: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Μα το σημάδι.
16: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
15: Πόσο σ' αγαπώ.
16: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
15: Μοιάζει με ένα ψέμα.
16: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
17: Παραπολιτικά 90,1.
0: Καλέ, τι γιατρούλης είναι αυτό στην dress code? Τι παιδί τεφαρή και με το μουστακάκι του, με το ωραίο ξυρισμένο μουσάκι του, με το τσαντάκι του, με το ωραίο του ακριβό το πανάκριβο που πήγε στην αστυνομία και πουλούσε μούρι.
4: Με το
0: ένα
4: ρολόι.
0: Δις, λέει, ένα δις, παιδιά, στην τράπεζα.
4: Ναι, καλέ, τι αυτού.
0: Και γκάλα και λέγανε ότι δεν έχουν μία και ο μπακλαβάς γωνία. Τα βρήκαν όλα, τα ψάχνουν.
4: Και το ρολογάκι, τι είναι το ρολογάκι, πόσο κάνουν το ρολογάκι αυτό που λέει?
0: Το Πατέκ.
4: Πατέκ Φιλίπ.
0: Το Πατέκ Φιλίπ.
4: 200-300.
0: 200 χιλιαρικά
4: και έτσι. Και λέει το κουναγί, έτσι λέει.
0: Έτσι, έτσι, στο αστυνομικό. Έλεγε μπατσουλίνια, μπατσουλίνια.
4: Όπως πρώτα σου έλεγε τι ώρα είναι.
0: ναι, δεν πρέπει να κάνει απόσβεση.
4: Στον επόμενο τόνο ταρατή τατατήρα.
0: Παραδίκια θα είναι μόνο. Στον επόμενο.
4: Και έλεγε αυτό το ρολόι, λέει. Αυτό λέει δεν είναι τίποτα για μένα. Λέει, αυτό είναι.
0: Α, το λέγε.
4: Ναι, το είπε.
0: Τι λες τώρα?
4: Ναι, αυτό λέει, λέγε, δεν είναι τίποτα για μένα. Είναι, λέει, αυτά τα που
0: peanuts,
4: τα έχω έτσι.
0: Peanuts. Ναι, τώρα της πείνας. Τώρα θα δίνει ρολόι και θα στείνει και να μην σου πω τι μέσα στη φυλακή για να περνάει καλά.
4: Με βραχιολάκια τον βλέπω. Αλλά μα...
0: Με βραχιολάκια τώρα, ναι. Βλέπω και τον υπνοτιστή. Δεν τον βλέπω καλά. Γιατί, παιδιά, φαίνεται από τις ομολογίες, δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά, σαν ηθικός αυτουργός. Γιατί αυτός έπεισε ο Μαζονάκης, λέει, δεν ήθελε να πάει.
4: Ο υπνοτιστής λες τώρα, όχι?
0: Ναι, ναι. Δεν ήθελε να πάει.
4: Όχι, το ψάχνε, λέει, ήταν πάρα πολύ διστακτικός και θορυβήθηκε η γάκα ότι δεν θα πάρει τα λεφτά.
0: Ναι.
4: Και πήρε τον υπνοτιστή και
0: 16 χιλιαρικάκια ήταν να πάρει.
4: Δεν θυμάμαι, θα σου πω λάθος.
0: Κάτι λέει 16 χιλιαρικάκια
4: και τον πήρε τηλέφωνο, λέει, τον υπνοτιστή και είπε, τον βλέπω, λέει, διστακτικό. Και του λέει, φέρτο μου εδώ πέρα, λέει. Και θα τον συγκυρίσω. Ναι. Ο άνθρωπος πήγε τελείως άδικα, δεν το συζητάμε καν.
0: Ναι. Και βγαίνουν τώρα οι νοσοκόμες, παρόλο που είχε δώσει, λέει, γραμμή η γάκα τι να πούν, είπε μία ουσία ότι. Μάλλον πήρε και μέθη.
4: Αυτό.
0: Μεθυσμένη πολιτεία.
4: Το έστειλε, λέει, μήνυμα σε κάποιον άλλον η βοηθός που ήταν εκεί στο γιατρείο.
0: Και λέει, άστα.
4: Και, ναι, και μετά λέει, τόλουσε το μήνυμα. Και επίσης κάπου αλλού διάβασα ότι τη είπε ότι δεν τον βλέπω πολύ καλά τον κύριο Γιώργο. Και τη είπε, θα μου πεις εσύ αν δεν είναι καλά ή όχι. Τη είπε, η γάκα, εγώ είμαι γιατρός.
0: Να τα.
4: Αυτά.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Ο γιατρός λέει βογγητά στη μία αίθουσα ενώ εξέταζε δίπλα η σύζυγός.
4: Ρε παιδί μου.
0: Πολύ open. Πολύ open ζευγάρι.
4: Δηλαδή πήγαινε κάποια με σεξουαλικά προβλήματα. Παιδιά, μα είναι αλήθεια.
0: Τάλινε. Έλεγε κάτσε κούκλα μου, θα σε θεραπεύσω εγώ.
4: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να δω ότι είσαι καλά.
4: Ναι.
0: Κατάλαβες.
4: Ναι.
0: Οπότε.
4: Την εξέταζε.
0: Την εξέταζε.
4: Δηλαδή να τη βρά οργανισμός δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ιατρική εξέταση ήταν εντωμεταξύ.
4: Πολλές φορές λέει έβγαινε από το ιατρείο του και έπαιρνε μαζί το φωτοβαλιτσάκι.
0: Εν τω μεταξύ είχε μία αναισθησιολόγο, πήγε λέει για ένα ιατρικό θέμα και της έδωσε την αναισθησιολόγο. Και αναισθησιολόγος ακόμη και όταν χρειάστηκε επέμβαση πήγε και την ακολούθησε σε άλλο νοσοκομείο, σε άσχετο χώρο και της χάιδευε το χέρι κλπ. Και μετά εξομολογήθηκε ο γιατρός στην ασθενή ότι η αναισθησιολόγος είναι αφέντρα και είναι ζευγάρι λέει μαζί. Μιλάμε για τρελά πράγματα παιδιά δηλαδή.
4: Καλά, δεν είναι ένα παραδοσιόντα. Πας αυτούς εκεί πέρα και περνάς τέλεια.
0: Να σου πω κάτι. Αν αυτή η ιστορία γίνει σειρά, μιλάμε ότι θα χτυπήσει κόκκινο.
4: Ντοκιμαντέρ θα γίνει σίγουρα.
0: Έτσι. Διότι έχει απ' όλα. Έχει.
4: Θα γίνει. Ναι, απ' όλα.
0: Έχει star system.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πολιτικά προσώπατα. Έχει ρε παιδί μου πρόσωπα υπεράνω πάση υποψίας. Έχει αστυνομικό και ιατρικό ρεπορτάζ. Και εδώ μαθαίνουμε κι άλλα. Και σεξουαλικές ποινές πολύ έντονες.
4: Αν το άλλο, που εγγενίασε ο άλλος, rejuvenation στην Γλυφάδα, που ήμουν εγώ σφουγγάρισα, τι έκανα να πάω εκεί, να έχω γίνει σε σταφίδα να μου κάνουν θεραπείες. Που ήταν ο Άδωνης, λέει, και το εγγενίαζε.
0: Δικό της ήταν κι αυτό.
4: Όχι, ένα άλλο, ρε παιδί μου, που είναι με τέτοιες θεραπείες.
0: Α.
4: Και είτε μπαίνεις μέσα, λέει, σταφίδα και φεύγεις.
0: Χλωρίδα και πανίδα.
4: Τσίτα τα γκάζια.
0: Έχεις γίνει χώμα.
4: Ναι.
0: Περίμενε. Σου πλένουν το έντερο. Είναι αυτό που σου πλένουν το έντερο, σου ξεπλένουν τα σηκώτια.
4: Σου κάνουν διάφορα. Ναι, βάζουν τη σηκωταριά, την απλώνουν. Τέτοια
0: παιδιά,
4: πράγματα.
0: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά
4: ναι,
0: είναι επικίνδυνα πράγματα.
4: Τώρα το καταλάβαμε. Μέχρι τώρα δεν το καταλαβαίναμε. Και ήταν στη Γλυφάδα, ήταν λέει στη Γλυφάδα, είχαν γίνει τα εγγένεια αυτού του.
0: Πού ήσουν εσύ.
4: Πού ήμουν εγώ. Θα ήμουν μέχρι μια σκούπα. Η φτωχάλα. Εντάξει, τώρα εγώ αυτά. Λοιπόν, κλινική μακροζωία και τη γυριατρική ιατρική.
0: Νάτα.
4: Ήτανε. Το τι δεν κάνανε λέει εκεί πέρα μέσα. Όχι κακά πράγματα, αλλά πράγματα τα οποία έχουν ερωτηματικά. Σου πλένανε τα έντερα, τα σπλινάντερα. Θες να φτιάξω μαγειρίτσα.
0: Για κοκορέτσι πηγαίνουμε, παιδιά.
4: Μα τι να πω, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, φάτε μια φασολάδα και δουλεύει το έντερο.
4: Εντάξει, δεν το ίδιο τώρα να σου
0: πλένει. Φάτε χόρτα με ελαιόλαδο και δουλεύει το έντερο. Που θέλετε να πάτε να το κάνετε και ντουσάκι.
4: Ξέρεις πόσο κάνει το ελαιόλαδο.
0: Γιατί ξέρεις πόσο κάνει.
4: Παιδιά, το ελαιόλαδο έχει ξεφύγει.
0: Κάτσε μας μωρέ τώρα. Γιατί οι θεραπείες αυτές πόσο έχουν.
4: Αυτές οι θεραπείες είναι εντάξει τώρα.
0: Τι είναι εντάξει.
4: Είναι για τους πλούσιους.
0: Κοίτα μωρέ, αυτοί βαριώνται, κατάλαβες.
4: Ναι.
0: Πώς πάνε οι γυναίκες, ρε παιδί μου, και κάνουν τα νύχια τους. Πάνε οι άντρες και κάνουν.
4: Καλά, και οι γυναίκες πηγαίνανε εκεί πέρα και είχαν κάνει. Το μεταξύ.
0: Εγώ πάντως ξέρω ότι περισσότερο άντρες πηγαίνανε.
4: Ναι.
0: Γιατί τον πλένουν τον πισινό του τόσο πολλοί άντρες. Δεν μ' αρέσει αυτό.
4: Αυτό μπεγγενίεσαι, λέει ο Νίκος. Ο Νίκος ακροτή μας λέει ότι αυτό μπεγγενίεσαι ο Άδωνης στη Γλυφάδα είναι ιδιωτική κλινική, μεγάλη παράρτημα πολεμική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και δεν είναι κάποια, λέει, απάτη.
0: Ναι.
4: Λέει ο Νίκος.
0: Το πλένουν το έντερο.
4: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι Άραβες. Έχει μέσα. Αρέσει. Δεν είπαμε ότι είναι απάτη. Λέμε ότι αν έχει μέσα. Πώς το λένε, πρακτικές και θεραπείες οι οποίες
0: μπορεί
4: δεν
0: να
4: είναι.
0: Μπορεί να μην έχει. Μπορεί μακροζωία να γίνεται με.
4: Με τι γίνεται η μακροζωία, πες εσύ τώρα πρέπει να γίνει. Τι σου λένε, ψηφοστρώνα κρεβάτι και σου λένε καλό ύπνο. να σε πούνε, να συνταγωγήσουν, να σε κοιμήσουν.
0: Όχι. Σου κάνουν μάθημα, ρε παιδί μου, relaxation.
4: Ναι. Έτσι. Γιατί είναι άλλο μακροζωία. Κατάλαβες. Δηλαδή, όταν σου λέει για μακροζωία.
0: Το στρες δεν σκοτώνει.
4: Σκοτώνει.
0: Καταπολεμούν το στρες.
4: Πώς το καταπολεμούν, σου χώνουν πέντε. Πώς μπορεί να μου καταπολεμήσει εμένα το στρες τώρα, γενικά λέμε τώρα.
0: Ναι.
4: Μία.
0: Σε βάζει.
4: Τι θεραπεία
0: υπάρχει. Σε άλλο mood σου ξανακουρδίζουν τον εγκέφαλο.
4: Πώς
0: αν έχει εγκέφαλο, γιατί αποδείχθηκε όλη η ελληνική κοινωνία.
4: Έχει μια μαϊμού, θυμάσαι μια μαϊμού, έπαιζε κάτι πιατίνια. Δεν κούρδιζε. Πώς θα μου τον κουρδίσουν τον εγκέφαλο, θέλω να μου πει.
0: Θα σου κάνουν meditation.
4: Να, αυτό εντάξει.
0: Ναι.
4: Το meditation δεν είναι απλό. Θέλει θεραπεία. Θέλει θεραπεία. Έχω μπερδευτεί κι εγώ. Θέλει χρόνο για να καταφέρει να κάνει meditation. Μία γνωστή μου είπε. Έχω ακούσει και διάφορα αρχίζουν τώρα τα ταλελούλου όλα. Μία λέει τα κατάφερα, λέει και σηκώθηκα, λέει ένα πόντα από το έδαφο.
0: Σηκώθηκε από την καρέκλα.
4: Ένα πόντα από το έδαφο.
0: Α.
4: Με το.
0: Πήρε πόντους, δηλαδή καλλιεργήθηκε και πήρε πόντους.
4: Ναι, ναι, ναι. Αυτά οι διαλογισμοί και αυτά θέλουν.
0: Όλες πια κάνουν meditation αυτά και ακούνε τα τζιτζίκια. Τα τζιτζίκια και τα πουλάκια. Και μπορεί να κάθονται στο κρεβάτι και να κοιτάνε το ταβάνι. Και αυτό είναι meditation, διότι αδειάζει, λέει, το μυαλό.
4: Ναι, δεν είναι εύκολο να το αδειάσει το μυαλό, παιδιά. Έχω δοκιμάσει.
0: Καταρχάς.
4: Είχα βάλει στο YouTube που έχει κάτι ξένες. Καταρχήν ήταν ξένες.
0: Και δεν καταλάβαινα.
4: Περίμενε. Ήταν μια Αμερικάνα λοιπόν που έκανε πολύ. Δηλαδή σε καθοδηγεί να κάνει λίγο να χαλαρώσει. Και έλεγε close your eyes. Δηλαδή μετά άρχισε κάτι δύσκολο. Και λέω, όπα, όπα. Αποσυγκεντρώθηκα να δω τι.
0: τι μετάφραζε.
4: Τι είναι αυτά που λέει.
0: Όχι,
4: δηλαδή,
0: το άλλο.
4: Δεν λέω και εύκολα.
0: Το άλλο που σου βάζουν νεράκια. Έχει πιει τα νερά σου και ακού τα νεράκια. Δεν θε να πα να κάνει πιπί.
4: Δεν κάνει άλλη τίποτα άλλο.
0: Ε?
4: Ναι.
0: Ξέρω ρε παιδιά. Και όλες το κάνουν πάρα πολύ εύκολα.
4: Εντάξει, σε χαλαρώνει μωρέ. Και ένα μασαζάκι σε χαλαρώνει. Και μία meditation σε χαλαρώνει. Και ένα σου τρίβουν το κεφάλι σε χαλαρώνει. Χαλαρώνουν αυτά. Δεν μπορούν. Έχουν και ένα περιβάλλον, όπως είπες πολύ ωραίο, ότι έχουν νερά. Βάζουν κάτι ήχους. Σε μια ταβέρνα είχα πάει εγώ και είχε βάλει.
0: Στην ταβέρνα είχε πάει.
4: Ήταν μια ταβέρνα.
0: Συγγνώμη, παϊδάκια πλούσα.
4: Ήταν μια ταβέρνα, βρε, με παϊδάκι και το πιάνει το παϊδάκι και το ξέσκιζε. Και ήταν, είχε κήπο αυτό. Είχε κήπο αυτό. Και έβαζε μια κασέτα, κασέτα λέμε τώρα. Με πουλάκια που γελαϊδούσανε.
0: Τι λες τώρα, αμέ! Ήθελε να έχει πουλάκια
4: και να
0: και
4: στη φύση. Και, και τρώγαμε και να λέω, ρε παιδί μου, ακούμε πουλιάκια. Τα βλέπουμε. Και έρχεται τον Καρσόνη και λέμε να σε ρωτήσουμε κάτι. Επειδή είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα πουλάκια που ακούμε, πού είναι αυτά. Αλλά δεν καταλάβατε, λέει, είναι κασέτα. Και ο πατέρας με ενθουσιάστηκε, μου λέει: θα την πάρω, μου λέει.
0: Βάζεις πούλιο, την κασέτα!
4: Ναι, να την βάλει πούλιο στο σπίτι!
0: Ναι,
4: να
0: γιατί,
4: πούμε πουλιά!
0: Να νομίζω ότι είναι στην εξοχή, ο
4: άνθρωπος. Ναι, υπάρχουν
0: κασέτα. Η επαφή γιατί, με τη φύση ηρεμεί.
4: Δεν κατάλαβες, δεν υπάρχουν στο κινητό απλικέστια. Υπάρχουν
0: απλικέστια.
4: Ναι, για να κοιμηθεί και είναι. Έχει. Ό,τι έχει. Κύμα ωκεανού.
0: Αχ, δεν μπορώ. Κουβιέμαι. Μετά.
4: Περίμενα, σου δώσω όλες τις επιλογές. Έχει κύμα ωκεανού. Έχει κύμα θάλασσας. Έχει κύμα αυτό το που κάνει πλίτσι πλίτσι. Έχει κύμα, έχει τον ήχο του που κάνει το ποτάμι. Έχει καταρά, έχει όλους τους ήχους στο νερό.
0: Δεν μπορώ τα νερά, με εκνευρίζουν.
4: Έχει που στάζει βρύση. Είναι λευκός το όριμος μάλλον.
0: Υπάρχει άνθρωπος που θέλει να στάζει βρύση.
4: Όχι, υπάρχει άνθρωπος που κοιμάται με τον απορροφητήρα όμως.
0: Τι?
4: Αμέ και τα μωρά. Είναι η λεγόμενη λευκή θόρυβη που μπορεί να αποκοιμήσουν ένα μωρό, λέει.
0: Ο απορροφητήρας. Τι να πω.
4: Αμέ. Τι νόμιζες, προχωρήσει
0: στην εξέλιξη. Το μωρό το ξέρουμε πως.
4: Δεν ξέρω. Λοιπόν, στο απλικέσιο τώρα έχει. Καταρακτώδη βροχή. Πλίτσι, πλίτσι, σκιαλίζει. Βροχή που πέφτει στο παράθυρο. Βροχή που πέφτει στο τζίγκο.
0: Χαλάζει.
4: Βροχή που πέφτει στη θάλασσα. Χαλάζει. Μετά έχει αεράκι. Μετά έχει αέρα να κοπανάει το παραθυρόφυλλο. Γιατί μπορεί εσύ να έχει παιδικά τέτοια. Να το θυμάσαι από τότε.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τεράστια οικονομική πίεση στη Δυτική Ελλάδα καταγράφει Eurostat, ένα στους δύο με οφειλές στεγαστικά δάνεια, ενίκεια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Στο Αγρίνιο την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής σε ανοιχτή πολιτική συζήτηση για ιδιωτικό χρέος κόκκινα δάνεια. Σχολεία του Αγρινίου, της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της Ναυπακτίας στο πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα. Λόγω βιασύνης στα ατυχήματα με τις βυθιζόμενες μπάρες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Λάμπρο Σκουφή. Από το δοκίμι Αγρινίου, ο 73χρονος Σοκράτης Κασούμης, που καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητο του ενώ το έπλαινε στη Σύρο. Ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Κουφής εντόπισε μηχανάκι που είχε κλαπεί τα ξημερώματα σε περιοχή του Αγρινίου, εξετάζεται αν έχει σχέση με τη σπήρα που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα. Συνεργασία Δήμου και Οφιπεκά για τη λίμνη Βουλκαριά, προγραμματική σύμβαση για παρέμβαση στο Διάβλο Κλεοπάτρα με σκοπό διάσωση του οικοσυστήματος. Έσπασε όλα τα κοντέρ το Ξενοκράτη Αρχαιολογικό Μουσείο με τον Τελακρουά. Το χωριό του Αγρινιώτη Αλέξανδρου Χαντζή στη Ρώμη για το μια 2026 Film Co-Production Market. Όλα έτοιμα στην πλατεία Δημάδη για το τουρνουά 3 επί 3 της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
19: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
20: Αυτός έχει ρόδες.
21: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
19: Τελικά, είναι Κρικρί ή Φορντ Ρέιντζερ?
20: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
21: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
22: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γι' αυτό παίζουμε με σύνεση.
4: Ο Γιώργος λέει: Ελενάκη, σεξ δεν περιλαμβάνεται. Άμα πάρω και εγώ το βαλιτσάκι του γιατρού, περιλαμβάνεται.
0: Αμέ, έτσι. Γιατί όχι.

0: Κάνει το τηγάκα, κέρασε προποφόλη, λέει τον Γιώργο Μαζονάκη. Μάλλον είναι μέθη.
1: Ναι. Μα αυτό ήταν το επικίνδυνο, ρε παιδιά. Και αυτό ήταν το επικίνδυνο.
0: Ναι, όλα μαζί.
1: Τίποτα.
0: Μεθυσμένη πολιτεία.
1: Όλα λάθος.
0: Όλα λάθος.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε τώρα πάμε στα βασιλικά. Παύλος Ντεγκρές, βραδινή εμφάνιση με τη Μαρί Σαντάρ και την Άννα Μαρία σε εκδήλωση. Και είπε, η Ελλάδα είναι. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου, είναι η αγάπη μου, είναι το όνειρό μου.
0: Εδώ μένει πολύ καιρό.
1: Μένει.
0: Με τη Μαρί Σαντάλ, χθες τον είδα, ναι.
1: Μένει.
0: Ο Σκουράκη γιόρτασε 100 του χρόνια. Έχει σπίτι στην Ελλάδα, έχει σπίτι κοντά στα
1: Ελλάδα. Αλλά διακοπέ έρχεται. Έτσι διακοπέ. Έρχεται διακοπέ, να κόψει μια κορδέλα, να πάει μια βόλτα, να πάει στο τέτοιο να κουνήσει το μαντίλι, να πει ελεύθερο. Και φρούτ.
0: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Αυτό δουλεύει και με το κομπιούτερ. Είναι χρηματιστή ο άνθρωπο.
1: Ναι, είναι κάνει ρημό. Δουλεύει. Αλήθεια είναι ευτυχώ να θρέψει την οικογένεια.
0: Βεβαίω δουλεύει. Γιατί θα τρώει τα πεπέ τη γυναίκα του.
1: Όχι.
0: Τώρα στι μεγάλε επενδύσει.
1: Είναι μαξιλαράκι αυτό.
0: Τι να κάνει, τι να κάνει.
1: Αυτό είναι μαξιλαράκι.
0: Αφού είναι ο Μίλλερ ο πεθερός και του λέει πάρε. Τι να πει, αυτός δεν τα θέλω.
1: Ο πεθερός είναι Γερμανός, είναι Αυστριακός. Το Μιούλα μου κάνει λίγο έτσι.
0: Έχουν και μια γερμανική. Δεν το βλέπει τη μούρη τη Μαρί Σαντάλ.
1: Είναι αυτή. Τώρα που την έχει φτιάξει, πρέπει να τη έχουν καρφιτσώσει και χαμόγελο. Τη βλέπω λίγο πιο. Τη έχει φύγει πολύ ξυνήλα.
0: Να σου πω κάτι, πιο πολύ μ' άρεσε με τι ερητίδε, παιδιά. Δεν μ' αρέσει.
1: Άσε μας καλέ. Ωραία ήταν. Όπα. Τι θέλεις, τι θες να σου πω, θες να σου πω για την εκδήλωση, δεν ήσουν εσύ εκεί.
0: Ναι, παιδί μου, ήμουν.
1: Επίσης, με σκαλικάρι, είσαι εσύ και τα διαβάζω, εγώ έτοιμα παλού.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Παύλος.
1: Αυτό θα μας πεις.
0: Είναι το μουσακάκι, το μουσάκι, θέλω να μάθω που το τριμάει.
1: Πες τι φάγατε, αυτό ήταν αυτό.
0: Δεν είχε φαγητό, καλέ.
1: Δεν είχε φαΐ.
0: Όχι, δεν
1: θα ντρέπονται λίγο, ρε. Ρε, είναι δυνατόν, δεν ξέρω. Ένα drink, κάτι για τον ανανά.
0: Α, είχε. Περίμενε, είχε ποτάκι, αλλά τώρα δεν το ρίξαμε στο ποτό.
1: Τι είχε,
0: στο
1: ρε,
0: παλιό
1: μου.
0: Χρηματιστήριο, πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Ωραία, πάρα είχε, πολύ είχε μόνο δηλαδή, ήταν κοκτέιλ όρθιο.
0: Ήταν κοκτέιλ και είχε ομιλίες. Για τα 100 χρόνια του οίκου Βουράκη τα
1: κοσμήματα.
0: Όχι, γιατί ήταν πολύ ωραίο και δεν ήταν βαρετό. Ήταν λίγο.
1: Μιλάγαν λίγο.
0: Και είχε ροή το πράγμα.
1: Α, τους είχαν χρονόμετρο όπως τα debate. Να το βουλώνουν για παιδιά. Δεν μπορώ, παιδιά, με τις ομιλίες. Με τις ομιλίες και με τις παρουσιάσεις βιβλίων. Που είναι ο συγγραφέας και έχει φέρει και 4 νοματέους. Α, okay.
0: Έχουμε τρέχει επικαιρότητα και είναι και ζωφερή η επικαιρότητα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον
1: Βασίλη Βενιζέλο που θα μας
0: πει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κακά κορίτσια. Λοιπόν, η είδηση είναι ευχάριστη. Παρά το γεγονός ότι κατέρευσε μια σκαλωσιά και πέσαν από ύψος 2 εργάτες, η διασώσεις του ΕΚΑΒ δίνουν τις πρώτες βοήθειες τώρα και μας πληροφορούν ότι είναι σε καλή κατάσταση και οι δύο.
1: Α, να πούμε ότι ήταν 2 άνδρες οι οποίοι είχαν χάσει τις αισθήσεις τους σε εργασίες και κατεδάφιση στο θέατρο Μπάτμιντον.
2: Δεν επιβεβαιώνεται ότι είχαν χάσει τις αισθήσεις.
1: Α, οκ. Okay.
2: Δεν επιβεβαιώνεται.
1: Πάντως υπήρχαν εργασίες στο θέατρο. Στο θέατρο Μπάτμιντον είχαν εργασίες και εκεί έγινε ό,τι έγινε, σωστά.
2: Εργασίες κατεδάφισης, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Βασίλη, εσύ εξειδικεύεσαι στο ιατρικό ρεπορτάζ.
2: Ναι.
0: Να ασχοληθείς με τον ντόκτερ της Elite που είχε ωραίο βαλιτσάκι, διαβάζουμε σήμερα. Με ωραία πραγματούδια μέσα.
2: Έτσι.
0: Έχουμε μπει στο ChatGPT και μελετάμε, να ξέρεις, έτσι.
2: Είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Εδώ διαβάζω και τα βογκητά, λέει, ενώ εξέταζε η γυναίκα. Τα βογκητά,
2: ναι, υπάρχουν διάφορα.
0: Αυτά είναι τα πικάντικα ιατρικά ρεπορτάζ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, ωραίες ειδήσεις, ευτυχώς, δεν έχουμε κακά νέα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: τι λέγαμε όμως, κάτι λέγαμε.
0: Θες να πούμε για τη βενζίνη που ανέβηκε τόσο πολύ.
1: Ναι, παιδιά, αλλά και ωραίο αυτό που λέγαμε και δεν το θυμάμαι. Αυτό
0: καλά,
1: που δεν θυμάμαι
0: εντάξει,
1: τώρα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, η βενζίνη έφτασε, παιδιά, 2,20 σε κάποια βενζινάδικα και είναι ένα κλές, μιλάμε. Γέμισε το υβριδικό αυτοκίνητο χθες με 80 ευρώ.
1: Και 2,20 είναι και λίγα. Εν τω μεταξύ είναι και η βενζίνη, η οποία είναι η αμόλυδη η απλή και είναι η άλλη που είναι, λέει, κάνεις, κοστίζει ακριβότερα. Αλλά κάνεις, εγώ βάζω πιο απλή, του λέω, δεν έχεις πιο απλή από την απλή. Να βάλω αυτή, του λέω.
0: Τι θέλεις, αραιωμένη. Basic,
1: θέλω, basic.
0: Θα αρχίσει να αβύχει, βρε, το αυτοκίνητό σου.
1: Λοιπόν, επειδή λοιπόν η βενζίνη έχει πάει, έχει φτάσει στα ύψη, ακούστε ένα ωραίο κομμάτι που βρήκαμε ενός λεπτού. Παροδία.

0: και αυτό το κορίτσι, η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Είναι αυτή ωραία. Παιδιά, αυτό είναι φτιαγμένο με AI, έτσι.
0: Δεν σε πιστεύω. Δηλαδή, παίρνει τη φωνή τη Κατερίνα Λιόλιου.
1: Παίρνει τη φωνή και το τραγούδι. Βάζεις, από ό,τι έχω καταλάβει, βάζει του τοίχου. Έχω το βρήκα έτοιμο. Αλλά τώρα που βρήκα ότι γίνεται τέτοιο κολπάκι, να δει τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Θα φτιάξω και εγώ τέτοια.
0: Κατάλαβα. Σε βλέπω. Σε βλέπω σαν τη Σελίν Διό να δίνει συναυλίες.
1: Αμέ, λοιπόν. Θα βάλω.
0: Λοιπόν, άρχισε η Άννα Βύση, παιδιά, ανεβάζει αυτά. Φέρνει την τάδε.
1: Φέρνει μια κιθαρίστρια. Εν τω μεταξύ έλεγε η νέα η κιθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον και διάβασα εγώ τότε η καθαρίστρια. Και λέω, λέω τέτοια χαηλίκια, ακόμη και η καθαρίστρια, λέω ρε φίλε. Μπράβο, είναι λέω κάποιου διάσημου. Πώς έχει πληρώσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω με πιάνει.
0: Λοιπόν, κάνει πρόβες, μου στείλανε φίλοι από τις χθεσινοβραδινές πρόβες, παιδιά. Μιλάμε ήχος, έχει ήχο καμπάνα.
1: Η Οριάνθη λέγεται, Οριάνθη λέγεται η κιθαρίστη.
0: Ελληνίδα είναι.
1: Είναι Ελληνοαυστραλέζα.
0: Α, έχουμε τσιμπήσει ό,τι κυκλοφορεί σε ελληνική βερσιόν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εκεί πέρα εντάξει κοπέλα.
0: Και ήταν η κιθαρίστρα.
1: Η κιθαρίστρα. Είμαι την έχει καθαρίστρα την έχει πει. Ήταν σε πληροφορώ, η Οριάνθη δεν είναι ό,τι να είναι. Έγινε γνωστή παγκοσμίω με τη συνεργασία τη με τον Μάικλ Τζάκσον για τι πρόβε τη περιοδία του This Is It. Μετά έχει συνεργαστεί και με άλλου καλλιτέχνε όπω ο Άλι Κούπερ και ο Ρίτη Σαμπόρα. Και
0: ζουν αυτοί.
1: Τι?
0: Γιατί λίγο.
1: Ο Άλι Κούπερ νομίζω. Ο Άλι Κούπερ ζει.
0: Α.
1: Ο Ρίτη Σαμπόρα δεν ζει και ο Ρίτη Σαμπόρα. Μόνο τον Μάικλ Τζάκσον φυτέψαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί και... έχει συνεργασία με κάποιου που δεν είναι και τόσο. Δηλαδή μετά τη συνεργασία σου καλλιτέχνη κάτι παθαίνει. Γι' αυτό λέω.
1: Όχι μόνο. Και είναι διεθνού φήμη η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια και τραγουδίστρια. Και θα έρχεται εδώ πέρα. Και είναι η έκπληξη τη βραδιά μαζί με τον DJ και παραγωγό που το ξέρει εσύ και με τον ξέρω εγώ. Και πώ το λέτε εσεί εδώ που δεν ξέρουμε εμεί εδώ εκεί.
0: Σε πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ γνωστό κι αυτό.
1: Στου κύκλου των DJ γενικά.
0: Στο εξωτερικό είναι από του DJ του.
1: Του κουτσουκακάβρακά του που έλεγε η γιαγιά μου.
0: Ακριβώ. Που παίρνουν πολλά απεπέ. Δεν είναι ό,τι να είναι.
1: Η Οριάρθη είναι που ενθουσιασμένη λέει που ύστερα από τον Άλι Κούπερ θα είναι στη Βύση. Και είπε ότι είναι επική αυτή η συνεργασία.
0: Έλα παιδιά, θα τα δώσει όλα η Άννα.
1: Καλά, θα είναι ωραίο, θα είναι. Και υπάρχει και μια φωτογραφία που έχει ανέβει.
0: Να πάρω το ζακετάκι μου.
1: Ανεβάσει. Από την Αδελαίδα είναι η κοπέλα.
0: Α.
1: Από την Αδελαίδα.
0: Από πού τη φέραμε?
1: Από την Αδελαίδα τη Αυστραλία σου λέω.
0: Ναι, εκεί γεννήθηκε. Εκεί με τον Μάικλ Τζάκσον δεν μπορεί να την πήρε και αυτό από την Αδελαίδα.
1: Δεν ξέρω πώ τη φέραμε.
0: Άρα για την Αγελάδα και την πήρε ο Μάικλ Τζάκσον. Πρέπει να κάνει καριέρα στην Αμερική λογική.
1: Αφού είναι πασίγνωστη, μα λε εσύ. Και έχει παίξει και με ως έφηβη, λέει, βρέθηκε σε μια σκηνή ενώ στα 18 της είχε την ευκαιρία να παίξει και με τον Κάρλο Σαντάνα. Να βάλουμε Σαντάνα κάτι έτσι, δεν λίγο. Είναι σεξ, είναι κίνκι, πάει με το βαλιτσάκι του γιατρού πολύ αυτό. Και είχε η μεγάλη διευθύνση αναργών, η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2009. Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος.
0: Με τον
1: This Is It, ναι. Αλλά γιατί, πώς το λένε, ήταν. Ήταν στις πρόβες στην συναυλία.
0: Στις πρόβες μόνο ήταν. Στη συναυλία τι έγινε?
1: Δεν έγινε.
0: Η συναυλία.
1: Δεν πραγματοποιήθηκαν. Παιδί μου, είχε πεθάνει το φυτέψαμε τον Μάικλ Τζάκσον.
0: Κακό
1: παιδί. Και έγινε το αφιέρωμα του This Is It. Και η κοπέλα ήταν στις πρόβες. Έτσι. Και ήταν μια συναυλία, δηλαδή για να με το. Έχω πάθει, το καταλαβαίνετε.
0: Τη χοληστερίνη σου την έχει δει τελευταία. Γιατί το εγκεφαλικό έτσι.
1: Πρέπει να έχει χτυπήσει αυτή.
0: Γιατί αφού σου είπε ο γιατρός να παίρνει χάπια.
1: Εντάξει, παίρνω. Λοιπόν.
0: Παίρνει.
1: Όσο το θυμάμαι, παίρνω. Όταν τρώω κάτι. Κάνω βλακίες δηλαδή. Όταν τρώω κάτι λιπαρό. Εγώ δεν τρώω ποτέ μου λιπαρά, οπότε παίρνω ένα αυτό χρόνο. Δεν πρέπει να το ρυθμίσουμε κι αυτό. Ένα-ένα. Τι να πρωτορυθμίσω πια. Ένα κορίτσι, το ίδιο κορίτσι χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, οι συναυλίες δηλαδή αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν μετά το θάνατο του Τζάκσον. Όμως η Οριάνθη έμεινε με την κιθάρα στο χέρι, δηλαδή η Οριάνθη, αλλά από τότε μετά λέει.
0: Την κυνηγάνε όλοι.
1: Έπαιξε κιθάρα στο μνημόσυνο.
0: Αυτό, παιδιά. Συγγνώμη, είναι καλό feng shui αυτό. Από το μνημόσυνο του Τζάκσον τη φέραμε εμείς στην Άννα Βύση. Παίξε μια Άννα, γιατί έχω τα νεύρα μου. Είναι δυνατόν. Να κάνουμε ένα ξεμάτιασμα, ρε παιδιά.
1: Το θέμα είναι ότι έπαιξε.
0: Έπαιξε
1: πια
0: λοιπόν να
1: παίξει το μνημόσυνο του Μάικλ Τζάκσον.
0: Πα και μα βλέπει σαν μνημόσυνο και εμά.
1: Και βέβαια ήταν αυτή και η φιλαρμονική.
0: Στα μνημόσυνα παίζουν κομμάτια.
1: Ανάλογα με πέθανα, αν πέθανα εγώ. Δεν θα πέθανε άνθρωπο, τίποτα. Θα ακουστεί μόνο ένα. Πες το τσαντάκι του
0: παπά.
1: Και έφυγα. Άμα είναι τώρα ο Μάικλ Τζάκσον δεν παίζουν τις μουσικές. Όταν φεύγει ένας μεγάλος καλλιτέχνης δεν παίζουν τις μουσικές και τις τραγουδάνε στις
0: σκηνές. Σε περίπτωση που να βάλουμε αναβήσει. Που θα είναι από τα πρώτα.
1: Πίσω από τη γλάστρα αυτό.
0: Πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί.
1: Είναι το μόνο που ακούγεται από τα καινούργια.
0: Έλα,
1: από τα καινούργια λέω, από τα καινούργια.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.

0: παιδάκι μου, είσαι έτοιμο να πας στο γιατρό, ε? Θες μια επισκεψουλά?
1: Έχω βοντίατρο.
0: Α, τέτοιο γιατρό. Μπορεί να σου βγάλει και σένα καναβαλιτσάκι με τα νάλια.
1: Έχει σπάσει τα δόντια, πρέπει να μου το έχω.
0: Α, τι, πώς το σπάσε?
1: Κάτι του έχει φύγει να το κλείσει, έχουμε διάφορα. Καθαρισμό.
0: Έλα, ωραία πράγματα.
1: Δεν έχω χειρότερο.
0: Θα έχει ένα στραφτερό χαμόγελο μετά.
1: Τώρα.
0: Όλη η Αθήνα φοράει αυτά τα πλαστικά μασελάκια, παιδιά. Όλοι μασελιασμένοι.
1: Κάτι διάφανα,
0: ναι, κάτι διάφανα για να ισιώσουν τα δόντια και δεν ξέρω τι. Λες και θα πάμε σε καλυστία και
1: τα...
0: Πάμε για μισή χαμόγελο.
1: Λοιπόν, λέει ο Κώστας ο κρατής μας, γεια σας, καλά κορίτσια, είστε κορυφαίες. Για την κοσκίνο σκουφίτσα, ήρθα, άμα πεις κάτι για σεξ.
0: Οι άντρες.

0: Το δούμε μετά, να δούμε τι σημαίνει. Μας δίνει και δελτίο κίνησης. Πολύ κίνηση προς Ελευσίνα και στην Αττική Οδό πήξιμο.
1: Έχει αρχίσει το πήξιμο, χοντρό πήξιμο, έτσι.
0: Ναι, έχει, έχει.
1: Δηλαδή, ευτυχώς που το καινούριο μου αυτοκίνητο πατάει φρένο μόνο του. Χθες κοιτούσα μια
0: πολυκατοικία
1: και έλεγα τι
0: του.
1: Ωραία αυτό, και ξαφνικά κοκαλώνει το αυτοκίνητο. Παιδιά,
0: αλήθεια, λες.
1: Στους 5 πόντους από τον μπροστινό. Χάζευα μια πολυκατοικία που είναι ρετρό και πολύ ωραία. Και λέω τι ωραία, ευτυχώς που έχει βγει νέα τεχνολογία, τώρα θα έκλαιγα.
0: Αλήθεια τώρα, πατάει μόνο
1: ναι,
0: του φρένο.
1: Ναι, όταν δει κίνδυνο πατάει μόνο του φρένο.
0: Σαν το
1: φρένο.
0: Τέσλα είναι δηλαδή, σχεδόν κοντά θα οδηγήσει μόνο του σε λιγάκι. Δεν λέγαμε ότι όσοι έχουν πάρει Τέσλα έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα, γιατί έχει βοηθό οδήγησης και το εκμεταλλεύονται πολύ και τελικά κοιμούνται και οδηγεί το αυτοκίνητο μόνο του. Για εκεί πάμε, παιδιά.
1: Εργοδότης εκβίαζε υπάλληλό του μετά το τέλος του ερωτικού και επαγγελματικού δεσμού της και έλεγε θα τα στείλω στον αντρούλη σου να δείξω, κοπελίτσα μου, τι κάνεις στη δουλειά. Παιδιά, είμαι σοβαρή. Έχουν ξεφύγει όλοι.
0: Μα είναι πραγματικά. Λοιπόν, Star Ελλάς Miss, Ελλάς Miss Young 2026. Πάρε μέρος στα Καλλιστεία. Ο ιστορικός θεσμός αναζητά νέες γυναίκες. Άμα βγάλουμε τον νέο και αφήσουμε το γυναίκες, εγώ πάω. Θα διεκδικήσουν τους τίτλους Star Ελλάς, Miss Ελλάς και Miss Young. Και θα εκπροσωπήσουμε, βρε, την Ελλάδα, βρε, για την Ελλάδα, βρε, γαμώ την ατυχία μου, σε κορυφαίες διεθνείς οργανώσεις ομορφιάς.
1: Λοιπόν, η σύντρα την οποία είχα σήμερα στο αυτοκίνητο, κάτι λέγαμε για το κρέας και λέει εμείς στο Σριλάνκα δεν τρώμε πολύ κρέας. Άντε καλέ, λέω, που τρώτε σκύλους και γάτες, και έβγαλα είδηση. Και μου λέει όχι, εμείς δεν τρώμε σκύλους και γάτες, Φιλιππίνες τρώνε σκύλους, γι' αυτό και στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί πια μαύρο σκύλο. Λέω θα κάνουμε τόσα μάτα. Όχι, μου λέει,
0: γιατί
1: άμα έχεις άσμα το κρέας μαύρο σκύλο γιατρεύει.
0: Έλα, είναι του άσπρου τίποτα.
1: Το άσπρο τίποτα. Γι' αυτό δεν υπάρχει σκύλο, δεν έχει σκύλο στην Ελλάδα.
0: Σκύλο δεν είδαμε ποτέ. Να είναι καλά οι Φιλιππίνες. Πού λέω... τον έτρωει στα κεφτέρια.
1: Και τη λέω δεν κάνετε το ίδιο και με τις γκάτες, γιατί έχουμε πάρα πολύ γκάτες.
0: Σταμάτα,
1: αλλά κυρίως με τα περιστέρια.
0: Με τα περιστέρια αναμολυτήθηκα κι εγώ.
1: Με τα περιστέρια δεν μπορώ. Μου έχουν κατακτήσει το αυτοκίνητο και έχει γίνει όλο σαν δαλματίας, παιδιά. Δεν μπορώ να το καθαπλένω Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Έχει γίνει όλο λεκέδες.
0: Γιατί με τον Φιλιππινέζη και λίγα περιστέρια πλάκα-πλάκα.
1: Δεν ξέρω, σαν λοιπόν, αλλάξει το μενού.
0: Δεν είπαμε στον κόσμο την ερωτική ιστορία που ζήσαμε χθες εδώ. Εμείς να πούμε ότι εδώ που καθόμαστε, απέναντί μας έχει ένα μικρό παράθυρο και είναι ένα κτίριο, είναι η κορυφή ενός κτιρίου. Και ενώ είχαμε
1: στην εξωτική Καλλιθέα.
0: Στην εξωτική Καλλιθέα. Ενώ λοιπόν είχαμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, απέναντί μας ακριβώς τώρα σε απόσταση μιλάμε 2 μέτρων, δεν είναι τριών. Δεν είναι μακριά. Είναι 2 περιστέρια τα οποία, παιδιά, φιλούνται με πάθος. Φιλούνται και περιμένω. Η Μαρία μιλάει στη γραμμή. Εγώ ασχολούμαι με τον National Geographic εδώ πέρα και με τα περιστέρια. Και κάποια στιγμή λέω και περιμένω τώρα πότε θα τη την πέσει αυτό. Και φιλούνται και τσιμπιούνται μεταξύ του με τα ράφια.
1: Πρώτη φορά το είδα να φιλούνται περιστέρια.
0: Ναι, ναι, φιλούνται με τα ράφια του. Γλωσσόφυλλα πράγματα. Έβαζε το ράφο
1: και εσύ τώρα.
0: Έγινε χαμό. Και κάποια στιγμή έκανε ένα. Αυτό κανεβαίνει πάνω τη. Κάνει και τσιρά. Και φεύγει. Και δεν του κάτσε.
1: Του είπε. Του είπε, έχω να πληρώ πιάτα.
0: Όχι, τι του είπε.
1: Έχω πονοκέφαλο.
0: Δεν θα κάτσω, θα σου κάτσω το πρώτο ραντεβού, αγόρι μου.
1: Α!
0: Θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αυτό είπε η περιστέριου. Η θηλυκή περιστέρα.
1: Η περιστέριου.
0: Η περιστέρα, η θηλυκή περιστέρα.
1: Καλά, έχω τύχει, παιδιά, σε αρχαιολογικό χώρο αυτό το πράγμα να κυνηγάει ο περιστέρος την περιστέρα και να έχουν σταματήσει όλοι οι ξένοι και αντί να κοιτάνε τα αρχαία να κοιτάνε τον περιστέρο με την περιστέρα. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Τι, κι άλλο να μιλήσουμε.
0: Να μιλήσουμε κι άλλο. Λοιπόν, περίμενε, προϋποθέσεις συμμετοχής για τα Καλλιστεία. Δεν τελειώσαμε το θέμα, είναι σοβαρό. 16 με 17 ετών.
1: Το
0: έχουμε.
1: Ναι.
0: Ύψος 1,73 και άνω. Άκου.
1: Θα
0: με πάρει στους ώμους σου.
1: Ναι.
0: Θα με πάρει στους ώμους σου και θα πάμε.
1: Βλέπω εδώ λοιπόν. το παιδί των ειδήσεων ότι κορδώνεται.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω, θέλει να πάει στα.
0: Γυναίκες σου λέει θέλει μόνο. Ελληνική υπηκότητα, άγαμη. Σου λέει μην έχει κανέναν άντρα και έχουμε ζηλίες. Εδώ πέρα θέλουμε να.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Χωρίς παιδιά. Apply now. Κάνε τώρα δηλαδή την αίτηση. Να την αυτό. Starrelas.com. Θα μπω.
1: Να κάνεις τι.
0: Δεν ξέρω, να γελάσω.
1: Μάλιστα.
0: Θα γελάσουν και αυτοί, θα γελάσουμε κι εμείς. Αν μη τι άλλο.

0: Ξέρω, τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου, αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation, νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τεράστια οικονομική πίεση στη Δυτική Ελλάδα καταγράφει η Eurostat, ένα στους δύο με οφειλές στεγαστικά δάνεια, ενίκεια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Στο Αγρίνιο την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής σε ανοιχτή πολιτική συζήτηση για ιδιωτικό χρέος κόκκινα δάνεια. Σχολεία του Αγρινίου, της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της Ναυπακτίας στο πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα. Λόγω βιασύνης στα ατυχήματα με τις βυθιζόμενες μπάρες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Λάμπρο Σκουφή. Από το δοκίμι Αγρινίου, ο 73χρονος Σοκράτης Κασούμης, που καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητο του ενώ το έπλαινε στη Σύρο. Ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Κουφής εντόπισε μηχανάκι που είχε κλαπεί τα ξημερώματα σε περιοχή του Αγρινίου, εξετάζεται αν έχει σχέση με τη σπήρα που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα. Συνεργασία Δήμου και ΟΦΥΠΕΚΑ για τη λίμνη Βουλκαριά, προγραμματική σύμβαση για παρέμβαση στο Διάβλο Κλεοπάτρα με σκοπό διάσωση του οικοσυστήματος. Έσπασε όλα τα κοντέρ το Ξενοκράτη Αρχαιολογικό Μουσείο με τον Τελακρουά. Το χωριό του Αγρινιώτη Αλέξανδρου Χαντζή στη Ρώμη για το μια 2026 Film Co-Production Market. Όλα έτοιμα στην πλατεία Δημάδη για το τουρνουά 3 επί 3 της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: www.greeniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους.
6: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τεράστια οικονομική πίεση στη Δυτική Ελλάδα καταγράφει η Eurostat, ένα στους δύο με οφειλές σε στεγαστικά δάνεια, ενίκεια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Στο Αγρίνιο την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής σε ανοιχτή πολιτική συζήτηση για ιδιωτικό χρέος κόκκινα δάνεια. Σχολεία του Αγρινίου, της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της Ναυπακτίας στο πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα. Λόγω βιασύνης στα ατυχήματα με τις βυθιζόμενες μπάρες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Λάμπρο Σκουφή. Από το δοκίμι Αγρινίου, ο 73χρονος Σοκράτης Κασούμης, που καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητο του ενώ το έπλαινε στη Σύρο. Ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Κουφής εντόπισε μηχανάκι που είχε κλαπεί τα ξημερώματα σε περιοχή του Αγρινίου, εξετάζεται αν έχει σχέση με τη σπήρα που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα. Συνεργασία Δήμου και ΟΦΗΠΕΚΑ για τη λίμνη Βουλκαριά, προγραμματική σύμβαση για παρέμβαση στο Διάβλο Κλεοπάτρα με σκοπό διάσωσης του οικοσυστήματος. Έσπασε όλα τα κοντέρ του Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο με τον Τελακρουά. Το χωριό του Αγρινιώτη Αλέξανδρου Χαντζή στη Ρώμη για το μια 2026 Film Co-Production Market. Όλα έτοιμα στην πλατεία Δημάδη για το τουρνουά 3 επί 3 της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τεράστια οικονομική πίεση στη Δυτική Ελλάδα καταγράφει Eurostat, ένα στους δύο με οφειλές στεγαστικά δάνεια, ενίκεια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Στο Αγρίνιο την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κινήματος Αλλαγής σε ανοιχτή πολιτική συζήτηση για ιδιωτικό χρέος κόκκινα δάνεια. Σχολεία του Αγρινίου, της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της Ναυπακτίας στο πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα. Λόγω βιασύνης στα ατυχήματα με τις βυθιζόμενες μπάρες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Λάμπρο Σκουφή. Από το δοκίμιο Αγρινίου, ο 73χρονος Σοκράτης Κασούμης, που καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητο του ενώ το έπλαινε στη Σύρο. Ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Κουφής εντόπισε μηχανάκι που είχε κλαπεί τα ξημερώματα σε περιοχή του Αγρινίου, εξετάζεται αν έχει σχέση με τη σπήρα που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα. Συνεργασία Δήμου και Οφθηπεκά για τη λίμνη Βουλκαριά, προγραμματική σύμβαση για παρέμβαση στο Διάβλο Κλεοπάτρα με σκοπό διάσωση του οικοσυστήματος. Έσπασε όλα τα κοντέρ το Ξενοκράτη Αρχαιολογικό Μουσείο με τον Τελακρουά. Το χωριό του Αγρινιώτη Αλέξανδρου Χαντζή στη Ρώμη για το Μια 2026 Film Co-Production Market. Όλα έτοιμα στην πλατεία Δημάδη για το τουρνουά 3 επί 3 της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κυβού.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο γραφείο τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη

0: Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τεράστια οικονομική πίεση στη Δυτική Ελλάδα καταγράφει η Eurostat, ένα στους δύο με οφειλές στεγαστικά δάνεια, ενίκεια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Στο Αγρίνιο την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής σε ανοιχτή πολιτική συζήτηση για ιδιωτικό χρέος κόκκινα δάνεια. Σχολεία του Αγρινίου, της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της Ναυπακτίας στο πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα. Λόγω βιασύνης στα ατυχήματα με τις βυθιζόμενες μπάρες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Λάμπρο Σκουφή. Από το δοκίμι Αγρινίου, ο 73χρονος Σοκράτης Κασούμης, που καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητο του ενώ το έπλαινε στη Σύρο. Ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Κουφής εντόπισε μηχανάκι που είχε κλαπεί τα ξημερώματα σε περιοχή του Αγρινίου, εξετάζεται αν έχει σχέση με τη σπήρα που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα. Συνεργασία Δήμου και ΟΦΥΠΕΚΑ για τη λίμνη Βουλκαριά, προγραμματική σύμβαση για παρέμβαση στο Διάβλο Κλεοπάτρα με σκοπό διάσωση του οικοσυστήματος. Έσπασε όλα τα κοντέρ το Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο με τον Τελακρουά. Το χωριό του Αγρινιώτη Αλέξανδρου Χαντζή στη Ρώμη για το μια 2026 Film Co-Production Market. Όλα έτοιμα στην πλατεία Δημάδη για το τουρνουά 3 επί 3 της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Η ώρα είναι 7. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αγόρι και αλήτης. Κρυφά τσιγάρο στο ένα χέρι και στο άλλο τατουάς μαχαίρι, Pink Floyd και

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τεράστια οικονομική πίεση στη Δυτική Ελλάδα καταγράφει Eurostat, ένα στους δύο με οφειλές στεγαστικά δάνεια, ενίκεια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Στο Αγρίνιο την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής σε ανοιχτή πολιτική συζήτηση για ιδιωτικό χρέος κόκκινα δάνεια. Σχολεία του Αγρινίου, της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της Ναυπακτίας στο πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα. Λόγω βιασύνης στα ατυχήματα με τις βυθιζόμενες μπάρες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Λάμπρο Σκουφή. Από το δοκίμιο Αγρινίου, ο 73χρονος Σοκράτης Κασούμης, που καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητο του ενώ το έπλαινε στη Σύρο. Ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Κουφής εντόπισε μηχανάκι που είχε κλαπεί τα ξημερώματα σε περιοχή του Αγρινίου, εξετάζεται αν έχει σχέση με τη σπήρα που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα. Συνεργασία Δήμου και Οφιπεκά για τη λίμνη Βουλκαριά, προγραμματική σύμβαση για παρέμβαση στο Διάβλο Κλεοπάτρα με σκοπό διάσωση του οικοσυστήματος. Έσπασε όλα τα κοντέρ το Ξενοκράτη Αρχαιολογικό Μουσείο με τον Τελακρουά. Το χωριό του Αγρινιώτη Αλέξανδρου Χαντζή στη Ρώμη για το Μια 2026 Film Co-Production Market. Όλα έτοιμα στην πλατεία Δημάδη για το τουρνουά 3 επί 3 της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες. Μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch, Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
5: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας.

0: Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τεράστια οικονομική πίεση στη Δυτική Ελλάδα καταγράφει η Eurostat, ένα στους δύο με οφειλές στεγαστικά δάνεια, ενίκεια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Στο Αγρίνιο την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής σε ανοιχτή πολιτική συζήτηση για ιδιωτικό χρέος κόκκινα δάνεια. Σχολεία του Αγρινίου, της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της Ναυπακτίας στο πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα. Λόγω βιασύνης στα ατυχήματα με τις βυθιζόμενες μπάρες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Λάμπρο Σκουφή. Από το δοκίμι Αγρινίου, ο 73χρονος Σοκράτης Κασούμης, που καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητο του ενώ το έπλαινε στη Σύρο. Ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Κουφής εντόπισε μηχανάκι που είχε κλαπεί τα ξημερώματα σε περιοχή του Αγρινίου, εξετάζεται αν έχει σχέση με τη σπήρα που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα. Συνεργασία Δήμου και Οφιπεκά για τη λίμνη Βουλκαριά, προγραμματική σύμβαση για παρέμβαση στο Διάβλο Κλεοπάτρα με σκοπό διάσωση του οικοσυστήματος. Έσπασε όλα τα κοντέρ το Ξενοκράτη Αρχαιολογικό Μουσείο με τον Τελακρουά. Το χωριό του Αγρινιώτη Αλέξανδρου Χαντζή στη Ρώμη για το μια 2026 Film Co-Production Market. Όλα έτοιμα στην πλατεία Δημάδη για το τουρνουά 3 επί 3 της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τεράστια οικονομική πίεση στη Δυτική Ελλάδα καταγράφει η Eurostat, ένα στους δύο με οφειλές στεγαστικά δάνεια, ενίκεια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Στο Αγρίνιο την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κινήματος Αλλαγής σε ανοιχτή πολιτική συζήτηση για ιδιωτικό χρέος κόκκινα δάνεια. Σχολεία του Αγρινίου, της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της Ναυπακτίας στο πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα. Λόγω βιασύνης στα ατυχήματα με τις βυθιζόμενες μπάρες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Λάμπρο Σκουφή. Από το δοκίμι Αγρινίου, ο 73χρονος Σοκράτης Κασούμης, που καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητο του ενώ το έπλαινε στη Σύρο. Ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Κουφής εντόπισε μηχανάκι που είχε κλαπεί τα ξημερώματα σε περιοχή του Αγρινίου, εξετάζεται αν έχει σχέση με τη σπήρα που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα. Συνεργασία Δήμου και ΟΦΗΠΕΚΑ για τη λίμνη Βουλκαριά, προγραμματική σύμβαση για παρέμβαση στο Διάβλο Κλεοπάτρα με σκοπό διάσωσης του οικοσυστήματος. Έσπασε όλα τα κοντέρ του Ξενοκράτη Αρχαιολογικό Μουσείο με τον Τελακρουά. Το χωριό του Αγρινιώτη Αλέξανδρου Χαντζή στη Ρώμη για το μια 2026 Film Co-Production Market. Όλα έτοιμα στην πλατεία Δημάδη για το τουρνουά 3 επί 3 της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς.

0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
1: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τεράστια οικονομική πίεση στη Δυτική Ελλάδα καταγράφει η Eurostat, ένα στους δύο με οφειλές σε στεγαστικά δάνεια, ενίκεια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Στο Αγρίνιο την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής σε ανοιχτή πολιτική συζήτηση για ιδιωτικό χρέος κόκκινα δάνεια. Σχολεία του Αγρινίου, της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της Ναυπακτίας στο πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα. Λόγω βιασύνης στα ατυχήματα με τις βυθιζόμενες μπάρες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Λάμπρο Σκουφή. Από το δοκίμι Αγρινίου, ο 73χρονος Σοκράτης Κασούμης, που καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητο του ενώ το έπλαινε στη Σύρο. Ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Κουφής εντόπισε μηχανάκι που είχε κλαπεί τα ξημερώματα σε περιοχή του Αγρινίου, εξετάζεται αν έχει σχέση με τη σπήρα που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα. Συνεργασία Δήμου και ΟΦΥΠΕΚΑ για τη λίμνη Βουλκαριά, προγραμματική σύμβαση για παρέμβαση στο Διάβλο Κλεοπάτρα με σκοπό διάσωσης του οικοσυστήματος. Έσπασε όλα τα κοντέρ του Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο με τον Τελακρουά. Το χωριό του Αγρινιώτη Αλέξανδρου Χαντζή στη Ρώμη για το μια 2026 Film Co-Production Market. Όλα έτοιμα στην πλατεία Δημάδη για το τουρνουά 3 επί 3 της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
5: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο

0: νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τεράστια οικονομική πίεση στη Δυτική Ελλάδα καταγράφει η Eurostat, ένα στους δύο με οφειλές σε στεγαστικά δάνεια, ενίκεια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Στο Αγρίνιο την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής σε ανοιχτή πολιτική συζήτηση για ιδιωτικό χρέος κόκκινα δάνεια. Σχολεία του Αγρινίου, της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της Ναυπακτίας στο πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα. Λόγω βιασύνης στα ατυχήματα με τις βυθιζόμενες μπάρες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Λάμπρο Σκουφή. Από το δοκίμι Αγρινίου, ο 73χρονος Σοκράτης Κασούμης, που καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητο του ενώ το έπλαινε στη Σύρο. Ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Κουφής εντόπισε μηχανάκι που είχε κλαπεί τα ξημερώματα σε περιοχή του Αγρινίου, εξετάζεται αν έχει σχέση με τη σπήρα που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα. Συνεργασία Δήμου και ΟΦΗΠΕΚΑ για τη λίμνη Βουλκαριά, προγραμματική σύμβαση για παρέμβαση στο Διάβλο Κλεοπάτρα με σκοπό διάσωσης του οικοσυστήματος. Έσπασε όλα τα κοντέρ του Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο με τον Τελακρουά. Το χωριό του Αγρινιώτη Αλέξανδρου Χαντζή στη Ρώμη για το Μια 2026 Film Co-Production Market. Όλα έτοιμα στην πλατεία Δημάδη για το τουρνουά 3 επί 3 της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

λουλούδια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω, αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τεράστια οικονομική πίεση στη Δυτική Ελλάδα καταγράφει η Eurostat, ένα στους δύο με οφειλές στεγαστικά δάνεια, ενίκεια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Στο Αγρίνιο την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής σε ανοιχτή πολιτική συζήτηση για ιδιωτικό χρέος κόκκινα δάνεια. Σχολεία του Αγρινίου, της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της Ναυπακτίας στο πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα. Λόγω βιασύνης στα ατυχήματα με τις βυθιζόμενες μπάρες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Λάμπρο Σκουφή. Από το δοκίμι Αγρινίου, ο 73χρονος Σοκράτης Κασούμης, που καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητο του ενώ το έπλαινε στη Σύρο. Ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Κουφής εντόπισε μηχανάκι που είχε κλαπεί τα ξημερώματα σε περιοχή του Αγρινίου, εξετάζεται αν έχει σχέση με τη σπήρα που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα. Συνεργασία Δήμου και Οφθηπεκά για τη λίμνη Βουλκαριά, προγραμματική σύμβαση για παρέμβαση στο Διάβλο Κλεοπάτρα με σκοπό διάσωσης του οικοσυστήματος. Έσπασε όλα τα κοντέρ το Ξενοκράτη Αρχαιολογικό Μουσείο με τον Τελακρουά. Το χωριό του Αγρινιώτη Αλέξανδρου Χαντζή στη Ρώμη για το μια 2026 Film Co-Production Market. Όλα έτοιμα στην πλατεία Δημάδη για το τουρνουά 3 επί 3 της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τεράστια οικονομική πίεση στη Δυτική Ελλάδα καταγράφει η Eurostat, ένα στους δύο με οφειλές στεγαστικά δάνεια, ενίκεια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Στο Αγρίνιο την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής σε ανοιχτή πολιτική συζήτηση για ιδιωτικό χρέος κόκκινα δάνεια. Σχολεία του Αγρινίου, της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της Ναυπακτίας στο πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα. Λόγω βιασύνης στα ατυχήματα με τις βυθιζόμενες μπάρες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Λάμπρο Σκουφή. Από το δοκίμι Αγρινίου, ο 73χρονος Σοκράτης Κασούμης, που καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητο του ενώ το έπλαινε στη Σύρο. Ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Κουφής εντόπισε μηχανάκι που είχε κλαπεί τα ξημερώματα σε περιοχή του Αγρινίου, εξετάζεται αν έχει σχέση με τη σπήρα που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα. Συνεργασία Δήμου και ΟΦΥΠΕΚΑ για τη λίμνη Βουλκαριά, προγραμματική σύμβαση για παρέμβαση στο Διάβλο Κλεοπάτρα με σκοπό διάσωσης του οικοσυστήματος. Έσπασε όλα τα κοντέρ του Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο με τον Τελακρουά. Το χωριό του Αγρινιώτη Αλέξανδρου Χαντζή στη Ρώμη για το Μια 2026 Film Co-Production Market. Όλα έτοιμα στην πλατεία Δημάδη για το τουρνουά 3 επί 3 της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star. Παρέα. Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τεράστια οικονομική πίεση στη Δυτική Ελλάδα καταγράφει η Eurostat, ένα στους δύο με οφειλές στεγαστικά δάνεια, ενίκεια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Στο Αγρίνιο την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής σε ανοιχτή πολιτική συζήτηση για ιδιωτικό χρέος κόκκινα δάνεια. Σχολεία του Αγρινίου, της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της Ναυπακτίας στο πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα. Λόγω βιασύνης στα ατυχήματα με τις βυθιζόμενες μπάρες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Λάμπρο Σκουφή. Από το δοκίμι Αγρινίου, ο 73χρονος Σοκράτης Κασούμης, που καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητο του ενώ το έπλαινε στη Σύρο. Ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Κουφής εντόπισε μηχανάκι που είχε κλαπεί τα ξημερώματα σε περιοχή του Αγρινίου, εξετάζεται αν έχει σχέση με τη σπήρα που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα. Συνεργασία Δήμου και Οφιπεκά για τη λίμνη Βουλκαριά, προγραμματική σύμβαση για παρέμβαση στο Διάβλο Κλεοπάτρα με σκοπό διάσωση του οικοσυστήματος. Έσπασε όλα τα κοντέρ το Ξενοκράτη Αρχαιολογικό Μουσείο με τον Τελακρουά. Το χωριό του Αγρινιώτη Αλέξανδρου Χαντζή στη Ρώμη για το Μια 2026 Film Co-Production Market. Όλα έτοιμα στην πλατεία Δημάδη για το τουρνουά 3 επί 3 της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.